0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

χάδια φτηνά, σκόρπια φιλιά στον αέρα. Με έναν πόνο παντού και ένα βλέμμα τρελού, ξημέρωσε η μέρα. Κουρασμένη κι εσύ, ναυαγό σε νησί, σε μια στάση εμβρίου κοιμάσαι. Σου θυμίζω πολλά, μα το ξέρω καλά,

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις.

την αρχή. Σκάρωνω φράσεις για να παίξω από συνήθεια, σαν κάποια αγάπη που έχει μείνει μοναχή. Μες στον ανθρώπο την πικρή αλήθεια, σαν κάποια αγάπη που έχει μείνει μοναχή. Μες στον ανθρώπο

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου χθες από έκρηξη και πυρκαγιά έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Το πρωί θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ο κύριος Γκουτιέρες θα μεταβεί στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, ενώ θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Το βράδυ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν, έκανε λόγο χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας με ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Από την πλευρά του, το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες και εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Τα ξημερώματα έπληξε το κοίτασμα φυσικού αερίου Χορμόρ, το μεγαλύτερο στα βόρεια της χώρας, που βρίσκεται στη Σουλεϊμανίγια, στην αυτόνομη κουρδική περιφέρεια. Εκρήξεις και κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ. Αμερικανικό ντρόουν φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ στα δυτικά. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Με τις ψήφους της πλειοψηφίας, 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας του τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις και 180 ψήφους, με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνειδητή επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, τύρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Στις 6 το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις και το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Συνάντηση στη Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν σήμερα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Οι επιθέσεις της Μόσχας απειλούν αμάχους, εμπόριο και επισιτιστική ασφάλεια, προειδοποιεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης κυρίως σε Στερεά, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνιο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, από 20 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Είναι η ώρα 6 και 8 το πρωί, 28 Ιουλίου του 2026. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Σωστά με τη μία. Το είπα. Είναι στη ρύθμιση του ήχου η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα, στο ένα μικρόφωνο βασικά, για 2 ώρες μέχρι και τις 8. Και εσείς που είστε στη συντροφιά μας έχετε 2 τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα η απασφαλισμένη. Είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Εκεί μας βρίσκεται, δεν πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στο Facebook, δεν και καλά. Και μόνο στο Messenger μπορείτε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η φίλη μας η Κυριακή από την Καλαμάτα. Πρώτη πρωί-πρωί. Ανέβηκε η θερμοκρασία σιγά-σιγά, λέει. Πάμε για 39 και πάλι. Και μας εύχεται μια όμορφη μέρα και αντεχόμαστε φυσικά. Είναι αλήθεια πως χθες και σήμερα θα είναι από τις πιο ζεστές ημέρες. Πάντως δεν πρέπει να παραπονιόμαστε ιδιαίτερα, με την έννοια ότι καλά σχετικά βγήκε ο Ιούλιος. Λέω σχετικά, έτσι, από άποψη κρύου, ζέστης και τέτοια πράγματα, θερμοκρασιών και συνθήκων. Σε γενικές γραμμές λέω, έτσι. Καλημέρα στη Φωτεινή που επίσης μας έστειλε μήνυμα. 20 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλημέρα μας εύχετε. Χθες τέτοια ώρα, για να δούμε και τις διαφορές με τη θερμοκρασία, χθες τέτοια ώρα που μας είχε στείλει ανάλογο μήνυμα, είχε 18 στην Ξάνθη. Άλλη μία απόδειξη ότι παίρνει τσιμπάει η θερμοκρασία σιγά σιγά. Θα σας πω τον καιρό σε λίγο. Στη Μυτιλήνη 22 βαθμούς, μας ενημερώνει η κυρία Κατερίνα. Να πούμε ότι υπάρχει ένα θέμα με το σήμα κοντά στην Καλαμάτα και από Καλαμάτα προς Πύλο. Μας το λένε και φίλοι ακροατές, είναι εις γνώση των τεχνικών εδώ, κάνουν τα δέοντα για να το επιδιορθώσουν. Ναι, το λέω γιατί έχει στείλει μήνυμα εκτός από την Κυριακή, τη φίλη μας, έχει στείλει και στο Viber ο Χρήστος. Μήνυμα προς, στη διαδρομή προς την Πύλο δεν έχει καλό σήμα. Είπα Viber, ο άλλος τρόπος να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πώς, μας βρίσκεται στο ψακτήρι του Viber, πληκτρολογώντας Earth News, κενό, Radio, δεύτερη λέξη, αγγλική χαρακτήρας, και έτσι μπαίνετε στην παρέα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει και ο κύριος Βασίλης από την Πρέβεζα με 24 βαθμούς Κελσίου. Ενημερώνομαι ότι έχει κάποιο πρόβλημα η κεραία που πιάνει την ευρύτερη περιοχή εκεί στην Καλαμάτα ή στη διαδρομή προς Πύλο κτλ. Έχει σταλεί τεχνικός για να δει τι συμβαίνει και να το επιδιορθώσει. Θέλω να πω ότι το γνωρίζουμε το πρόβλημα και οι τεχνικοί κάνουν τα δέοντα για να το διορθώσουν. Το ξανάπα για τα δέοντα, ναι, μ' αρέσει. Λοιπόν, μιας και λέμε για τον καιρό, σήμερα θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Εκεί είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, μπόρες δηλαδή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, βαθμία στα Πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37, τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Διαβάζω αυτά για τις θερμοκρασίες εδώ και αυτά που μου στέλνετε και εσείς τα μηνύματα από τις περιοχές που βρίσκεστε εσείς. Το μυαλό μου είναι στην Γαλλία και στην Ισπανία, όπου εκεί δίνουν μάχη με τον χρόνο και με τις φλόγες φυσικά, αλλά και με τον χρόνο οι πυροσβέστες και οι άλλοι οι αρμόδιοι, διότι μέσα σε αυτή την πύρινη λέλαπα, την πύρινη καταιγίδα όπως οι ίδιοι την έχουν ονομάσει, αναμένεται νέα αύξηση των θερμοκρασιών στην ευρύτερη περιοχή Γαλλία και Ισπανίας, θα φτάσει πάλι τους 40 αναμένουν, και εν όψη και του ερχόμενου Σαββατοκύριακου θα έχουμε και ενίσχυση των ανέμων, λένε οι μετεωρολογικές υπηρεσίες των χωρών αυτών, κάτι που έτσι δεν τους γεμίζει καθόλου με αισιοδοξία για το τι μέλη γενέστε. Ήδη έχουν καεί, διάβαζα, 4 εκατομμύρια στρέμματα. Μιλάμε για τον χειρότερο Ιούλιο όλων των εποχών. Έτσι λένε στη Γαλλία και την Ισπανία. Δεν ξέρω αν έχετε δει εικόνες από την περιοχή. Είναι μία εικόνα η οποία φαντάζει τελείως απόκοσμη. Είναι δύο λουόμενοι στη Γαλλία, οι οποίοι κάθονται στην παραλία. Είναι μόνοι τους. Έχει και γύρω κάποιους άλλους σκόρπιους, σκόρπιο κόσμο, αλλά στη συγκεκριμένη φωτογραφία είναι δύο άνθρωποι, οι οποίοι είναι γυρισμένοι με την πλάτη στον φακό, κάτω από την ομπρέλα, δίπλα στη θάλασσα, και κοιτάνε απέναντι, όπου απέναντι το μόνο που φαίνεται είναι φλόγες και καπνός.
1: Μες στη θλίψη θα βαδίσω.
0: Τα έχουμε ζήσει, τα ξέρουμε, τα απευχόμαστε και δεν θέλουμε ξανά τα ξαναδούμε. Αυτό είναι γεγονός. Επειδή οι συνθήκες θα είναι αντίξωες το επόμενο διήμερο, παρατάθηκε κατά μία ημέρα και η παραμονή των ελληνικών καναντέρ που έχουν πάει εκεί, από ό,τι μας ενημέρωσε χθες η πολιτική προστασία, ήταν να φύγουν μία μέρα νωρίτερα, να φύγουν δηλαδή σήμερα για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Θα μείνουν και σήμερα εκεί και θα δούμε τι μέλη γενέστε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Έβλεπα και τις εικόνες με τα άλογα που απελευθέρωσαν από έναν ιππικό όμιλο στην Γαλλία, που έτρεχαν πανικόβλητα. Έβλεπα τις εικόνες με τα ελάφια, τα ζαρκάδια, επίσης σε αυτά τα ασύλληπτα δάση που έχει και η Γαλλία και η Ισπανία, και θυμόμουν τα δικά μας στην Πάρνηθα και δεν μ' άρεσε καθόλου. Σκεφτόμουν ταυτόχρονα ότι τα ελάφια, είτε στην Ισπανία, είτε στη Γαλλία, είτε στην Ελλάδα, είτε με την μία κυβέρνηση, είτε με την άλλη κυβέρνηση, είτε με τον έναν που πιστεύει ο καθένας, είτε με τον άλλον, έχουν την ίδια μοίρα, την ίδια αγωνία, τον ίδιο φόβο. Σήμερα που είναι 28 Ιουλίου γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Να τους χαίρεστε. Τον μόνο Ακάκιο που γνωρίζω είναι μιας παλιάς διαφήμισης. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας. Το Περού γιορτάζει την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία στις 28 Ιουλίου του 1821. Είναι η μέρα βάπτισης των Ρος στη Ρωσία. Είναι η μέρα του ναυτικού στη Ρωσία. Εθνική ημέρα σοκολάτας γάλακτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλό αυτό. Σοκολάτας γάλακτος. Ναι, ωραίο. Και επέτειος της πτώσης του φασισμού στον Άγιο Μαρίνο. Επειδή είδα ότι είναι η μέρα του ναυτικού στη Ρωσία, γιορτάστηκε ήδη η μέρα του ναυτικού. Άλλες φορές πήγαινε ο κύριος Πούτιν σε λιμάνια που ήταν αγκυροβολημένα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στη θάλασσα του Αζόφη, σε διάφορες άλλες περιοχές, εν πάση περιπτώσει, σε ναυτικές βάσεις κτλ. Με υποβρύχια, πυρηνοκίνητα, το ένα το άλλο, μεγαλείο, παράτες, παρελάσεις κτλ. Τώρα έγινε μία εκδήλωση μπροστά σε έναν μουσαμά που είχε ζωγραφισμένο ένα υποβρύχιο, γιατί με το στόλο δεν τα πάνε και πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό είναι ενός αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Σαν σήμερα το 1821, οι σουλιώτες πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Χρόνο αργότερα, το 1822, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτρου Υψηλάνδη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. ...92 χρόνια αργότερα, το 1914, η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Που όσοι έζησαν τον Μεσοπόλεμο τον αποκαλούσαν τον Μεγάλο Πόλεμο, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ήξεραν ότι ερχόταν ο Δεύτερος.
2: Could
0: Το 1920 σαν σήμερα ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών. Βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αυτό έγινε σαν σήμερα, μεν 28 Ιουλίου του 1920, αλλά με το νέο ημερολόγιο ήταν 10 Αυγούστου. Το 1948, μια ημέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβιγκ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Και το 1998 σαν σήμερα είχαμε μία κατά πολλούς ιστορική απόφαση. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για την δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Επειδή δεν πολύ γίνεται λόγος για την Κύπρο, διάβαζα με αρκετό ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια, και με έκπληξη ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, με πρωτοβουλία διάφορων ευρωβουλευτών, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, δεν θέλουμε να κάνουμε διαφήμιση σε κανέναν, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, είναι αλήθεια, από το Ευρωκοινοβούλιο, ψήφισμα που καταδικάζει τις βιοπραγίες, τους βιασμούς και τα εγκλήματα που έκαναν οι Τούρκοι κατά την εισβολή στην Κύπρο το 1974. Τώρα βγήκε τέτοιο ψήφισμα, το 2026.

Σαν σήμερα γεννιόταν το 1836 ο Εμμανουήλ Δροίδης, Έλληνας λόγιος και συγγραφέας. Το 1902 γεννιόταν ο Καρλ Πόπερ, Βρετανοαυστριακός επιστημολόγος και φιλόσοφος. Και σαν σήμερα το 1974 γεννιόταν ο Αλέξης Τσίπρας. Γενέθλια έχει σήμερα, χρόνια του πολλά. Αντιθέτως, έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα το 1741 ο Αντώνιο Βιβάλντι, ο Βενετσιάνος συνθέτης, το 1750 ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Γερμανός συνθέτης, και το 1980 η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, Ελληνίδα φοιτήτρια, μέλος της ΚΝΕ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, στην Ξάνθη με 19 βαθμούς. Είναι στη διαδρομή Αλεξανδρούπολης Ξάνθης ή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Κάθε μέρα τέτοια ώρα. Πιστό στο ραντεβού μας ο κύριος Σολομών. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι, με νέο σκίτσο από εκεί. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη το Φούρναρη, στον μαγευτικό και υπέροχο και πολύ δροσερό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Καλό σας βρήκα, φίλε. Φυσικό. Αυτό είναι δίκαιο, ωραίο, νόμιμο. 25 βαθμούς έχει ήδη στην Νεάπολη Λακωνίας, μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Καλημέρα και στον κύριο Αντώνη από την Αύπακτο. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν. Πολύ μας ακούτε από την Ξάνθη και ο κύριος Νίκος, μήνυμα. Εκεί, 20 βαθμούς στην περιοχή που είναι. Όπως μας έλεγε και πριν η φίλη μας η Φωτεινή, 20 βαθμοί. Στη διαδρομή λίγο αλλάζει. Όπως μας είπε ο κύριος Σολομών, στη διαδρομή από Ξάνθη προς Αλεξανδρούπολη, που έχει πέσει κατά ένα βαθμό. Εντάξει, έχει λίγο δροσούλα.

πρωί με το διάβολο. Εδώ είμαστε και πάλι. Λοιπόν, τι έχουν τα, τι έχει η επικαιρότητα, το μενού. Ας ξεκινήσουμε από τα έξω. Τα μέσα δεν είναι και πάρα πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε όλα. Ξεκινώντας από τα έξω, να σας πούμε τι γίνεται με αυτόν τον περίφημο πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Ξέρετε, κάθε μέρα τέτοια ώρα σας ενημερώνουμε, διότι σύν τη άλλη από αυτό εξαρτάται, για παράδειγμα, τι τιμή βενζίνη θα βάλουμε ή πετρέλαιο κίνηση θα βάλουμε όταν θα βγούμε βόλτα. Οι διεθνείς τιμές έπεσαν άλλο ένα 8%. Χθες σας έλεγα ότι έπεσαν 5%. Τώρα έπεσαν άλλο ένα 8%. Είναι κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι οι τιμές του πετρελαίου Brent, καθώς φαίνεται ότι παρατείνεται η περίοδος που δεν έχουμε εχθροπραξίες επί της ουσίας. Αυτό. Δεν έχουμε τους βομβαρδισμούς που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν και την απάντηση του Ιράν με τις επιθέσεις στις γειτονικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Βέβαια τα προβλήματα δεν λείπουν, γιατί σύν της άλλης βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα βίντεο, το οποίο βγήκε μάλιστα από ημιεπίσημο δίκτυο του Ιράν, που έδινε οδηγίες για το πώς μπορεί να δολοφονηθεί η Μελάνια Τραμπ. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρουμε δηλαδή, επειδή είναι και λίγο αψυχολόγητος, είναι αλήθεια, δεν ξέρουμε πώς μπορεί να αντιδράσει σε αυτή την κίνηση, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει τον ημιεπίσημο μανδύα του Ιρανικού καθεστώτος. Δηλαδή βγήκε από το πρακτορείο Τανσίμ, που είναι έτσι ένα πρακτορείο που απηχεί και τις απόψεις των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, και αναπαρήχθη με ταχύτητα φωτός από διάφορους λογαριασμούς που είναι φύλλα προσκύμενοι στο Ιρανικό καθεστώς. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να εκλειφθεί και τι μπορεί να σημάνει με την ιδιοσυγκρασία του κυρίου Τραμπ. Είναι ένα θέμα που μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες, ίσως ελπίζουμε ημέρες, που σημαίνει ότι θα το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα. Γιατί φανταστείτε, και αυτό το βίντεο μπορεί να επηρεάσει, για παράδειγμα, για να έχουμε νέο γύρο εχθροπραξιών, νέο γύρο ανόδου του πετρελαίου. Λέω ξανά στα 100 τόσα. 1,969 έβλεπα σήμερα το πρωί την τιμή της αμόλυβδης. Βέβαια είδα σε κάποια πρακτορία και ένα 8,89. Όλα αυτά στη διαδρομή μου προς εδώ, προς το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τέτοιες τιμές εκεί κυμαίνεται, μεταξύ 1,889 και 1,969 η τιμή της αμόλυβδης, τουλάχιστον της απλής αμόλυβδης. Έτσι, δεν κοιτάω καν τις άλλες, τις κατοστάρες, τις σούπερ. Λοιπόν, προτείνω μουσικά να πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων σιγά σιγά, και αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων να έρθουμε εδώ να πούμε και τα υπόλοιπα, και έχουμε πολλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου, στο οποίο έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προσαναθεώρησης συνταγματικές διατάξεις. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του ΦΑΝ Ερχιουμάν. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσων αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Θόλο τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο Βόρειο Ιράκ. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Λοιπόν, με τους ήχους του Ρίτσι Χέιβετς, αυτός ο τύπος που επανήρθε μετά από χρόνια και έγραψε αυτό το τραγούδι, το Going Back to My Roots, αυτός ο τύπος είχε γράψει το τραγούδι Freedom, το οποίο είχε θεωρηθεί ο ύμνος του φεστιβάλ Woodstock. Από τότε είχε βγει και θεωρούνταν και θεωρείται ακόμα ένας μύθος για την παγκόσμια μουσική. Από αυτόν ακούσαμε το προηγούμενο τραγούδι, έτσι για να είναι πράγματα που θυμάμαι, μου έρχονται ξαφνικά. Η Σερέντη θα έλεγε: απορώ πώς τα θυμάσαι. Θυμάσαι και ονόματα, δεν είναι μόνο ότι θυμάσαι περιστατικά, θυμάμαι και ονόματα. Έχω εκλάμψεις. Λοιπόν, επειδή σας έλεγα πριν για τα διεθνή και για το γίνεται στον Περσικό κόλπο, να ξαναπιάσουμε από εκεί το νήμα, να σας πούμε και κάποιες άλλες παραμέτρους αυτού του όλου παζλ που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι θα γίνουν νέες συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου. Αυτή τη φορά θα γίνουν στην Ιταλία. Μήπως υπάρξει κάποια συμφωνία. Δεν είναι η πρώτη. Φοβάμαι ότι δεν θα είναι η τελευταία. Βέβαια, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών ειδήσεων. Αλλά έχουν συμφωνήσει μέχρι τώρα για την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων μέχρι μία περιοχή, για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, για την ανάληψη της ευθύνης από τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, για την μία περιοχή, για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, για την ανάληψη της ευθύνης από τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου,

και πιστοποίηση, πολιτική πιστοποίηση, μιας και συμμετέχει και στο κοινοβούλιο του Λιβάνου. Έχει και πολιτικό τμήμα το οποίο είναι μέλος του κοινοβουλίου του Λιβάνου. Έχει και αυτή την πιστοποίηση, εν πάση περιπτώσει, και την επιβεβαίωση. Η Χεσμπολάχ, το στρατιωτικό της σκέλος, διαφωνεί με τον αφοπλισμό της και λέει ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ να καταθέσουμε τα όπλα. Και όσο υπάρχει Χεσμπολάχ, από την άλλη πλευρά το Ισραήλ θα λέει ότι εγώ εξακολουθώ να έχω κίνδυνο. Και υπάρχουν εστίες από τις οποίες εκτοξεύονται ρουκέτες, drones κτλ. Άρα έχω κίνδυνο για τους κατοίκους της χώρας μου. Άρα εγώ πρέπει να τους προστατεύσω. Πώς θα τους προστατεύσω? Θα συνεχίσω να παραμένω στα εδάφη του Λιβάνου. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι. Μπορεί να είναι πολύ θετικό το ότι συμφωνούν να ξανασυναντηθούν, να ξανασυζητήσουν. Είναι πολύ, πολύ πιο σημαντικό βέβαια από το να ανταλλάσσουν βόμβες. Δεν αντιλέγω, έτσι. Αλλά κρατάω και μικρό καλάθι. Το όλο παζλ, και επειδή αυτό έχει σχέση και με την εσωτερική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιας και πηγαίνουμε για τις εκλογές του Νοεμβρίου, ξέρετε ότι στην Αμερική έχουν, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι λάθος να λέμε Αμερική, είναι ολοκληρή Ήπειρος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν εκλογές τον Νοέμβριο. Βγήκε μία δημοσκόπηση που λέει ότι μόνο ένας στους τρεις Αμερικανούς είναι υπέρ του πολέμου που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν. Παίζει και αυτό το ρόλο του, με την έννοια ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπολογίζει πάρα πολύ στις εκλογές που θα έρθουν αυτόν τον Νοέμβριο. Μπορεί να χάσει το ένα από τα δύο νομοθετικά σώματα ενδεχομένως, και αυτό θα τον ενοχλήσει, θα τον ενοχλήσει σφόδρα. Πολλοί λένε ότι οι κινήσεις που κάνει ούτως ή άλλως γίνονται με το μάτι σε αυτές τις εκλογές του Νοεμβρίου, στις ενδιάμεσες εκλογές τις λεγόμενες. Και για να ολοκληρωθεί η εικόνα, θα πάει ο κύριος Νατανιάχου, θα συναντηθεί ο κύριος Νατανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος είναι και αυτός σε εκλογική περίοδο. Τον Οκτώβριο έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές στη χώρα του, νομίζω την 27η Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. Πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Φυσικά το κύριο μενού θα είναι όχι ο Λίβανος, αλλά το Ιράν, και τι θα γίνει για την αντιμετώπιση του. Δεν ξέρουμε ποιος θα πείσει ποιον και ποιος χρειάζεται να πείσει ποιον. Κάτι που διαβάσαμε στον μικροπολιτικό των νέων, και γι' αυτό σας λέω και την πηγή, είναι ότι εν ώψη αυτής της συνάντησης ο κύριος Τραμπ φέρεται να έχει πει ότι προφανώς στέλνοντας μήνυμα στον Νετανιάχου, πριν φτάσει ο Νετανιάχου στις ΗΠΑ, πριν συναντηθεί μαζί του, ότι δεν θα μου πει κανένα σε μένα τι θα πουλήσω και σε ποιον. Γιατί το είπε αυτό και που αναφέρεται στην ένσταση που έχει το Ισραήλ απέναντι στην πώληση αεροσκαφών προηγμένης τεχνολογίας πέμπτης γενιάς, της λεγόμενης F-35, στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θυμάστε, είναι ένα πράγμα στο οποίο κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Η Τουρκία ήταν μία από τις χώρες που θα παρήγαγαν κάποια εξαρτήματα κιόλας για τα F-35. Ήταν στο πρόγραμμα παραγωγής του συγκεκριμένου μαχητικού αεροσκάφους, του F-35. Εξαιρέθηκαν μετά από την απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει τους πυράβλους, τους ρωσικής κατασκευής πυράβλους S-400. Είναι ένα αντιεροπορικό σύστημα ρωσικό. Είχαν βγει διάφοροι νόμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες που απαγόρευαν, μάλλον έλεγαν ότι είναι ασύμβατο να έχεις και αμερικανικά και ρωσικά όπλα, για διάφορους λόγους που δεν είναι τις παρούσες, εν πάση περιπτώσει, και τεχνικές λεπτομέρειες. Είχαν εξαιρεθεί, αλλά τώρα τελευταία οι Αμερικανοί με διάφορους τρόπους λένε ότι μήπως αν την ξαναβάλουμε την Τουρκία σε αυτό το πρόγραμμα, και μήπως αν τους πουλήσουμε τα F-35 κτλ. Υπάρχει και διακηρυγμένη θέση του κυρίου Τραμπ ότι εντάξει, δεν πειράζει για να τους πουλήσουμε. Καλή είναι η Τουρκία, είναι ένας από τους καλούς μας συμμάχους, είναι ο ισχυρότερος στρατός της Ευρώπης και πάει λέγοντας. Και είναι και αποτελεσματική. Φέρνει και ως παράδειγμα το τι έκαναν οι Τούρκοι στη Συρία, παραδεχόμενος έτσι ότι ήταν τουρκικό

δάχτυλο σε αυτά που έγιναν στη Συρία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, ας πούμε, δεν θα την ανοίξουμε τώρα. Έχει σημασία πάντως το τι γίνεται με τα F-35. Απλώς να υπενθυμίσουμε, γιατί μπορεί κάποιοι πολύ εύκολα να βγουν και να πούνε διάφορα ή να γράψουν διάφορα. Μόλις πριν από δύο μέρες το State Department είπε επίσημα, είναι γραπτό δηλαδή, το Πεντάγωνο ότι, όχι το Πεντάγωνο, το State Department, συγγνώμη, το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι αυτή τη στιγμή η πώληση F-35 στην Τουρκία με βάση τους νόμους που είναι σε ισχύ στις ΗΠΑ είναι πράγματα ασύμβατα.

0: Έρθουμε στα δικά μας. Αφού καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Θοδωρή από την Ελασσόνα που ήδη έχει 20 βαθμούς. Τα δικά μας, η είδηση που δεσπόζει ή πρέπει να δεσπόζει, κατά την προσωπική μου τουλάχιστον γνώμη, είναι αυτό το τραγικό δυστύχημα στην Κόρινθο. Ένας άνθρωπος, ένας 67χρονος άνθρωπος, την ώρα που έκανε την δουλειά του, έπεσε νεκρός, καθώς έγινε μια σφοδρή, ισχυρότατη έκρηξη σε ένα εργοστάσιο Παρασκευής ξυδιού. Σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ, στο Earth News, πιθανότατα η αιτία ήταν διαρροή κάποιου εκρηκτικού, εν πάση περιπτώσει, μείγματος ή διαμόρφωση ενός εκρηκτικού μείγματος την ώρα που γινόταν μια ηλεκτροσυγκόλληση. Από ό,τι έγινε γνωστό, γινόταν μια ηλεκτροσυγκόλληση δίπλα σε δεξαμενή, σε παροχή υγραερίου, κοντά σε παροχή υγραερίου. Κάποιοι λένε βέβαια ότι ήταν προπάνιο. Αυτό το οποίο διαρρέει και γι' αυτό ήταν και εκρηκτικό και γι' αυτό λένε ότι ξυπνούν και οι μνήμες από το τι έγινε στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Η ουσία είναι ότι ένας άνθρωπος 67 χρονών είναι νεκρός, ένας άλλος είναι τραυματίας, ευτυχώς φέρει ελαφρά τραύματα από εγκάβματα, αλλά όχι σοβαρά που να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του τουλάχιστον. Το αποτέλεσμα ήταν τρεις άνθρωποι να έχουν συλληφθεί, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος λειτουργίας του εργοστασίου με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Έχει αναλάβει βέβαια τις έρευνες το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Ήδη πολλές πληροφορίες έχουν αρχίσει να κάνουν λόγο για παραλήψεις, για αστοχίες και διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία το κακό είναι ότι τα βλέπουμε και τα ξαναβλέπουμε. Το ακόμη χειρότερο είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχει απόλυτος τρόπος αποφυγής τους. Να εξηγηθώ, για να μην παρεξηγηθώ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες στην Ελλάδα. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει ένας αποτελεσματικός τρόπος όλα αυτά να ελέγχονται ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν τηρούν απαρέγκλιτα τους νόμους, τις διατάξεις που έχουν καθοριστεί και έχουν θεσπιστεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για την ασφάλεια των εργαζομένων. Γιατί αυτό είναι το μείζον. Το μείζον είναι η ασφάλεια των εργαζομένων. Χωρίς εργαζόμενους δεν υπάρχει βιομηχανία. Το μείζον είναι η ασφάλεια των εργαζομένων και προφανώς η ζωή τους. Δεν ξέρω αν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος για να είναι ο έλεγχος των συνθήκων που γίνονται αυτές οι εργασίες να είναι διαρκής. Μπορεί να γίνεται, για παράδειγμα, ένας έλεγχος, ευνηδιαστικός ή μη, να βρίσκονται όλα μια χαρά, αλλά μετά, οπ, συνδεθήκαμε με την τηλεόραση.
1: Λογίζει.
0: Η Εύη Ισπανού και ο Κώστας Παπαχλημίτσος μας περιμένουν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Κάτι έλεγες τώρα, μη σε...
0: Έλεγα για το... Με έχει πειράξει πολύ αυτή η ιστορία με την Κόρινθο. Ναι. Ξέρω, είδα και πριν είχατε σύνδεση και με τον Κώστα τον... Συγγνώμη.
1: Το Στάμου.
0: Το Στάμου, μπράβο, ναι. Με τον Κώστα το Στάμου για το θέμα αυτό. Με έχει ανησυχήσει πάρα πολύ με την έννοια ότι επειδή είναι δεύτερο περιστατικό μετά από κάμποσο καιρό με τη Βιολάντα, δεν ξέρω αν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος να ελέγχονται ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι βιοτεχνίες, βιομηχανίες, οικοτεχνίες, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κτλ. Γιατί ήδη έχουν αρχίσει πάλι να βγαίνουν στο προσκήνιο φημολογία ή πληροφορίες που αισθαθούν για κάποιες κακοτεχνίες, για κάποιες αστοχίες κτλ.
2: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ στενάχωρο.
2: Ο Έμις έχω ξαναπεί την άψη μου, μάλιστα σε αυτή την κουβέντα εδώ, μάλλον σε αυτή την ενότητα εδώ που κάνουμε με το ραδιόφωνο και με σένα και με την Κατερίνα Τσερέτη, ότι γενικώς δεν έχουμε μια κουλτούρα ασφαλείας σε τούτη εδώ την έρμη την χώρα. Το οποίο το βλέπουμε από τα εργοστάσια, αυτά που χάνουν ο κόσμος στη ζωή του, μέχρι το βλέπεις παντού γύρω. Όσοι είναι τώρα και πηγαίνουν καλοκαιρινές διακοπές. Ή όπως έλεγε, κάποιοι γυρίζουν κιόλας, δεν πήραν άδειά τους και γυρίζουν από καλοκαιρινές διακοπές.
0: Εγώ.
2: Ας δείξουν, ορίστε, μια ματιά σε απλά πράγματα. Όχι σε ποιο σύνταπο είναι η ηλεκτροσυγκόλληση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και τα τέτοια του προπανίου ή φιάλες. Δεν ξέρω, Ματία, είσαι ένα κτέλ στο νησί. Πόσε φορέ είσαι μέσα στο κτέλ στη συγκοινωνία του τοπίου λεωφορείου του νησί και βλέπει όρθιου μέσα στο κτέλ να κάθονται όρθιοι. Το οποίο είναι εγκληματικό αυτό, άμα το έτσι να ψάξουμε μετά αυτό το χτύπα ξύλο, πάει και το στουκάρι πουθενά και αυτοί να σκοτωθούν, θα πούνε α, γιατί ήταν όρθιοι, γιατί είναι παντούρθιοι. Πόσα αυτά τα λεγόμενα ημερόπλια, αυτά τα καϊκάκια, τα πλιαράκια που κάνουν το γύρο του νησιού κλπ. Τηρούν οι συμπάνες μια νησάκια απέναντι και λοιπά, τηρούν τους κανόνες, πώς και έχουν, πώς έχουν μέσα. Μήπως παίρνουν αρκετά παραπάνω,
0: ξέρεις όμως,
2: μπορούν να πάρουν.
0: Ξέρεις ποιος όμως είναι ο αντίλογος.
2: Και παραδείγματα απλά.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο αντίλογος αμέσως μετά. Εντάξει, εμείς κουλτούρα δεν έχουμε. Και για άλλα πράγματα δεν είχαμε κουλτούρα. Δεν είχαμε κουλτούρα να βάζουμε ζώνες ασφαλείας στα αυτοκίνητα. Επιβλήθηκε. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο επιβλήθηκε. Θέλω να πω ότι
2: υπάρχουν. Είναι αυτό το μπιπ που βαράει και σου πάει τα νεύρα.
0: Υπάρχουν όμως κάποιοι θεσμοί οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι ακριβώς με αυτή τη δουλειά. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Ναι. Μπορεί να υπάρξει τέτοιος μηχανισμός που ανά πάσα ώρα και στιγμή να ελέγχει αν τηρούνται, να επιβάλλει τα αρμόδια, τα αναλογούντα πρόστιμα κτλ. Ή τις κυρώσεις που πρέπει στα εργοστάσια που τυχόν παρανομούν ή κάνουν κάτι παράτυπα. Υπάρχει τέτοιος μηχανισμός. Μπορεί να υπάρξει τέτοιος μηχανισμός που να ελέγχει ανά πάσα ώρα και στιγμή όλα τα εργοστάσια, όλες τις βιοτεχνίες, όλες τις οικοτεχνίες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει.
2: Δεν είναι μόνο αυτά οι βιοτεχνίες. Είναι και αυτά. Είναι βασικό αυτό γιατί
0: προφανώς είναι τα πάντα. Τα πάντα.
2: Αλλά αν πάμε και ψάξουμε παρά μόνο τα νησιά, όλη την Ελλάδα. Τα μαγαζιά, τα νυχτερινά. Μπαρ, κλαμπ κλπ. Και πούμε πόσα έχουν. Τα μέτρα όλα πυρασφάλειας. Τα μέτρα εξόδων κινδύνου. Πόσο νομίζεις ακριβώς τι περνάνε τους κανονισμούς με τρόπο αυστηρό. Να πούμε, το τηρούμε by the book που λέμε. Τι λέει το γράμμα του νόμου. Πόσα θα περάσουν τα τεστ. Αυτό.
0: Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Φαντάζομαι λίγα. Φαντάζομαι πολύ λίγα. Ναι, είναι αλήθεια ότι.
2: Από λίγα ως ελάχιστα.
0: Δεν είναι μόνο θέμα κουλτούρα ασφαλείας. Είναι και θέμα, ρε παιδί μου, πώς αντιμετωπίζει τη ζωή. Έτσι, δηλαδή, είμαστε εκ των υστέρων πολύ όλοι. Πολύ εύκολοι στην στεναχώρια, στη λύπη, στον εκνευρισμό, στην οργή, στην αγανάκτηση για πράγματα που δεν γίνονται σωστά. Όσο δεν γίνονται σωστά όμως και αν μας βολεύουν, είναι μια άλλη ιστορία. Είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Κατάλαβες, μας βολεύουν. Είναι και η βολή μας.
2: Ναι. Νομίζω και το είχα πει και άλλο παράδειγμα. Συγγνώμη, μου έρχονται δυστυχώς απλά παραδείγματα στο μυαλό, γιατί θεωρώ πραγματικά δεν έχουμε την νοοτροπία και την κουλτούρα και οδηγούμαστε. Ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν δουλειά τους, πρέπει να την κάνουν αναμφισβήτητα. Και άμα δεν την κάνουν, είναι
0: γι' αυτό
2: λάθος,
0: υπάρχουν.
2: Σφάλμα,
0: γι' αυτό
2: ναι.
0: Υπάρχουν.
2: Και μερικές φορές και έγκλημα. Νομίζω το είχα πει το παράδειγμα, μια φορά είμαι στο αεροδρόμιο. Και είναι στο αεροδρόμιο τώρα, επειδή κάνουν έργα στο πάρκινγκ του αεροδρομίου στο Βενιζέλος, πάνε σφαίρα όλα τα γύρω-γύρω τα πάρκινγκ. Είναι συνεχώς γεμάτα. Γιατί έχει πολύ λιγότερες θέσεις λόγω των έργων του αεροδρόμιου. Και είναι συνεχώς πηγαίνουν βανάκια. Και πηγαίνουν Έλληνες, ξένους, τουρίστες κλπ. Στα γύρω-γύρω πάρκινγκ. Μπαίνω μέσα, μετά βλέπει ο άλλος άλλους τρεις. Μου λέει να μπουν. Του λέω, μεγάλε, δεν χωράνε. Λεγοράνε από την άψη ότι η χώρα μας δημοκτούμε, δεν υπάρχουν ζώνες για όλους. Κάποιος δεν θα φοράει ζώνη. Έλα, μου λέει να βοηθήσουμε να εξυπηρετήσουμε τα παιδιά κλπ. Μπήκαν τα παιδιά, εξυπηρετήσαμε. Αν ένας από αυτούς που δεν φοράει ζώνη μετά έπαιξε σκοτώνω, τι θα λέγαμε μετά. Θα λέγαμε, α, κρίμα.
0: Ναι,
2: α, δεν προσέχουμε.
0: Ναι, αλλά τον εξυπηρετήσαμε.
2: Εξυπηρετήσαμε όμως, ναι.
0: Κατάλαβες, ναι, είναι αυτό. Είναι τα πράγματα που τα βλέπουμε με μια διασταλτική έννοια, η εξυπηρέτηση, η φιλοξενία, γιατί το επενδύουμε και με τέτοιες έννοιες έτσι, και αξίες κτλ. Κτλ. Να το κάνουμε γιατί πρέπει οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν. Αυτό η εξυπηρέτηση. Η εξυπηρέτηση όμως μερικές φορές γίνεται εις βάρος της ασφαλειάς τους και αυτό δεν πρέπει να γίνεται απλά. Αλλά εξακολουθεί και γίνεται. Και θα γίνεται, φαντάζομαι, και φοβάμαι.
2: Και επειδή ακούω και λένε πολλοί το κάνουν κατά κέρδη. Πράγματι, πιθανώς πολλοί το κάνουν κατά κέρδη και λοιπά, δεν αμφιβάλλω. Αλλά στην περίπτωση του Γιολάντα, για παράδειγμα, θα κερδίσει ο άνθρωπος, καταστράφηκε το εργοστάσιο του, ο ίδιος θα πάει στη φυλακή. Ούτε κέρδη, ούτε αποκέρδη. Σκοτώθηκαν οι γυναίκες, που είναι το πρώτο στο βέβαια. Και μετά είναι τα υπόλοιπα.
0: Το πρώτο, ναι.
2: Το πρώτο και πολύ μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν νομίζω να ήταν ακριβώς ότι ήταν έννοιαζαν τα εκείνη τη στιγμή τα κέρδη.
0: Ναι, αλλά θα σου πει ο άλλος ότι.
2: Ανοησία, αβελτηρία.
0: Ναι, θα σου πει ο άλλος ότι έχοντας όμως εκεί ποντισμένες που είχε τις δεξαμενές και χωρίς να ελέγχονται και παράνομες και λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο, τόσο καιρό θησάβριζε. Κατάλαβες. Οπότε έχει κάνει την. Θα σου πει κάποιος την αρπαχτή του. Οπότε με αυτό.
2: Α, τη χάρη στην αρπαχτή θα τον είναι πολύ χρήσιμη εκεί πέρα στο. ναι, στο κελί 33 που
0: έτρεχε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται τέτοια δυστυχήματα για να αποκαλύπτεται ότι γίνονται παρατυπίας και πάει λέγοντας. Έτσι, μην το φτάσουμε στην άλλη άκρη, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και καλοθελητές που θα το πούνε, έτσι, θα σκεφτούν. Ή μπορεί να σκέφτονται και τώρα που συζητάμε. Ότι εντάξει, τα κέρδη του κοιτούσε ο άνθρωπος, εσείς κοιτάτε μόνο αυτό, ότι ο άνθρωπος τώρα θα πάει στη φυλακή. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι χάθηκαν τρεις.
2: Αυτό
0: είναι το πρώτο.
2: Και τρίτο θέμα είναι αυτό. Και τέταρτο και πέμπτο.
0: Όπως και τώρα στην Κόρινθο με τον 67χρονο που έχασε τη ζωή του.
1: Καλά, βέβαια, αν δεν μπορούν οι ίδιοι να επιβληθούν στους εαυτούς τους και να υπακούσουν στον νόμο, στο να προβλέψουν για τους εργαζομένους τους, ίσως θα πρέπει και κάποιος άλλος να είναι πιο αυστηρός στο κομμάτι του ελέγχου.
2: Πολύ πιο αυστηρός.
0: Πολύ πιο αυστηρός πρέπει, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό άθλημα, αλλά είναι ελληνικό άθλημα, εν πάση περιπτώσει, η παραβίαση ή η παράκαμψη του νόμου. Καλά το λέει η Εύη, ότι ναι, ο νόμος να εφαρμόζεται, αλλά έχουμε κάνει, δηλαδή, από πού να το πιάσεις. Να το πιάσεις από την αυθαιρεσία, να το πιάσεις από τα σπίτια που ξεκινούν και κτίζονται μέσα σε δασικές εκτάσεις ή ξεκινούν κάπως αλλιώς και καταλήγουν ολόκληρες μεζονέτες. Να το ξεκινήσεις από πού. Από πού να το πιάσεις. Θέλω να πω από το ότι υπήρξαν και πάλι άνθρωποι που σε παραλίες δίπλα στο κύμα κάνανε ολόκληρες κατασκευές για να φτιάξουν εξέδρες εν ώψη του καλοκαιριού και πάει λέγοντας, πέφτουν τα πρόστιμα. Είναι αλήθεια ότι φέτος έχουμε πολύ λιγότερες παραβάσεις από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Υπάρχουν και drones που τα παρακολουθούν και τέτοια πράγματα. Υπάρχουν τρόποι να ελεγχθούν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχουμε κάνει εθνικό σπορ το να παρακάμπτουμε τους νόμους.
2: Ναι. Λοιπόν, βάρια μου τη ζήτηση, αλλά είναι βαριά ζήτηση έτσι κι αλλιώς. Γιατί είναι βαριά.
0: Ναι, είναι.
2: Η σκιά πέφτει από τους νεκρούς στη Βιολάντα, από τα Εξαμήλια, από παντού. Λοιπόν, Διονύση,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση και εμείς μουσικά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Έλαφρα εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν. Από την πλευρά του όμως, από την πλευρά της η Τεχεράνη διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες, ενώ εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουμαν. Ο κ. Γκουτιέρες θα μεταβεί στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, ενώ θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς μία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις, με επικεντρό το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Συνάντηση στην Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν σήμερα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Πάντως είναι ωραία να ξυπνάς το πρωί και έτσι να κάνεις μια βολτίτσα, να απολαύσεις τον καφέ σου, αν έχεις την δυνατότητα αυτή και τον χρόνο τέλος πάντων, να μυρίσεις την πρωινή δροσιά αυτό του καλοκαιριού. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Άλλη μια μέρα ξημέρωσε και είμαστε στην Τρίτη πια, 28 του μηνός, 28 Ιουλίου. Όσο σκέφτομαι ότι σε λίγο καιρό θα αρχίσουμε και να λέμε άντε κλείσει την πόρτα γιατί άρχισε να φυσάει και κάνει ψύχρα. Τέλος πάντων, γεροί να είμαστε, τι να κάνουμε. Αλλά αυτό με τη δροσιά την πρωινή είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Θυμάμαι έναν καιρό που πηγαίναμε στις θάλασσες και στα μπάνια για πολύ καιρό, τέλος πάντων καθόμαστε κάθε 15ήμερο, γιατί μπορούσαμε τότε. Τώρα ποιο 15ήμερο, πενθήμερο ούτε καν το σκέφτεσαι. Εκείνη την εποχή λοιπόν θυμάμαι, Ελληνίτσα, κάποια στιγμή που ήμασταν κάπου στη Χαλκιδική και ξυπνούσα το πρωί επίτηδες προκειμένου να ρουφήξω αυτήν την μυρωδιά της, του πρωινού και της θάλασσας και της δροσιάς. Και μετά αφού έκανα και μια βόλτα προς την παραλία, έκανα και μια βουτιά και γυρνούσα μετά για να πάρω το πρωινό μου.
1: Κοίταξε, γενικά δεν είμαι τύπος του πολύ αργά, αλλά και το τόσο πρωί να σηκωθώ για να... δεν το κάνω.
0: Μα γιατί, θα χάσεις και το πρωινό.
1: Εντάξει, πρέπει να πας στις 7 για το πρωινό, πάνε στις 8.
0: Εντάξει, ναι, δεν σου είπα στις 7, αλλά εντάξει, μια χαρά. Και εγώ ξυπνούσα 6, εγώ. Μόνο και μόνο για να κάνω αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία ήταν. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως και του αρέσει. Βλέπω θερμοκρασίες πάντως. Πόσο έχουμε εμείς εδώ, γιατί...
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είδα πόσο έχουμε.
0: Μα δες. Ναι. Για δες.
1: Θα το δω.
0: 24.
1: Τι?
0: 24.
1: 24.
0: Τι, μη γιόκ. 21.
1: Αμα λέει τόσο. Είναι πιο φιδωλό.
0: Ναι, γύρω στις 21 έχουμε. Η πιο υψηλή θερμοκρασία πάντως αυτή την ώρα που απαντάτε στον ελλαδικό χώρο είναι 33,3 βαθμοί στο Καστελόριζο.
1: Α, παπα.
0: Κατάπιε την πώς το λέει, καταπίδα σου, ναι.
1: Όχι.
0: 32,4 βαθμοί στον Λέντα Ηρακλείου, 32 βαθμοί στη Ρόδο.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, αν είναι παραθαλάσσια και όπως λες και εσύ σηκώνομαι το πρωί να απολαύσω το πρωινό, τη θάλασσα, τη μυρωδιά και όλα αυτά, δεν πειράζει. Θα ζεσταθώ.
0: Έτσι κι αλλιώς πρωινό τότε τρώγαμε, όταν πηγαίναμε στα ξενοδοχεία. Τώρα πού να πας, δεν τα κουμπάς καν. Κάνα φούρνο, κάνα κουλουράκι κι άμα.
1: Κι άμα.
0: Ναι. 29 βαθμοί βλέπω στο Αμμόνι Σοφικού που σου αρέσει εκείνη η περιοχή.
1: Μου αρέσει αυτή η περιοχή γιατί ήταν... Την τελευταία χρονιά μας πιο μπροστά δεν είχε δείκτη θερμοκρασίας, δεν κατέγραφε
0: μπορεί να μην είχε μετεωρολογικό σταθμό.
1: Προφανώς, γιατί φέτος ανακαλύψαμε ότι έχει αρκετά ανεβασμένη.
0: Σχεδόν 30 βαθμούς έχει και η μεγίστη Λαύρα τώρα, η μονή μεγίστης Λαύρας εκεί κάτω στην νότια πλευρά του Αγίου Όρους, έτσι. Τι ωραία μονή και αυτή. Όσοι μπορείτε να πάτε, εσύ δεν μπορείς να πας.
1: Όχι.
0: Τώρα, οι υπόλοιπες περιοχές, γύρω στους 19 με 20 βαθμούς έχει η περιοχή των Σερών τώρα. Παράλια είναι πιο ψηλά, βέβαια. 23 βλέπω τώρα σαν παράλια εκεί, στην Ασπροβάλτα για παράδειγμα.
1: Είπαμε, τα παράλια δεν τελειπόμαστε.
0: Όχι.
1: Αυτοί έχουν την ευκαιρία.
0: Τα αγαπάμε απλώς.
1: Εννοείται ότι τα αγαπάμε γιατί δεν τα... και τα ζηλεύουμε. Δεν θα ήθελες να είσαι παραλία ή να έχεις ένα σπίτι παραλία. Εγώ θα ήθελα. Μην με κοιτάς,
0: δεν ξέρω, το σκέφτομαι πραγματικά αν το ήθελα.
1: Δεν
0: θα
1: με χαλούσε να είχα ένα σπίτι που.
0: Να ανοίγει το παράθυρο και να βλέπει θάλασσα.
1: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Με το όνειρο
0: θα μείνει. Ξέρω εγώ, μπορεί. Με το όνειρο θα μείνει, σωστά. 23 βαθμούς έχει και στην Καβάλα. Γύρω στους. Πόσο, 18 βλέπω στη Δράμα τώρα. Στη Θάσο 22, 28 παρακαλώ στη Σαμοθράκη. Στην Ξάνθια 21, όχι δεν έχει 21, έχει, ναι 21, 25 έχει στους Αμαξάδες, Ορδόπες, ορίστε παρακαλώ, εκεί έχει ψηλή θερμοκρασία, 26, 21 στην Κομωτινή, 23 στην Αλεξανδρούπολη, 20 στα Δίκαια γύρω στους Εύρω, έτσι, και γύρω στους 21 βαθμούς που έχουμε εδώ στην περιοχή της Ορεστιάδας. Μάλιστα, Τι θα κάνει από εδώ και πέρα?
1: Τι θα
0: ζέστη,
1: κάνει?
0: Τι θα κάνει?
1: Πόσο?
0: Θα πάμε 36, 37, θα έχουμε πάλι.
1: Στα φυσιολογικά μας εκεί.
0: Φυσιολογικό είναι, φυσιολογικό είναι. Καλοκαιρινές θερμοκρασίες.
1: Δεν βλέπω σήμερα ο Ιούλης να μην.
0: Ήρθαν αυτές και θα μείνουν εκεί κολλημένες 36-37 μέχρι τα μέσα Αυγούστου τουλάχιστον. Έτσι, μακροπρόθεσμη βέβαια η πρόβλεψη, αλλά υπάρχει. Οπότε γιατί να μην την εμπιστευτούμε.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί να μην την εμπιστευτούμε.
0: Άραστε υπάρχουν τόσες δράσεις, τόσες γιορτές και πανηγύρια, χώρια από το φεστιβάλ του Άρδα τώρα εδώ και τόσα άλλα φεστιβάλ που είπα.
1: Από πότε είπαμε.
0: Την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη.
0: Οπότε πρέπει να έχει καλό καιρό λίγο για να περάσει και όμορφα ο καιρός και οι διοργανωτές και όλα αυτά. Ναι, έχει κουνουπάκια, μπόλικα βλέπω στον ορίζοντα να κάνουν την εμφάνισή τους. Τι πράγμα όμως, και ειδικά τώρα
1: ξέρω,
0: το βραδάκι.
1: Χθες νομίζω είχε πολλά.
0: Τι, μόνο χθες και μόνο.
1: Όχι, χθες μου φάνηκαν, δηλαδή δεν μπορούσε να βγει από το αυτοκίνητο σε κάποια φάση.
0: Χρόνια πολλά στον Ακάκιο.
1: Τα μακαρόνια, να είναι.
0: Ναι. Το θυμήθηκες.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις δει αυτή τη διαφήμιση.
0: Τα νέα τα παιδιά το ξέρουν. Α, μπορεί και πρόσφατα ξαναυπήρχε.
1: Δεν ξέρω. Αλλά, ναι. Υπήρχε, αλλά τότε ήταν και πιο περιορισμένες οι διαφημίσεις. Ήταν κάποιες συγκεκριμένες που έπαιζαν.
0: Ναι. Καλά. Οπότε τώρα είναι 10 λεπτά κάθε 20 λεπτό.
1: Ναι, τώρα κοιτάς πώς να τις αποφύγεις.
0: Ναι. Ουσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου σήμερα, χρόνια πολλά στην Ειρήνη, στη Βαλάντο, στον Χρυσοβαλάντη, στον Βαλάντη.
1: Χρόνια πολλά. Αρκετή είναι.
0: Ναι. Βαλαντία.
1: Δύο-τρεις πέρασαν από το νου μου τώρα. Χρυσοβαλάντης και Χρυσοβαλαντία.
0: Έχουμε εδώ στην περιοχή τέτοια ονόματα, ναι. Παγκόσμια μέρα κατά της υπατήτιδας. Η σημερινή με στόχο ποιον?
1: Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις υιογενείς υπατήτιδες, η ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης, πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας των ατόμων που έχουν προσβληθεί, αλλά και η ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση δράσεων που θα οδηγήσουν στην εξάλληψη των σοβαρών αυτών λοιμόξεων.
0: Τώρα, ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ λέει ο Πόη ότι οι περισσότεροι ασθενείς με υπατήτηδες βρίσκονται στο σκοτάδι. Αφού είναι, 10 δεν ξέρουν.
1: Αυτό είναι μεγάλο το ποσοστό. Αυτό είναι. Στους 10 δεν γνωρίζουν.
0: Γιατί τη λες σιωπηρινό σου, για πλάκα?
1: Αυτό είναι. 8.
0: 8 στους 10 δεν γνωρίζουν ότι έχουν υπατήτηδα.
1: Το πρόβλημα είναι τα συμπτώματα.
0: Τον Άγγελο μιλάμε, παιδιά.
1: Ναι, γιατί και εκείνο είναι, του φάνηκε μεγάλο το νούμερο. Ναι. Τα συμπτώματα είναι ότι εμφανίζονται αρκετά χρόνια αργότερα. Με αποτέλεσμα εξαιτίας της καθυστερημένης διάγνωσης. Πολλές φορές οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να μην έχουν αποτέλεσμα. Στη χώρα μας, 200.000 άνθρωποι είναι φορείς της υπατήτηδας Β. Και όσον αφορά την ΣΕ, εκτιμάται ότι περισσότερα από 100.000 άτομα πάσχουν στη χώρα μας, εκ των οποίων οι 75.000 δεν το γνωρίζουν.
0: Είναι σοβαρό θέμα, παιδιά, αυτό. Γι' αυτό λέμε, κάντε συχνά πυκνά. Ένα τσεκ χρειάζεται. Μια φορά το χρόνο μην κάνεις, δηλαδή.
1: Όταν νομίζω ότι χρειάζεται.
0: Ανέβεις σε μια ηλικία και μετά, τουλάχιστον. Εμείς είμαστε στο μετά της ηλικίας του μετά.
1: Αυτό επιβάλλεται για αυτούς τους μετά της ηλικίας, αλλά καλό είναι για όλες τις ηλικίες ένα τσεκ το χρόνο να γίνεται.
0: Έτσι είναι. Έναντι πάντα της υπατήτηδας Β έχει συμπεριληφθεί ο εμβολιασμός στο εθνικό πρόγραμμα, έτσι, εμβολιασμού για την ΣΕ, η οποία είναι η άσημη, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια τα νέες γενιάς φάρμακα άλλαξαν ρυθμιστικά το τοπίο στη θεραπεία των ασθενών με χρόνια υπατήτηδα. Μάλιστα. Είναι σοβαρό, όπως και να το κάνουμε, μην το ξαναλέμε. Τι άλλο, τι γιορτάζουμε άλλο?
1: Στο Περού θα σας πάω.
0: Στο Περού.
1: Εδώ δίπλα. Το Περού γιορτάζει την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία στις 28 Ιουλίου του 1821.
0: Άκου τώρα. Είναι η μέρα, λέει, της βάπτισης των Ρος στη Ρωσία.
1: Λεπτομέρεια.
0: Βέβαια, πες μου κάποια πράγματα γι' αυτό, γιατί δεν γνωρίζω. Η μέρα του ναυτικού στη Ρωσία.
1: Εκεί θα παραμείνουμε. Ναι. Και αν πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι η μέρα της σοκολάτας γάλακτος, που μου αρέσει κιόλας η σοκολάτα γάλακτος εμένα.
0: Ναι. Και εμένα μου αρέσει. Σε ποιον δεν αρέσει? Υπάρχει. Έχω ένα φίλο που δεν έχει φάει ποτέ στη ζωή του σοκολάτα.
1: Αυτό πάλι. Σοκολάτα ή σοκολάτα γάλακτος?
0: Σοκολάτα.
1: Γιατί κάποιοι προτιμούν την σοκολάτα υγιές. Ξέρεις, τη μαύρη σοκολάτα.
0: Και εμένα μου αρέσει. Και σε παγωτό. Πω, τέλειο. Τι γιατί? Γιατί, λέει. Μα είναι τέλειο.
1: Γιατί να την πάρω τέτοια πίκρα.
0: Είναι τέλειο. Γι' αυτό που λέγαμε για την ημέρα της βάπτισης. Ένα μην ξέρουμε τώρα, ρε παιδιά.
1: Η αλήθεια είναι ότι Κάτι θέλω να μάθω. Τι θα πει η μέρα των Ρώσων.
0: Σηματοδοτεί τον επίσημο χριστιανισμού του κράτους των Ρώσ το 988 μετά Χριστόν από τον Μέγα Πρίγκιπο Βλαβδίμηρο. Αυτός είχε βαπτιστεί, λέει, χριστιανός και έκανε το χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους. Οπότε να, κλείσω στόμα. Σύνδεση, η ημερομηνία αυτή συμπίπτηκε με την, και με τη μνήμη του Αγίου Ισαποστόλου Πρίγκιπα Βλαδίμηρου, μάλιστα. Και το 2010 αναγνωρίστηκε επίσημα ως κρατική, πώς το λένε,
1: επέτειος
0: η ημέρα αυτή.
1: Σχετικά πρόσφατα,
0: πολύ,
1: δεν
0: πολύ
1: είναι
0: γρήγορα.
1: Δηλαδή αν από το 988 πάμε στο 2010 είναι πολλά χρόνια
0: μετά. Πάρα πολύ, ναι. Χωρία που γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις.
1: Ότι ακολουθεί μια επέτειο.
0: Α, βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Να, είδες τι μαθαίνεις κάθε πρωί. Πράγματα τα οποία πιθανά να μην τα ήξερες.
1: Και μέχρι την επόμενη χρονιά, οι γεροί να είμαστε, πάλι τα ξεχνάμε.
0: Καλά, πού να μην τα ξεχάσουμε τώρα.
1: Είναι πάρα πολλά. Είναι πολλές οι πληροφορίες.
0: Ναι, γι' αυτό. Ναι.
1: Και δεν μπορεί το μυαλό να τις συγκρατήσει.
0: Δεν μπορεί, γιατί θα σκάσει το μυαλό.
1: Αυτό, δηλαδή. Δεν πρέπει να γεμίζεις το σκληρό.
0: Από τη γνώση.
1: Κράτα ένα κενό.
0: Και επέτειος της πτώσης του φασισμού στον Άγιο Μαρίνο σήμερα.
1: Εντάξει. Τη μεγάλη βόλτα κάναμε. Τι κάναμε την βόλτα μας.
0: Πήγες από Άγιο Μαρίνο ποτέ, πέρασε από εκεί. Α, πήγες. Είναι ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Και εγώ είχα πάει. Είναι ωραία.
1: Είναι ωραία. Η αλήθεια είναι ότι είναι ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία. Καλημέρα σε όλους μας, σε όλους σας λοιπόν. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές μας ακούνε από τα μεσαία. Μπα, που τα θυμήθηκα τα μεσαία. Από τα FM ήθελα να πω.
1: Το φάντασμα του παρελθόντος,
0: ναι.
1: Τα μεσαία.
0: Γιατί θα λειτουργήσουν στην CTO μου. Στην, ναι.
1: Της Κομωτινής λειτουργούν τα μεσαία.
0: Όχι, είναι σε διαδικασία. Αλλά κάτω στην Κρήτη θα λειτουργήσουν
1: στην
0: κανονικά.
1: Κρήτη γιατί θα λειτουργήσουν.
0: Γιατί έτσι προβλέπετε είναι και στρατηγικά.
1: Εδώ δεν ήταν στρατηγικά.
0: Όχι. Αφού καλυπτόμαστε, ναι, από εκεί.
1: Από τη Σιτία.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, είπαμε
1: τι,
0: και
1: λοιπόν,
0: για τους Ρώσους.
1: Λοιπόν, τα είπαμε και για τους Ρώσους. Να πούμε μετά τους Ρώσους ότι μαζί μας είναι ο Άγγελος Παπαδόπουλος.
0: Ναι.
1: Που μας βοηθά το πρωινό αυτό γιατί ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννης Χελίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Θα μεγαλώσουμε σε λιγάκι την παρέα μας. Την βολτίτσα μας θα την κάνουμε. Καβάλα θα πάμε. Ορεστιάδα θα έρθουμε. Σέρες θα πάμε.
0: Σουρτούκια.
1: Για να συνομιλήσουμε με την Τασούλα Κρητικού, την Χρυσούλα Σαμουρίδου, αλλά και τη Δέσποινα Γιαννακίδου, έτσι όπως πάει η βόλτα μας στο πέρα δόθε.
0: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά πέρα δόθε. Καλά το είπε, σουρτούκια. Δηλαδή τη σειρά δεν έχουμε.
0: Για αυτούς που δεν ξέρουν, πες τι είναι.
1: Δεν ξέρουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δε, πού να ξέρεις ρε παιδιά. Πού να ξέρουν τώρα οι άνθρωποι.
1: Σουρτούκι.
0: Ναι, ωραίο είναι.
1: Χωρίς,
0: το γιώτο το τρως.
1: Εννοείται.
0: Με σε παρένθεση το βάζεις γράφοντάς το.
1: Γιάννη, άκου τώρα. Σουρτούκι.
0: Ναι.
1: Και σουρτούκι.
0: Ναι, γι' αυτό το λέει σουρτούκια.
1: Καμία άλλο κοινωνικό στο πληθυντικό. Δεν έχει δηλαδή την, ναι, ίδια έγκλη που έχει.
0: Όχι,
1: χωρίς
0: δεν έχει.
1: Το φωνείο.
0: Όχι, όχι, ποτέ.
1: Όχι, ποτές, ποτές.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, θα βάλεις τραγούδι να πάμε,
0: ναι, ναι, θα βάλω.
1: Στην Τασούλα.
0: Θα βάλω, ναι. Άντε, έβαλα.
1: Να, τα παιδιά των δρόμων, σαν,
0: ναι,
1: και εμάς λοιπόν.
0: Ναι, ναι. Σουρτούκια δηλαδή. Μάθατε την καινούργια λέξη σήμερα για όσους δεν την ξέρετε.

0: Και τι είναι, να, είδες, ούτε τηλέφωνο προλαβαίνεις να πάρεις και έχεις φτάσει στην Καβάλα.
1: Ναι, μωρέ, ναι, ναι. Όχι, αυτό τώρα να το συνεχίσουμε. Τασούλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τασούλα.
1: Λέγαμε για ότι παλιά όλοι στο χωριό δεν ήταν κύριε Γιάννη, κύριε Ελένη, κύριε Τασούλα, ήταν θεία.
0: Θείος και θεία.
1: Ναι.
2: Ναι,
1: άμα ξεπεράσει μια ηλικία και μετά, όλοι θείοι είναι.
2: Εν τω μεταξύ, αυτά τα μικρά έχουν πονηρέψει και σε ρωτάνε κιόλα. Θεία Τασούλα, θα έλεγε η θεία κάτι, άμα το πει ακόμα και στην εποχή μα, λέει εσύ από πού και που είσαι θεία μου, κατάλαβε. Άντε τώρα να εξηγήσει. Αλλά το κυρία ρε παιδί μου, κυρία Τασούλα, κύριε Χρήστο, έχει μια κατάσταση. Απομακρύνεσαι.
0: Ναι. Δημιουργεί μια απόσταση.
1: Το θεία όλοι οι συγγενεί.
0: Στο θεία υπάρχει μια οικειότητα.
1: Ναι,
2: ναι, ναι, φέρε. Ναι. Πια κάνε αυτό, κάνε εκείνο.
1: Ναι. Θείου. Όχι θείε, θείου.
2: Το πήγες πολύ ρε παιδί μου που τώρα εσύ που το θυμήθηκες αυτό.
1: Πώς δεν το θυμάμαι, τι.
2: Αλλά
1: πώς
2: είναι,
1: το
2: ωραία,
1: θυμάμαι.
2: Είναι ωραία αυτά.
1: Θείου Γιάννη. Μάλλον
2: να λέμε,
1: πηγαίναμε ας πούμε στο Παντοπολείο έναν καιρό και λέγαμε θείου Παναγιώτη, θα μας δώεις ένα... μια σοκολάτα ας πούμε, λέω τώρα.
0: Ναι,
2: ναι. Εμείς είχαμε το θείο Παντελή. Ο Κυρπαντελής στο περίπτερο, εκεί πηγαίναμε και είχε γίνει επανάσταση όταν ο Κυρπαντελής είχε φέρει τις γρανίτες, τις θυμόσαστε μέσα σε κάτι διαφανή σακουλάκια, πολύ μικρά, δηλαδή αυτό μπορεί να ήταν δύο μπούκες,
1: τις θυμάμαι, ναι.
2: Και το έκανες έτσι και το έτρεχες και έλεγες επανάσταση, φράουλα, λεμόνι, ήταν μεγάλη. Α, επίσης τώρα που μου ήρθε, όταν βγήκανε, στο δημοτικό ήμουνα τότε,
1: Ναι.
2: Μικρές μερεντούλες.
0: Οι μερεντούλες.
2: Ναι. Και θυμάμαι, κάνανε ουρά τα παιδάκια. Δεν μπορούσαν όλοι να πάρουν αυτές τις μερεντούλες, αλλά τέλος πάντων το μπορούσες. Ήταν στο σχολείο ουρά.
1: Για να τα πάρουν
2: από την κυρία Ανατολή που μας έφερνε αυτή τα κουλουράκια και τα ψωμάκια σε ένα πανέλ.
1: Ακριβώς.
2: Το πρωί. Πω, τι ωραία χρόνια. Πού να το φανταστείς ότι μετά θα γινόμασταν όλοι έτσι τόσο μουντρούχοι, δεν μιλάμε μεταξύ
1: μας. Αυτό.
2: Ούτε κύριος, ούτε
1: κύριος. Δεν ξέρω ποιος είναι απέναντι.
0: Τον βλέπεις τον άλλον και δεν κάνεις ότι δεν τον είδες.
2: Ναι. Είμαστε όλοι στις σκέψεις μας βουτυγμένοι. Να σας πω.
1: Για πες.
2: Τα σιγονάκια πετάνε ωραία έξω, είναι πάρα πολύ ωραία. Τσιρτσιρ. Ωραία μέρα έχει ξημερώσει, έτσι φαίνεται. Ο καιρός καλός. Δίνει κάτι συννεφιές, ας πούμε, για αργότερα. Αλλά, okay, δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα. Έχουμε αυτή την εβδομάδα που χθες ξεκίνησε το 35ο Διεθνές Κακιστικό Τουρνουά της Καβάλας, το Βασίλη Θοδωρίδης. Έχει έρθει κόσμος πάρα πολύ. Είναι από 46 χώρες... περίπου 500 κακιστές. Μπορεί οι κακιστές λίγο σε σχέση με πέρυσι να είναι πιο χαμηλοί σε αριθμό, όμως έχει ανεβεί ο αριθμός συμμετοχών από τις χώρες. Πέρυσι ήταν ας πούμε 40 χώρες, φέτος είναι 46. Είναι περισσότεροι ξένοι από τους Έλληνες. Έχει γεμίσει ο χώρος της μεγάλης λέσχης, σκακέρες, και όλοι έχουν πέσει σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, που εντάξει φέρνει και πολλαπλά ωφέλη για την πόλη, γιατί αυτοί οι 500 κακιστές έχουν έρθει και συνοδοί, είναι περίπου 2.000 άτομα αυτή τη στιγμή που κυκλοφορούν στην Καβάλα. Θα τους έχουν και μια μέρα ελεύθερη, 10 μέρες θα μείνουν εδώ, οπότε περιμένουμε. Ναι, είναι 10 μέρες.
0: Πολλές μέρες.
2: Ναι, αρκετές. Θα γίνει το τουρνουά. Είναι και σε απευθείας σύνδεση. Φέτος έχουν και όλες τις περισσότερες παρτίδες έτσι σε εξέλιξη και σε αληθινό χρόνο να τρέχουν. Οπότε είναι μια διοργάνωση, εντάξει, διεθνούς εμβέλειας. Η Καβάλα το ξέρουμε ότι έχει παράδοση στο σκάκι γενικότερα. Και όποιος τώρα θέλει και μπορεί, πηγαίνει και μια βόλτα από τη Μεγάλη Λέσχη. Είναι πάρα πολύ ωραίο να τους παρακολουθεί κάποιος, πόσο μάλλον όταν μένουν και πιο λίγοι σκακιστές. Τι γίνεται εκεί, μια κατάσταση, εντάξει, είναι μια ξεχωριστή εμπειρία και είναι πολύ εύκολο να το κάνει κανείς και όλες τις ηλικίες. Έχουμε αυτό. Αυτό ξεκίνησε χθες. Σήμερα, στην Ελευθερούπολη Παγκαίου και αύριο θα έχουμε τη Διεθνή Συνάντηση Αγώνων Στίβου Ελλάδας-Κύπρου K18. Και εκεί θα περιμένουμε πολύ κόσμο, κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες έως 18 ετών από τις δύο χώρες. Mm-hmm. Είναι και αυτός ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς του κλασικού αθλητισμού και δίνει την ευκαιρία και στους νεαρούς αθλητές να αποκτήσουν πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και να κάνουν και ένα βήμα προς τη διεθνή τους καταξίωση. Καλή επιτυχία σε όλους. Επίσης να πούμε ότι τώρα αυτές τις ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή, κλείνει ο ένατος φωτογραφικός διαγωνισμός της ΑΜΚΕ Κύκλοψ στη Δράμα, που γίνεται κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία και πλήθος συμμετοχών. Φετινός ο φωτογραφικός διαγωνισμός έχει ως θέμα τις αντανακλάσεις, επικεντρώνεται στην αποτύπωση της μαγευτικής αλληλεπίδρασης του φωτός, του νερού, του γυαλιού και άλλων αντανακλαστικών επιφανειών που μπορούν να μετατρέψουν συνηθισμένες σκηνές σε εξαιρετικά φωτογραφικά έργα. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές συμμετοχές, λίγες ημέρες ακόμα. Οι τρεις φωτογραφίες που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία από την Κριτική Επιτροπή θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή που γίνεται μέσα στο Σεπτέμβρη πάντα, και εκεί οι νικητές παραλαμβάνουν τα χρηματικά βραβεία των 3, 2 και 1.000 ευρώ. Και για τα μικρά παιδιά θα έχουμε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας το 6ο εργαστήρι καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης και δημιουργικότητας. Τίτλος της δράσης: το βιβλίο Γνώση. Αύριο θα γίνει αυτό στις 6 το απόγευμα και απευθύνεται σε παιδιά άνω των 6 ετών. Και σε αυτό το εργαστήρι το βιβλίο γίνεται ο απόλυτος οδηγός για την εξερεύνηση και τα παιδιά ανοίγουν λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, απίθανα εικονογραφημένα βιβλία γεμάτα πληροφορίες και ανακαλύπτουν επιστημονικά βιβλία με πλανήτες, δεινόσαυρους και τρελά πράγματα, όπως μας λένε οι διοργανωτές. Εμψυχωτές θα είναι η εκπαιδευτική Σταυρούλα Δημογέροντα και Ελιάνα Δουτσίνη, αλλά είναι απαραίτητη προεγγραφή, οπότε σήμερα και αύριο τις πρωινές ώρες ας γράψουν οι γονείς τα παιδιά τους, γιατί θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μην το χάσουν, είναι ωραίες δράσεις. Αυτή τη στιγμή που συγκεντρώνονται όλα αυτά τα παιδάκια, έχει και αυτό το ενδιαφέρον.
1: Έτσι είναι. Αυτά. Τα υπόλοιπα αύριο. Καλημέρα.
2: Αύριο, να είσαι
1: καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, παιδιά. Το θυμάσαι.
0: Μέρα καλή.
1: Η πρωινή σας παρέα.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
1: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν. Από καβάλα, Ορεστιάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Έχω την αίσθηση ότι ήδη από χθες το βράδυ αρχίσαμε να νιώθουμε αυτή την άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Συγκριτικά λέω με τα προηγούμενα βράδια.
0: Ναι. Έτσι είναι.
2: Και σε άκουγα προηγουμένως, Γιάννη, που έλεγε ότι πάμε να σταθεροποιηθούμε στους 36-37 βαθμούς.
0: Ακριβώς.
2: Επόμενο
0: αρκετά μεγάλο διάστημα, ναι.
2: Αυτό είναι η απάντηση σε όσους φοβήθηκαν ότι το καλοκαίρι τελείωσε την προηγούμενη
0: φορά. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, ήταν ένα πέρασμα τώρα. Αλλά καλά, ήταν και πολύ τραγικό ξαφνικά από τους 35 να πέσει, ας πούμε, στους 17, πόσο ήταν και το πρωί ακόμη πιο κάτω.
2: Δεν ήταν καθόλου τραγικό. Μια χαρά δροσερό ήταν.
0: Ναι, καλά. Εγώ ξέρω δύο που ορώσαν ήδη.
2: Α, μάλιστα.
0: Γι' αυτό σου λέω, ναι. Απέρνε τώρα να τη βιώσει. Τέλος πάντων.
2: Όχι, καλοκαιριάτικα δεν είναι. Λοιπόν. Θα ξεκινήσω με τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου. Δεν θα μείνω στο περιεχόμενό της, διότι δεν ξέρω ακριβώς τι κουβέντες ανταλλάχθηκαν εκεί. Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχε μια ένταση εχθές. Η συνεδρίαση έγινε στη Νέα Δίσα. Και θα, αφού πρώτα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, μετά θα μπορούμε να έχουμε και μια πιο γενική σφαιρική εικόνα για το τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την αντιπαράθεση μέσα στην συνεδρίαση. Το σίγουρο είναι ότι ο αγροτικός κόσμος του Εύρου χθες το μεσημέρι, δηλαδή λίγες ώρες πριν ξεκινήσει αυτή η συνεδρίαση,
0: ναι,
2: έβγαλε μια ανακοίνωση μέσω των 6 συλλόγων των αγροτικών όλου του νομού. Και όταν λέω 6, εννοώ και της Αλεξανδρούπολης, Δημοτήχου, Ορεστιάδας, Δόξας, Κυπρίνου, Βίσας και Τριγώνου, με την οποία δήλανε ότι δεν θα πάει σε αυτή τη συνεδρίαση τη χθεσινή, ως έμπρακτη ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στη συνεχιζόμενη αδιαφορία της κυβέρνησης για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, τόσο στον Εύρο όσο και σε ολόκληρη τη χώρα, ανέφεραν οι 6 αγροτικοί σύλλογοι στην κοινή ανακοίνωσή τους. Τόνιζαν επίσης ότι επανειλημμένα έχουν θέσει ακόμα και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό τα προβλήματα, τις ανησυχίες και τις προτάσεις του, όμως μέχρι σήμερα λένε δεν υπάρχει ανταπόκριση ούτε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την επίλυση των προβλημάτων. Οι αγρότες ανέφεραν ακόμα ότι αρνούνται να γίνουν μέρος μιας επαναλαμβανόμενης και αποτυχημένης πολιτικής εκδήλωσης, έτσι τη χαρακτήριζαν, την ώρα λέει που τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο παραμένουν άλυτα. Και φυσικά υπογράμμιζαν για μια ακόμα φορά ότι η ανασυγκρότηση του Εύρου με ψεύτικες υποσχέσεις και χωρίς ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Μες.
2: Αυτά έλεγαν οι αγρότες και δεν πήγαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην χθεσινή ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου. Αλλάζω θέμα, πάω σε αυτό το πρόγραμμα κάλυψης των λευκών περιοχών. Λευκές περιοχές ονομάζει το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές που δεν διαθέτουν τηλεοπτική κάλυψη και πρόσβαση. Θα το υλοποιήσει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Θα ξεκινήσει την εγκατάσταση 54 ακόμα σταθμών συμπληρωματικής κάλυψης σε κρίσιμες περιοχές όλης της χώρας και ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές είναι και οι 5 νομοί της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, δηλαδή και ο Εύρος και η Ροδόπη και η Ξάνθη και η Καβάλα και η Δράμα. Όπως αναφέρεται από την αρμόδια γραμματεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αυτή η παρέμβαση αποτελεί κρίσιμο βήμα για την άρση του ψηφιακού αποκλεισμού και τη διασφάλιση ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει εκτός του εθνικού δικτύου πληροφόρησης. Μια και είπαμε για τον καιρό στο ξεκίνημα, να πω ότι αυτό το καινούριο δίκτυο αυτόματων σταθμών που έχει στήσει η ομάδα του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θυμάστε που το λέγαμε, και εκεί στην περιοχή του δάσους της Δαδιάς έχει τοποθετηθεί ένας τέτοιος σταθμός που μετράει ανάμεσα στα άλλα και την ξηρασία που επικρατεί στην καύσιμη ύλη της φύσης και το πόσο έφλεκτη είναι αυτή. Οι βροχοπτώσεις λοιπόν που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα φαίνεται ότι επηρέασαν σημαντικά αυτόν τον δείκτη εφλεκτότητας της νεκρής καύσιμης ύλης. Ο δείκτης λοιπόν έπεσε από την πολύ υψηλή στη μέτρια κατηγορία εφλεκτότητας, έκανε δουλειά η υγρασία, Με εξαίρεση βέβαια την περιοχή της Αλεξανδρούπολης και τη δυτική πλευρά του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και τη Σαμοθράκη. Η άνοδος βέβαια της θερμοκρασίας ήδη από χθες θα ρίξει πάλι τα ποσοστά υγρασίας στην νεκρή καύσιμη ύλη, στις δασικές και άλλες εκτάσεις του νομού, θα επαναφέρει συνθήκες ξηρασίας, οπότε τα πράγματα θα γίνουν και πάλι.
0: Παιδιά, λογικό είναι, καλοκαίρι είναι, όπως και να το κάνουμε. Ναι.
2: Στις δασικές και άλλες εκτάσεις του νομού, θα επαναφέρει συνθήκες ξηρασίας, οπότε τα πράγματα θα γίνουν και πάλι.
0: Παιδιά, λογικό είναι, καλοκαίρι είναι, όπως και να το κάνουμε. Ναι.

0: Χριστού στον Άγιο Εύπλου. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θράκης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Θα εμφανιστεί η ομάδα χορού Βαλίτσα που θα παρουσιάσει την παράσταση θέσης της χορογράφου Δανάης Παπαδοπούλου. Η ίδια μάλιστα θα είναι και το κεντρικό πρόσωπο στη σκηνή. Και φυσικά, τι μας έμεινε τώρα, κάνα δύο μέρες για να ξεκινήσει και ο Άρδας.
1: Σωστά.
0: Έτσι, ναι, να κάνουμε μια υπενθύμηση. Με την πρώτη του μέρα να έχει δωρεάν είσοδο. Και μετά, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, να είναι το πρόγραμμα που θα έχει είσοδο. Θα είναι βέβαια και οι εμφανίσεις των μεγάλων, αν μου επιτρέπετε, εισαγωγικά τέλος πάντων, ονομάτων, που είναι οι προσκεκλημένοι φέτος για να τραγουδήσουν, να ανεβούν στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ. Είναι εβδομάδα δηλαδή έναρξης του φεστιβάλ αυτή, του φεστιβάλ του Άρδα. Οπότε, ναι, για όποιον κάνει πρόγραμμα για το τι θα κάνει τις επόμενες ημέρες, ας το βάλει και αυτό στο μυαλό του, και αν κάποια συναυλία, αν κάποια βραδιά ή και όλες τον προσελκύουν σαν ιδέα να παρακολουθήσει μια συναυλία ή οποιαδήποτε άλλη από τις πολλές δράσεις που θα γίνονται εκεί, θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Αυτά, παιδιά.
1: Κάνει διακοπές στο διαδίκτυο, μας ενημέρω τώρα η Μάρθα, γι' αυτό και προσπαθούμε να συναντηθούμε και με τον τεχνικό μας. Ωραία, Χρυσούλα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία, νομίζω ότι θα επανέλθει τώρα. Όχι, δεν κάνει λέει διακοπές. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Ναι, αλλού εντοπίζεται προφανώς το πρόβλημα.
1: Προφανώς, κάπου αλλού είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα.
2: Τώρα τραγούδι, δεν θα μας βάλει τραγούδι.
1: Θέλεις ακόμη ένα,
2: Γιατί να μην θέλει.
1: Θυμάσαι την Αθηνά Μόραλη.
2: Τι θυμάσαι?
1: Το γυάλινο ποτηράκι το θυμάσαι?
2: Καιρό έχεις να τα ακούσεις.
1: Πάμε να το τσουγκρίσουμε.
2: Πρωί, πρωί.

0: Ωραία η Έθινα Μόραλη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε σέρες τώρα να μάθουμε τα νέα από εκεί. Καλημέρα στην Δέσποινα Γιαννακίδου και στους φίλους του ακροατές μας ακούνε από την Αρτσερών. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Πώς είστε, καταρχάς?
0: Καλά λέμε, ξέρω εγώ. Θα φανεί στο χειροκρότημα.
1: Καλά. Καθένας για τον εαυτό του θεωρεί καλά ότι είναι.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Εσύ.
1: Από
2: καιρό.
0: Από πολύ καιρό, ωραία. Καλοκαίρι κατά καλό καιρό. Ναι, ναι, ναι. Ζέστη, κουνούπια μπόλικα. Άμα θες να σου στείλω λίγο προς τα εκεί, αν δεν έχετε.
1: Νομίζω ότι έχετε αρκετά κι εσείς.
2: Έχουμε τα δικά μας. Είμαστε μια χαρά. Έχουμε γνωριστεί τόσα χρόνια.
0: Ναι. Έτσι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και εδώ έχει ζέστη. Δείχνει ότι θα έχει μια ζεστή μέρα σήμερα. Αυτό λένε και προβλέψεις άλλωστε τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ανεβασμένη θερμοκρασία, γύρω στους 36 με 37 βαθμούς θα έχουμε τις μεσημβρινές ώρες. Κλείνει οριστικά από ό,τι φαίνεται η παρένθεση της δροσιάς και επανερχόμαστε στα κανονικά και φυσιολογικά άλλωστε του καλοκαιριού.
0: Ναι.
2: Πάμε τώρα στα της επικαιρότητας. Σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας βρίσκεται ο βιολογικός καθαρισμός της Νιγρήτας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από την ανάδοχο εταιρεία. Η περίοδος των δοκιμών εκτιμάται ότι θα διαρκέσει από 6 μήνες έως και ένα χρόνο. Ωστόσο, ήδη από τώρα τα λίμματα της Νιγρήτας οδηγούνται κανονικά στις εγκαταστάσεις του έργου. Περισσότερες λεπτομέρειες έδωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΒ, ο κ. Γιώργος Μαυρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, και είπε ότι η υποχρέωση επιχείρηση ήταν να εξασφαλίσει των λιμάτων μέχρι τον βιολογικό καθαρισμό, κάτι που, όπως ο ίδιος ανέφερε, έχει επιτευχθεί εδώ και ένα μήνα. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο θεωρώ επίσης ότι είναι πολύ σοβαρό. Την αναγκαιότητα μετεγκατάστασης του ΚΕΔΑΣΥ, θυμίζω ότι είναι το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης. Εδώ λοιπόν στις Σέρες, που τώρα φιλοξενείται στο ειδικό σχολείο Σερών, επισημαίνει την αναγκαιότητα αυτή ο αιρετός στο ΠΙΣΠΕ Σερών, Πασχάλη Στεφάνου, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κύριος Στεφάνου τόνισε πως πάνω από 1000 παιδάκια περνούν το κατόφλι του κέντρου, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη μετεγκατάστασης. Τώρα, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κύριος Κεϊσογλου, που επίσης μίλησε χθες στην ΕΡΤ, τόνισε πως δεν είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου κάτι τέτοιο, δηλαδή ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και διοικητικά στην Περιφέρεια Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Όμως, παρόλα αυτά, έχουν δει πολλά κτίρια για παραχώρηση και μάλιστα σήμερα σε 10.30 ώρα το πρωί θα συναντηθούν με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τους δύο διευθυντές των ΣΕΡΟΝ προκειμένου να γίνουν προτάξεις για να καταλήξουν σε ένα συγκεκριμένο κτίριο. Mm-hmm. Ο κύριος Αντιδήμαρχος είπε πως η πρόταση του Δήμου θα είναι η αξιοποίηση μέρους του παλιού νοσοκομείου ΣΕΡΟΝ, το οποίο έχει να αξιοποιηθεί ένα κομμάτι του, το υπόλοιπο ρημάζει. Η πρόταση λοιπόν θα είναι η αξιοποίηση μέρους του παλιού νοσοκομείου Σερών, όπου εκεί πρέπει να διαμορφωθεί ο χώρος, να γίνει δηλαδή μια, έτσι, εκεί πρέπει να γίνουν μια απαραίτητες εργασίες. Πρέπει όμως να σου πω ότι πρέπει να γίνουν και ειδικές εργασίες, διότι απαιτούνται μικροί χώροι για τις συνεδρίες.
0: Ναι, βέβαια.
2: Εννοείται. Ναι. Να σας πω, το ποσό που απαιτείται κατά προσέγγιση είναι από 50 έως 100.000. Δηλαδή δεν είναι μεγάλο.
0: Δεν είναι μεγάλο.
1: Ναι.
2: Ναι. Και από εδώ και πέρα αυτό που θα ακολουθήσει μετά το τέλος της σημερινής συνάντησης είναι η τεχνική έκθεση και βεβαίως μετά το να ψάξουν να βρουν το απαιτούμενο χρηματικό ποσό. Mm-hmm. Τώρα, σας είπα χθες για μια πολύ ωραία εκδήλωση, ο Αγώνας Λόγων, έτσι ήταν ο τίτλος και είναι ο τίτλος. Να σας πω ότι μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των Σεραίων στην εν λόγω παράσταση. Αυτή την ξεχωριστή παράσταση με ψηφιακή εγκατάσταση τεχνικής νοημοσύνης, τη σκηνοθεσία, την σκηνική σύλληψη, το κείμενο και την ερμηνεία των κειμένων έχει αναλάβει ο Διαμαντής Καραναστάς, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, και η παράσταση, μια δεύτερη παράσταση, θα δοθεί και σήμερα στο Ζιντερλί Τζαμί στις 9 η ώρα το βράδυ. Σήμερα όμως έχουμε και ένα ωραίο πανηγύρι της Αγίας Χρυσοβαλάντου σήμερα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και έχουμε πανηγύρι στο Ιερό Παρεκκλήσι στο Σκούταρι σε 9 η ώρα το βράδυ με χορευτικά από τον Πολιστικό Σύλλογο Θερακών Σκουτάρεως και το πανηγύρι διοργανώνει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκουτάρεως. Mm-hmm. Και πριν να το χαιρετήσω, μια χρηστική είδηση που θα δυσκολεύσει τη ζωή αρκετών ανθρώπων από ό,τι βλέπω. Θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Και καλοκαίρι είναι θέμα.
2: Καλοκαιριάτικα με υψηλές θερμοκρασίες. Ευτυχώς δεν θα διαρκέσει από το πρωί ως αργά το μεσημέρι. Η διακοπή θα είναι στις 12.30 έως τις 3 η ώρα σε τμήματα της τοπικής κοινότητας νοσοκόμης του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Για όσους ανθρώπους μας ακούν εκεί, καλό θα είναι να προγραμματίσουν τι θα κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Θα μου πείτε τι να προγραμματίσουν.
0: Τι να προγραμματίσουν.
1: Υπομονή να κάνουν.
0: Έτσι.
2: Υπομονή σίγουρα.
0: Αυτά, ωραία. Να είσαι καλά.
1: Πολύ.
0: Μια και το είπατε τώρα. Κάντε υπομονή. Μπας και ο ουρανός και λίγο πιο γαλανός στην καρδιά μας. Να είσαι καλά, Δέσποινα. Καλημέρα.

0: Περιμένουμε να ανθίσει η λεμονιά. Ναι, η Ελένη το χορεύει εν τω μεταξύ, ναι. Σταύρο Ξαρχάκο το τραγούδι.
1: Το έναυσμα το έδωσε ο Άγγελος από απέναντι.
0: Α, ναι, α, μάλιστα. Ο Άγγελος. Στο Σακύρ Κιέφι είναι πρωί-πρωί. Μάλλον από το γυάλινο το χθεσινό το ποτηράκι. Μια τέτοια
1: ναι,
0: κατάσταση
1: κάτι
0: είναι.
1: Το πήγε
0: ναι,
1: καλά χθες.
0: Έτσι. Λοιπόν, οι Σουλιώτες το 1821, σαν σήμερα, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι.
1: 1822 και η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θόδωρο Κολοκοτρώνη, του Δημήτρη Ψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά.
0: Η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία αρχή του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σηματοδοτεί αυτό το γεγονός σαν σήμερα το 1914.
1: 6 χρόνια αργότερα, το 1920, ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Έκτος υπογράφει τη συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλοκα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
0: Πάμε στο 1948, μια μέρα σαν και αυτή, πριν, μια μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβιχ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν και το προήμιο των Παραολυμπιακών που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη.
1: 1998 και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για την δεσμευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα.
0: Ο Εμμανουήλ Ρόιδης, ο λόγιος και συγγραφέας μεταξύ άλλων και της Πάπισσας Ιωάννας, αν σήμερα είχε γεννηθεί το 1836.
1: Η μέρα γενεθλίων ήταν και η σημερινή του Καρλ Πόπερ, ο οποίος γεννήθηκε το 1902, Βρετανοαυστριακός επιστημολόγος και φιλόσοφος.
0: Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έγινε έθλια σήμερα, είναι γεννημένος το 1974.
1: 1741 και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Βενετσιάνος συνθέτης Αντώνιο Βιβάλτι.
0: Ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, άλλος σπουδαίος συνθέτης από τη Γερμανία αυτός, το 1750 πεθαίνει σαν σήμερα.
1: Και ήταν μια μέρα σαν και αυτή το 1980 όταν η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, η Ελληνίδα φοιτήτρια μέλος της ΚΝΕ, σκοτώνεται κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ όταν παρασύρθηκε από φορτηγό της επιχείρησης από τις σύγχρονες ηρωίδες του ΚΚΕ.
0: Να ακούσουμε από τις τέσσερις εποχές του Βιβάλτη, το καλοκαίρι.
1: Βιβάλτη νομίζω.

0: Μάλιστα. Τελειώνουμε. Ωραία. Ναι, δεν έχουμε χρόνο. Όχι, δεν έχουμε χρόνο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αφού το ολοκληρώνουμε έτσι κλασικά, θα πάμε κλασικά. Να μην παρεξηγηθεί και ο Μπαχ.
1: Αυτό σκεφτόμαστε. Μάλλον δεν θα βάλουμε Μπαχ.
0: Όχι, δεν γίνεται. Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ. Αφού σας ευχαριστήσουμε.
1: Ανανεώνουμε για αύριο το πρωί της Τετάρτης, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Art News.
0: Καλημέρα.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιπλέον λειτουργίας της επιχείρησης. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε έργα ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα απειλεί να αναζωπυρώσει τις φωτιές που έχουν ήδη προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία, στην Ισπανία. Τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 87,94 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε το Brent. Ισραήλ και Λίβανος επιστρέφουν στις συνομιλίες στη Ρώμη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε για στήριξη των δύο κοινοτήτων και την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Ο Αντώνιο Γκουτέρης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη και την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 νέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο έργο.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
7: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Το 30ο Φεστιβάλ Άρδα είναι εδώ! Με συναυλίες, DJs, Graffiti Festival, Beach Volley, 3-on-3 Basket, Υπασία, Zumba και πολλές δράσεις ακόμα! Το ποτάμι του πολιτισμού θα κυλάει δυναμικά από 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2026 στις Καστανιές Εύρου. 30 χρόνια Φεστιβάλ Άρδα. Join the Anniversary. Διοργάνωση Δήμος Ορεστιάδας.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
13: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο.

0: και με το πρόγραμμα Aegis, που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθεή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τρίτη, 28 Ιουλίου του 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος και της ΕΡΤ Κομωτινής. Από την Αλεξανδρούπολη ακούτε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην τεχνική της υποστήριξη. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως η σημερινή εκπομπή θα είναι κάπως διαφορετική, θα είναι μονοθεματική, καθώς ασχοληθούμε με τον χθεσινό απολογισμό των 2,5 χρόνων της θητείας του Χριστόδουλου Δοψίδη στην θέση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Κεθράκης, μια παρουσίαση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη χθες για τον ομό Εύρου. Ήταν η τελευταία, η πέμπτη παρουσίαση του έργου που έχει γίνει, καθώς είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες οι παρουσιάσεις και στους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής αυτά. Ξεκινώντας, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τι άλλο, με τον καιρό, τι θερμοκρασίες θα έχουμε στην περιοχή μας. Αν εξαιρέσουμε τις παραθαλάσσιες περιοχές της Αλεξανδρούπολης και της Θάσου, που το θερμόμετρο στο μέγιστο βαθμό θα φτάσει στους 31 βαθμούς, θα έχουμε 35 στο Βόρειο Εύρο, 34 στην Κομωτινή, 33 στην Ξάνθη, 29 στο νησί της Αμοθράκης. Οι άνεμοι θα είναι στο Βόρειο Εύρο 2 με 4 μποφόρ, 1 με 3 μποφόρ θα είναι στις περιοχές της ακτογραμμής, δηλαδή στην περιοχή της Κομωτινής μέχρι και την Αλεξανδρούπολη, όπως επίσης και στη Θάσο, ενώ στην Σαμοθράκη η άνεμη θα είναι μεταβλητή και εκεί η έντασή τους θα είναι από 1 μέχρι 3 μποφόρ. Δεν θα υπάρχουν κάποια προβλήματα. Όπως είπαμε, η μέγιστη θερμοκρασία θα σημειωθεί στο Βόρειο Εύρου 35 βαθμούς, ενώ η κατώτατη θερμοκρασία θα υπάρχει στα ορεινά του νομού Ξάνθης, όπου το θερμόμετρο θα δείξει 20 βαθμούς. Από εκεί και έπειτα, είπαμε, υψηλές θερμοκρασίες στην Κομωτινή 34, στην Αλεξανδρούπολη 31 βαθμούς, όσους και στη Θάσο, και 29 στο νησί της Αμοθράκης. Μόνο θεματική η σημερινή μας εκπομπή και θα σταθούμε σε τι άλλο, στον απολογισμό πεπραγμένων για τα πρώτα 2,5 χρόνια της θητείας του, που έκανε χθες στο νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Χριστόδουλος Δοψίδης, κλείνοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο αυτές τις ενημερώσεις που έκανε στους πολίτες της περιφέρειάς μας και στους 5 νομούς. Η εκδήλωση χθες, όπως είπαμε, έγινε στο νομαρχείο. Εκτός από τον κύριο Δοψίδη, υπήρχαν και οι περιφερειακοί σύμβουλοι, η κυρία Μπαχαρίδου, ο κύριος Πουλιός, ο κύριος Βενετίδης, ο κύριος Κατσοκριδάκης και ο κύριος Μεντίζης. Αρκετά και ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο κύριος Τοψίδης για το τι ακριβώς έχει γίνει στα 2,5 χρόνια, ενώ έθεσε και τις προτεραιότητες για τα επόμενα 2,5 χρόνια μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του. Κάτι το οποίο πραγματικά περνάει σαν είδηση είναι το γεγονός ότι τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες θα χτυπήσει η καρδιά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πολύ δυνατά, πολύ έντονα. Θα γίνει μια παρουσίαση της περιφέρειάς μας. Παρόν θα δώσουν και 22 δήμαρχοι από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οι οποίοι θα παρουσιάσουν σε αυτήν την εκδήλωση. Ενώ βέβαια το επόμενο στάδιο είναι, αφορά, όπως είπε ο κ. Στοψίδης, και την παρουσία στην περιοχή μας κάποια στιγμή του Επιτρόπου για τις Περιφέρειες, του Αρμόδιου Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τον απολογισμό.

0: κύριο Χρυσόδουλου το ψήδι. Το τι ακριβώς είπε, τι ακριβώς έγινε στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου αυτά τα πρώτα 2,5 χρόνια.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα εδώ για να ακούσετε, να αξιολογήσετε, αλλά κυρίως να μεταφέρετε στους συμπολίτες μας την πραγματική εικόνα των πρώτων 2,5 ετών της κοινής μας προσπάθειας για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σήμερα παρουσιάζουμε αποτελέσματα. Έναν απολογισμό που βασίζεται σε μετρήσιμα στοιχεία, σε έργα που υλοποιούνται, σε πόρους που εξασφαλίστηκαν και επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία μας. Από την πρώτη μέρα θέσαμε έναν ξεκάθαρο στόχο. Να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο χρηματικό εργαλείο. Να ξεμπλοκάρουμε διαδικασίες που για χρόνια παραμένουν στάσιμες. Να δώσουμε λύση στα προβλήματα που ταλαιπωρούν τις τοπικές κοινωνίες. Και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια περιφέρεια πιο ισχυρή, πιο σύγχρονη, πιο εξωστρεφή, πιο ελκυστική και πιο ανθεκτική για να ζεις, να εργάζεσαι, να επενδύεις και να επισκέπτεσαι. Γνωρίζαμε ότι η αποστολή αυτή δεν ήταν εύκολη. Όμως δεν χάσαμε ποτέ τον προσανατολισμό μας. Μείναμε προσιλωμένοι στο στόχο. Και σήμερα μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια κάθε πολίτη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και να πούμε με σιγουριά. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Σήμερα η περιφέρειά μας είναι η πρώτη περιφέρεια στη χώρα μας, σε προσκλήσεις στο ΕΣΠΑ, σε εντάξεις και συμβασιοποιήσεις. Και αυτό δεν είναι ένας τίτλος. Είναι μια πραγματική κατάκτηση. Όταν αναλάβαμε, το ΕΣΠΑ της περιφέρειάς μας αριθμούσε μόλις 84 ενταγμένες πράξεις. Σήμερα, σε 2,5 χρόνια, οι πράξεις έχουν φτάσει σε 936. 852 νέα έργα έχουν ενταχθεί στα 2,5 χρόνια. Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν δήμοι που μπορούν να υλοποιήσουν έργα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που ενισχύονται για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και καινοτόμες. Υπάρχουν νέοι επιστήμονες που βρίσκουν ποιοτικές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Υπάρχουν κοινωνικές δομές, υγείας, νοσοκομεία, που συνεχίζουν να λειτουργούν και να προσφέρουν στους ανθρώπους μας. Μέσα στα 2,5 χρόνια αυξήσαμε κατά 206 εκατομμύρια ευρώ τους πόρους του ΕΣΠΑ, του Περιφερειακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 21-27. Την ίδια περίοδο, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος, έτρεχε το πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης, το πρώην πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τους παλιούς αυτοδιοικητικούς. 21-25 εντάξαμε στα δύο χρόνια, 24-25, 109 έργα και δράσεις δυναμικού προπολογισμού 75 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ θέλω να μείνω και να πω ότι είμαστε η δεύτερη περιφέρεια που εντάξαμε όλο το χρηματικό εργαλείο με 99,8%. Απορροφήσαμε όλους τους πόρους. Παράλληλα, το νέο περιφερειακό πρόγραμμα που ξεκινά, παρουσιάστηκε πριν την περασμένη εβδομάδα από τον Υπουργό Οικονομικών, από τον Πρωθυπουργό, 23 δις ευρώ. Η περιφέρεια μας έχει 186 εκατομμύρια, με την υπερδέρμηση 216. Σήμερα που μιλάμε, είναι προσκλήσει περίπου το 1 τρίτο στον αέρα, 77 εκατομμύρια, 12 έργα ενταγμένα, προϋπολογισμού 35 εκατομμύρια ευρώ. Εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα, που ξεπερνούν ήδη τα 11 εκατομμύρια ευρώ, με 11 προγράμματα με 50 θέσεις εργασίας. Και εδώ θέλω να σταθώ σε ένα σημείο, ιδιαίτερα η ενεργοποίηση του Γραφείου των Βρυξελών μας έχει βοηθήσει στο να κάνουμε όλες τις επαφές με τα προγράμματα, να κάνουμε lobbying, να κάνουμε cluster. Και θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι στις 12 με 16 Οκτωβρίου η περιφέρειά μας έχει εγκριθεί ανάμεσα σε 70 περιφέρειες που θα παρουσιάσουν ένα session, τα case study της περιφέρειάς μας και τις προοπτικές του τόπου. Παρουσία θα είναι και 22 δήμαρχοι, τους οποίους έχουν προσκαλέσει με δικά μας έξω της περιφέρειας διαμονή, φιλοξενία, να παρακολουθήσουν αυτή την παρουσίαση. Όλοι αυτοί που μας ακούν θα πούν ότι αριθμοί, νούμερα, τι γίνεται, δεν υπάρχει ευημερία όμως στον τόπο. Θέλω να πω το εξής, ότι έτσι είναι η ζωή μας και ο χτύπος της καρδιάς μας είναι με αριθμούς και η πίεση είναι με αριθμούς. Όλα τα πράγματα είναι στατιστική και είναι αριθμοί που μας δίνουν, να θέλει, τη δυνατότητα να συγκριθούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Επίσης, ταυτόχρονα, μια υπεύθυνη και οικονομική διαχείριση των διαθεσίμων πόρων, περίπου στα 100 εκατομμύρια που έχει η περιφέρειά μας, εξοικονομήσαμε 7 εκατομμύρια ευρώ μεταφέροντας τα χρήματα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Που είναι 7 χρήματα για περισσότερες παιδικές χαρές, δρόμους, περιβάλλον, επιχειρηματικότητα. Επιστρέφουν στους πολίτες δηλαδή. Και θέλω να το ξαναπώ πάλι ξεκάθαρα, ότι όλοι αυτοί οι ρυθμοί δεν είναι λογιστικά μεγέθη. Τι είναι περισσότερες δυνατότητες. Είναι περισσότερες ευκαιρίες, είναι περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες δουλειές, περισσότερη ασφάλεια και καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Είναι οι πόροι που επιστρέφουν και παράγουμε έργο στην κοινωνία. Και αυτό ακριβώς κάνουμε και στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Περνάω να μιλήσω για την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου πιο εξειδικευμένα. Στον τομέα των υποδομών, κοινοποιούνται πόροι 90 εκατομμύρια ευρώ μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, από την Όχη, από το ΕΣΠΑ, από τα Υπουργεία, σε έργα που ολοκληρώθηκαν στα 2,5 χρόνια και είναι σε εξέλιξη ή έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την υλοποίηση και διεκδικούμε επιπλέον 31,5 εκατομμύρια ευρώ για αρδευτικά έργα που έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Συνεχίζουμε την παρουσίαση που έγινε από τον Χριστόδουλο Τοψίδη των όσων έχουν συμβεί αυτά τα 2,5 χρόνια της θητείας του στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου και να περάσουμε στο δεύτερο απόσπασμα από τη χθεσινή του παρουσίαση που αναφέρεται στα οδικά έργα, που αναφέρεται στα έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια για το στρατό στην παρέμβρια ζώνη, για τον φωτισμό, αλλά και για ένα πολύ μεγάλο αγκάθι το οποίο απασχόλησε την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που είναι γέφυρες. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο κ. Στοψίδης.
1: Θα ξεκινήσω από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις για τον Εύρο. Με δύο αποφάσεις μας, στις 2 Ιουνίου 3 εκατομμύρια ευρώ και στις 16 Ιουνίου 4 εκατομμύρια ευρώ, συνολικά 7 εκατομμύρια ευρώ από το ΠΟΠΟΑ 26-30, σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε όλο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο συμπεριλαμβανομένης και της Αμοθράκης. Ενδεικτικά αναφέρω στο εθνικό δίκτυο τα τμήματα Αλεξανδρούπολης, στο Μικρό Δέρειο, στο Ορμένιο, στους κήπους του Αρδάνιου έχουμε να κάνουμε και τη γέφυρα, στην Οριστιάδα, στις Καστανές, ξανά στο Ορμένιο, στο Εθνικό Επαρχιακό Δίκτυο, τα τμήματα Αλεξανδρούπολης, νησί Σαμοθράκης, το χωριό Μιλιά, Μαράσια, Οριστιάδα, ζώνη Δημοτίχου, Θούριο, στα σύνορά μας, Μάνδρα, Μικρό Δέρειο, είναι έργα τα οποία έχουν βάλει προτεραιότητα οι υπηρεσίες μας που χρήζουν αποκατάσταση άμεσα για να κάνουμε εσωτερικό δίκτυο. Ήδη το προηγούμενο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκαν και συνεχίζουν να ολοκληρώνουν οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, όπως αντικατάσταση στοιχείων ασφάλειας, διαγραμμίσεις και αποκαταστάσεις φτωρών συνολικού προπολογισμού 8,5 εκατομμύρια ευρώ στον Εύρο. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προχωρούμε στη συντήρηση του δικτύου παρέμβριων διαδρομών 15 χιλιόμετρα στον Εύρο, προπολογισμού άνω των 500.000 ευρώ, ένα έργο ζωτικής σημασίας τόσο για την ασφαλή και ταχεία κίνηση των όπλων δυνάμεων, όσο και τη στήριξη τοπικής οικονομίας και της πρόσβασης στις παραποτάμιες περιοχές. Εδώ στον Εύρο είχαμε υπογράψει τη σύμβαση και υλοποίηση ενός μεγάλου έργου αντικατάστασης οδοφωτισμού με τοποθέτηση 13.288 φώτα LED σε όλη την περιφέρεια, τα οποία για 10 χρόνια έχουν δωρεάν συντήρηση και εξοικονόμηση ενέργειας. Είμαστε σε φάση διαγωνισμού του εξαιρετικά σημαντικού έργου κατασκευή νέας γέφυρας στον Άβαντα με 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόγραμμα χρηματοδότηση από το 21-27 της περιφέρειάς μας. Ήδη έχουμε ολοκληρώσει με τις απολυτριώσεις. Υπάρχει διαγωνιστική διαδικασία ο ανάδοχος και πολύ σύντομα θα υπογράψουμε την έναρξη του έργου αυτού. Αναμένεται να παραδοθεί ως το Σεπτέμβριο η μελέτη της νέας γέφυρας ερυθροποτάμου στη θέση κημητήρας του Δήμου Δημοτίχου. Ύψους 232.000 ευρώ που εκπονήθηκε με προγραμματική σύμβαση με τον Οργανισμό Περιεξέλιξης της Περιφέρειάς μας και 5,5 εκατομμύρια ευρώ κόστος το οποίο έχουν δεσμευτεί ήδη από την Όχη Εύρους μετά. Προχωρούμε στην εκπεραίωση της διαδικασίας νομοποίησης της παραχώρησης του παραλιακού οδού Δικέλων Μεσηβρίας με υπομονή φακέλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διότι ο δρόμος αυτός δεν ήταν νομιμοποιημένος. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες από τον Αποσιακό Οργανισμό και είμαστε έτοιμοι για υποβολή τις επόμενες μέρες μαζί με το αίτημά μας να παρακολουθεί ο δρόμος αυτός και μετά θα εξελιχθεί να ξαναγίνει πώς αυτός ο δρόμος τον έχουμε σκεφτεί με πεζοδρόμια, με δίκτυα και όλα αυτά τα πράγματα, υπογειοποίηση δικτύων ηλεκτρικού και όλα αυτά. Ανταποκριθήκαμε σε ένα πάγιο αίτημα και αυτονόητο, αν θέλετε, το αίτημα των επισκεπτών ασθενών και συνοδών του νοσοκομείου μας, αλλά και του προσωπικού. Ο δρόμος που συνδέει την παλαιά Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Μάκρης με την είσοδο του νοσοκομείου φωτίζεται για πρώτη φορά μετά από 22-23 χρόνια λειτουργίας του νοσοκομείου από τη λεωφόρο Μάκρη μέχρι το νοσοκομείο. Χιλιάδες επισκέπτες και υπάλληλοι πηγαίνουν ερχόταν στο σκοτάδι 23 χρόνια. Στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας και της ασφάλειας, εξασφαλίσαμε μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 10 εκατομμύρια ευρώ για έργα πρόληψης και μετριασμού των συνεπειών της πυρκαγιάς του Αυγούστου 2023. Στην πυρηνική κήτη των ρεμάτων να αντιμετωπίζεται προβλήματα στο ειδικό δίκτυο ομαλειότητας ΠΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ κήτη του ρέματος Ειρήνη και η σημερινή κήτη του ρέματος Κακόρεμα. Για το έργο αντιμετώπιση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο νομοδότητας ΠΕΕΒΡΟΥ, πάλι επίσης λόγω της πυρκαγιάς 23, αυξήσαμε, ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ, το κάναμε 5 και διαμορφώνηκε εκεί πέρα ένα πλαίσιο δράσεων στο ορεινό σημείο της Αλεξανδρούπολης, στην Εσίμη, Άβεντα και Σικοράχη. Προχωρήσαμε τα έργα αποκατάστασης λειτουργικότητας των ρεμάτων της ΠΕΕΒΡΟΥ. Είχαν ενταχθεί τα 8,5 εκατομμύρια για το ρέμα Μάνθειας που θα το επισκεφτούμε και σήμερα. Εξασφαλίσαμε άλλο 1,5 εκατομμύρια ευρώ με δικά μας χρήματα από το ΠΟΠΟΑ για τον καθαρισμό και ολοκλήρωση του συγκεκριμένου ρέματος. Επίσης, χρηματοδοτήσαμε μέσω του ΕΣΠΑ της περιφέρειάς μας ενεργειακές αναβαθμίσεις δημόσιων δημοτικών κτηρίων. Αστυνομική διεύθυνση Οριστιάδου με 900.000 ευρώ, κτίρια διοίκησης ΔΙΑ Αλεξανδρούπολης και Δηληστηρίου με 660.000 ευρώ και κτίρια πολεμικής αεροπορίας του Δημόλυχο με 500.000 ευρώ. Διάσωση και επαναλειτουργία του κτηρίου του παλιού νοσοκομείου, του παλιού δασονομείου της Κύρκης Εύρου με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διασφαλίστηκε και δωρεά από την ΔΕΦΙΑ ΛΕΞΠΟ και σύντομα τελειώνει μελέτες και θα δοθεί στη χρήση του κοινού, σε φοιτητές και σε ανθρώπους που θέλουν να κάνουν και πέρα πάνω είτε έρευνα είτε ψυχαγωγία. Επανελειτουργήσε μετά την εκμίξωση του ιδιώτης το πρώην δημόσιο κτίριο Οριστιάδος που πλέον εξυπηρετεί πολίτες, ένα κτίριο που κατεστρεφόταν πλέον αξιοποιείται και δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν περισσότερα, αν θέλετε, επιλογές στα θέματα του κτέου. Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 3,3 εκατομμύρια ευρώ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ανακαίνιση, αναβάθμιση του τμήματος βιολογικών του κτηριακού συγκροτήματος του πρώην νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για τη στέγαση υπηρεσιών της ΠΕΕΒΡΟΥ. Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική δικασία, θα μεταφερθούμε μόλις ολοκληρωθεί και θα γλιτώσει η περιφέρεια 22.000 ευρώ ενίκη που πλήττουν όλα αυτά τα χρόνια και θα έχει το δικό της κτίριο πιο σύγχρονο και να απαντάσει στις σημερινές ανάγκες.
0: Παραμένουμε στον χθεσινό απολογισμό του Χριστόδουλου Τοψίδη και να περάσουμε να δούμε ένα ακόμη απόσπασμα από την παρουσία των έργων που έχουν γίνει αυτά τα 2,5 χρόνια στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Η επόμενη ενότητα αφορά έργα που έχουν σχέση με την ίδρυυση για τους αγρότες, με τις γεωτρήσεις και με τον αναδασμό. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Όχι, Εύρος μετά 31,5 εκατομμύρια ευρώ. Θα τα ακούσουμε το απόγευμα στη Νέα Βίστα, το παρουσιάσει ο Υπουργός. Όλοι δίνει παρεμβάσεις, χρήματα τα οποία θα υλοποιηθούν από την περιφέρειά μας, τόσο αν θέλετε σε μέτρα πρόληψης, σε καθαρισμούς ρεμάτων, σε μητρό γεφυρών, αποκατάσταση αντιοστασίων, την εξοπλισμό της μάκης με συμβρίες στους ανθρώπους με τις ελές και γενικότερα διαμόρφωση περιβάλλοντος του γυμναστηρίου της Αλεξανδρούπολης. Ο Δήμος Σουφλίου, στην όχη Οριστεράς Ροδόπης και ποταμού Νέστο, διαθέσαμε 20 εκατομμύρια ευρώ για ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της Οριστεράς Ροδόπης και του ποταμού Νέστο. Βγάλαμε μία πρόσκληση για να μπορούν οι μικροί Δήμοι να ανταγωνιστούν τους μεγάλους Δήμους σε θέματα τεχνικών υπηρεσιών και σε θέματα διευθύνσεων ανάπτυξης. Αυτή η στρατηγική είχε μια παρέμβαση που αφορούσε 13 Δήμους, 124 κοινότητες και 308 οικισμούς, δίνοντας μια αναπτυξιακή προοπτική σε ορεινές και μελλοντικές περιοχές. Στην περιφερειακή ενότητα συμμετέχει μόνο ο Δήμος Σουφλίου. Άξονες πρωτογενής τομέας. Στον πρωτογενή τομέα αναγνωρίσαμε από την πρώτη στιγμή ότι οι αγρότες μας χρειάζονται άμεσες λύσεις, κυρίως στο κρίσιμο ζήτημα της άρδευσης, αλλά και ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για έργα που θα εξασφαλίσουν την αγροτική περιοχή, την αγροτική παραγωγή των επόμενων ετών. Εκτελείται το έργο υπογειοποίησης αρδευτικού δικτύου Πετάλου Πέπλου. Ένα έργο που βάλαμε από την αρχή ψηλά στις προτεραιότητές μας, διεκδικήσαμε συνέπεια, πλέον γίνεται πράξη και αναμένεται να έχει σημαντικά ωφέλη για τους παραγωγούς του πέπλου και των φερών. Ένα έργο προπολογισμού περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ, η σύμβαση 7,8 εκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερη σημασία για το έργο αποκατάστασης υποδομών του φράγματος θεραπείου. ένα έργο στο θεραπείο, το φράγματο στο οποίο εισέρχονται τα ύδατα από τη Βουλγαρία από το 1972, καμία μυστική παρέμβαση. 5 εκατομμύρια ευρώ χρήματα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που διεκδικήσαμε δημοπρατήθηκαν και έχει υπογραφεί η σύμβαση. Επίσης, εργασίες για το ίδιο φράγμα, 300.000 ευρώ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Καθαρισμός της Κίτης. Και επίσης, συμπληρωματικά, αναφέρουμε ότι έχουμε τρέξει δύο μελέτες για το συγκεκριμένο φράγμα, ύψους 500.000 ευρώ, 227.000 για τα περιβαλλοντικά που τα έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο και 273.000 ευρώ για τα ηλεκτρομηχανολογικά που βγάζουν ένα έργο 11,5 εκατομμύρια ευρώ επίσης για το θεραπείο, που σημαίνει περίπου παρεμβάζει 17 εκατομμύρια ευρώ για να έχουμε ένα φράγμα ασφαλές και να λειτουργεί όπως οφείλουμε να δώσουμε στους αγρότες. Από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης συντηρούμε και βελτιώνουμε υποδομές πρωτογενού τομέα. Αντιμετώπιση των εταιρεών του φράγματος της Λύρας. Ένα φράγμα που είχαν ακουστεί πολλά, αν ήταν σε καλή κατάσταση, θα είχε βοηθήσει στην κατάσταση της μεγάλης φωτιάς. Καθαρισμός λεκάνης φράγματος θεραπείου, το είπαμε, 300.000 ευρώ. Επίγουσες παρεμβάσεις στο ανδευτικό σύστημα θεραπείου κάναμε στο 24 για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, 65.000 ευρώ. Και μία ανδευτική ανόρεξη, 18.000 ευρώ στις Καστανές. Με τεκμηριωμένες προτάσεις μας τώρα διεκδικούμε και θέλω να πω κάτι. Ιδιαίτερα ότι ήταν στην αρχή ψηλά στην ατζέντα μας ότι οι διεκδικήσεις από τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και θέσεις που αφορούν τους πολίτες της περιοχής μας θα είναι συνεχόμενες και θα είναι μαχόμενες. Έτσι λοιπόν, σήμερα που μιλάμε μαζί με τα 31 εκατομμύρια του ευρώ μετά και τα 20 εκατομμύρια της απομονωσιμιώσεις για το ευρώ, για το ποταμό ευρώ, έχουμε φτάσει στα 150 εκατομμύρια τομεακά από τα Υπουργεία. Χρήματα που έρχονται και επιστρέφουν στην κοινωνία μας. Έχουμε καταθέσει προτάσεις, είπα, 60 εκατομμύρια, αφορά το ΟΕΒ περίπου σε 6,5 εκατομμύρια, αφορά έργα αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με 286 διοτρήσεις στο Δήμο Οριστιάδος και το ΟΕΒ Οιδούς Οριστιάδος και έργα υπογειοποίησης στο ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου, στο ενδευτικό δίκτυο Δωρίσκου Μοναστηρακίου, άρδευσης 20.000 στρεμάτων με 30 εκατομμύρια ευρώ. Αναδασμοί. Μέσω του περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξη της περιφέρειάς μας, οι αναδεσμοί που ολοποιούνται είναι στα Μπελάκια Εύρω 32.700 στρέμματα, ύψος περίπου 120, στη διαγωνιστική δικασία είναι ο αναδασμός Δημοτήχου περίπου 15.000 στρέμματων και σχεδιάζουμε τον αναδασμό του Κυπρίνου 10.000 στρέμματα, τον αναδασμό στη Γαλλία είναι 6.900 στρέμματα, επίσης σε μια συνεργασία για το Ορμένιο άλλα 30.000 στρέμματα και τον Τυχερό στα 8.000 στρέμματα. Άλλες δράσεις που αφορούν την πρωτογενή τομέα. Υπογράψαμε και χρηματοδοτούμε με 200.000 ευρώ η περιφέρεια και 100.000 ευρώ το αγροτική ανάπτυξη με συνεργασία των Ενεργών Δήμητρα να εγκατασταθούν τρεις κτηνίατροι παράλληλα και γεωπόνοι, δύο κτηνίατροι και ένας γεωπόνος στον αντίστροφο, στο κέντρο εξωτικών νοσημάτων στην Οριστιάδα για να μπορούν να έχουμε μεγαλύτερη πρόληψη στις ζωνώσεις που έρχονται από τη γείτονα χώρα. Ταυτόχρονα δημιουργήσαμε το πρώτο γραφείο αποτυπώματος άνθρακα στην Ελλάδα, προσφέροντας στους παραγωγούς μας ένα σύγχρονο εργαλείο που τους προετοιμάζει στις νέες απαιτήσεις της αγροτικής οικονομίας και στη νέα ΚΑΠ που θα συμπεριληφθεί στο αποτύπωμα άνθρακα θα έχουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Για τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα μας παράγονται στον Εύρο, το Σεπτέμβριο θα υποβληθεί πλήρης φάκελος για την καταχώρηση του ονόματος προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, τα λεγόμενα ΠΟΟΕ, του Πεπονιού, χρυσή κεφαλή του Εύρω, στο Τυχερό, γενικότερα στον τον Εύρω. Παράλληλα, ετοιμάζεται και συλλέγονται στοιχεία για την αντίστοιχη υποβολή φακέλου για την καταχώρηση στην ονομασία Σκούπα Βίσα, Σκουπόχωρο για την περιοχή της Βίσας, συνεργασία με τα μουσεία της περιοχής. Και ενώ αντίστοιχες ενέργειες δρομολογούνται για το μετάξι σουφλίου, ο οποίος και εκεί πέρα κατευθεί ο φάκελος. Όσον αφορά τις αλήθειες περιοχής μας, εκτελέσαμε δικούς μας πόρους έργου καθαρισμού το λιμάνι του Μαΐστρου. Επίσης, ολοκληρώνουμε την προμήθεια ζωοτροφών στους πλουγέντες το 2024 με τη ζωονόσου.

0: Ήδη ακούμε και ακούτε δράσεις για τον πολιτισμό και τον τουρισμό από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Χρυσόδουλο Τοψίδη, σε αυτόν τον απολογισμό των 2,5 πρώτων χρόνων της θητείας σου στην περιφέρεια. Συνεχίζουμε με το ίδιο θέμα και θα περάσουμε να ακούσουμε και σε αυτήν τη νέα στρατηγική πάνω στον πολιτισμό που χαράσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε.
1: Νέα πολιτιστική στρατηγική, ήδη πριν 15 μέρες, η πρώτη εκδήλωση οικονομίας διαβούλευσης για νέα πλέον πολιτιστική στρατηγική στην περιφέρειά μας προγραμματοποιήθηκε στην Κομωτινή. Στην εκδήλωση πετύχαν φορείς, άνθρωποι του πολιτισμού για να μπορέσουμε να χαράξουμε μια νέα στρατηγική. Και στο σημείο αυτό να πω ότι στην περιφέρειά μας δημιουργήθηκε η εταιρεία πολιτιστική στέγη, που δεν υπήρχε εταιρεία πολιτισμού, που διαχειρίζεται το Μέγαρο Μουσικής, το Κτίριο Χατζηδάκη Ξάνθη, σε λίγες μέρες θα διαχειριστεί ένα ψωρόφι εδώ πέρα στο Ομαρχείο, στο περιφερειακό νικητήριο της Καβάλας μπορεί να ολοκληρωθεί το αμφιθέατρο και στην Τράμα ετοιμάζουμε ένα χώρο για να υπάρχει μια διάχυση όλων των δράσεων και των εικαστικών που γίνονται στην περιφέρειά μας. Στον τουρισμό, επιτυχής ολοκλήρωση και της συνεργασίας είχε η αεροπορική σύνδεση Αλεξανδρούπολη Μυτιλίνη μέσα στις γραμμές της Αλεξανδρούπολης Ιτίας, η οποία είναι μια προσπάθεια με τον κύριο Μοντζούρη, τον συνάδελφό μου. Για πρώτη φορά στην Αλεξανδρούπολη, Exclusive Greece Tourism Workshop Tour Operators από τουριστικούς πράκτορες από 5 ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Μολδαβία και Τσεχία, σε επαφή με επιχειρήσεις αλλά και με τα σημεία του Εύρου. Ανάληψη πρωτοβουλίας θεσμοθέτησης του λιμάνι Καμαριώτης της Αμοθράκης, σημείο εισόδου Σέγγεν, πληρώσαμε τη μελέτη, είμαι συνεργασία με το Επερταμείο για να κάνουμε και την κατασκευή του έργου. Με τις προσπάθειές μας, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αδειοδότησης για το ελικοδρόμιο της Αμοθράκης, μαζί συνεργασία και με βουλευτές και με άλλους φορείς. Ιδρύσαμε τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, το DMMO, που χαράζει στρατηγική για την περιφέρειά μας και μια συνεργασία με τους 22 Δήμους που θέλουμε να δείξουμε event σε κάθε Δήμο και μια δράση να μπει η πολιτιστική επί της περιφέρειας να χρηματοδοτείται για την ανάδειξη αυτού του προϊόντος. Γίναμε η πρώτη περιφέρεια της χώρας που δημιουργήσε μια πλατφόρμα συμμετοχής συνεργασίας με τον τουρισμό. Και εδώ θέλω να σταθώ, δεν είναι μια πλατφόρμα Facebook να σχολιάσει, είναι μια πλατφόρμα για ιδέες συμμετοχής στη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος. Κατατέθηκαν 123 προτάσεις, αξιολογήθηκαν τους συνεργάτες μας και πήραμε πάρα πολύ καλές ιδέες και τις βάλαμε στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής που τις επόμενες μέρες 4 εκατομμύρια ευρώ περνάει από την Περιφερειακή Επιτροπή. Βραβευτήκαμε ως αναδυόμενος προορισμός του 2025 στην Ευρώπη. Και γι' αυτό είπανε πολλά. Αλλά ένα έχω να σας πω, και το 2018 το βραβείο το αντίστοιχο το πήρε η Αττική. Το 2026 η Αττική έχει υπερτουρισμό, είναι στις πρωτεύουσες, είναι υπερτουρισμό. Και εδώ πέρα δεν γελιόμαστε, δεν πιστεύουμε ότι η περιφέρειά μας θα έχει υπερτουρισμό. Αλλά η περιφέρειά μας μπήκε πλέον στους ευρωπαϊκούς χάρτες, στο Tour Operator, στα τουριστικά γραφεία, στους influencers και μια σειρά από τους ανθρώπους που πρέπει να γνωρίζουν και την περιφέρειά μας που μέχρι πριν δεν την γνωρίζουν. Στον αθλητισμό τώρα, η περιφέρειά μας στις 15 Ιουλίου, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, πλέον γίνεται Ολυμπιακή Περιφέρεια. Συνεργασία με την Ολυμπιακή Επιτροπή, που σημαίνει στις δράσεις, στους αγώνες μας, θα έρχονται Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, να είναι, αν θέλετε, στα νέα παιδιά, τα πρότυπα, να αφήσουν τις ηλεκτρονικές συσκευές, να πάνε πιο πολλά τα παιδιά στα γήπεδα. Επίσημη συνεργασία με την Ολυμπιακή Επιτροπή, να έρθει να καταγραφεί το οικονομικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα των μεγάλων δράσεων. Κάναμε τους αγώνες πόλου, ήρθε εδώ πέρα κόσμος, γέμισε ξενοδοχεία εστιατόρια, αλλά δεν υπάρχει μια καταγραφή του οικονομικού αποτυπώματος από την περιφέρεια.

0: αξιοποίηση χώρων δυτικού τομέα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις με την κατασκευή κτιρίου στέγασης ομίλων της σφαίρησης χώρων υγιεινής αποδυτήρια, αναψυκτήριο και 7 γήπεδα ανισφαίρησης. Με τη χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ενισχύθηκαν 19 σωματεία για πρώτη φορά του ΣΕΓΑΣ κλασικού αθλητισμού με αθλητικό υλικό και θα συνεχίσουμε κάθε χρόνο. Ο Δήμος Ορυσσιάς προμηθεύτηκε νέους βατήρες για να κάνει διάφορους βαλκανικούς αγώνες και ενεργειακή αναβάθμιση φωτισμού στα τέννη στην Αλεξανδρούπολη και προμήθηκε εγκατάσταση συστήματος αυτόματου ποτίσματος στο γήπεδο ποδοσφαίρου Νέας Βίσσας. Προσέλκυση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Θα πω κάποια από αυτά: Προκριματική Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλου με συμμετοχή 8 κορυφαίων ομάδων, Παγκόσμιο Κύπελλο Εδατοσφαίρισης, 11ο Ραγκρί, 34ο Τουρνουά Σκάκι με 40 χώρες, 600 αθλητές. Κολυμπητικοί αγώνες Φάρος Έλενα Σαΐρη, αγώνες Καλαθοσφαίρης 3x3 και μια σειρά μαζί με άλλες φορείς που τις συνοργανώσαμε.
1: Ο κύριος Στοψίδης αναφέρθηκε εκτενώς και στην πολιτική προστασία. Ένα κομμάτι πολύ σημαντικό για την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Να μην ξεχνάμε ότι πριν από 3 περίπου χρόνια πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα μπήκανε μέσα στις φλόγες σε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν γίνει στην Ευρώπη από το 1950 και μετά. Η πολιτική προστασία λοιπόν είναι αποτελεί ένα από τους σημαντικούς άξονες για την πολιτική που έχει χαράξει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και εκεί που αναφέρθηκε ο κύριος Στοψίδης είναι στα ντρόν, τα οποία έχουν μπει σε διάφορες περιοχές της περιφέρειας και πολύ περισσότερο βέβαια και στον Εύρο και επιτηρούν, βλέπουν το ενδεχόμενο να έχει κάποια πυρκαγιά. Να ακούσουμε το τι είπε για αυτό το θέμα ο κύριος Στοψίδης.
0: Στον τομέα της πολιτικής προστασίας, κλιματοδοτήσαμε και αξιοποιήσαμε με ιδιαίτερη επιτυχία τη χρήση drones. Από την πρώτη χρονιά, 5 drones σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Επίσης το 25, επίσης το 26 συνεχίζεται. Άλλα 6 drones περίπου στα 11 ήταν το 24, φέτος είναι στα 12 το 26 που έρχονται να παρακολουθήσουν. Και τι κάνουν τα drones, τι μας δείξανε, ότι έχουμε 96,6% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη και στην πρόσβαση να σβήσουμε μία φωτιά στο πρώτο μισή με μία ώρα, να μην επεκταθεί. Αυτό μας κρατάει στις πρώτες περιφέρειες της χώρας, όπως και το 2024 που είχαμε 1972 αγροτοδασικές φωτιές, μας βράβευσε ο πρωθυπουργός της χώρας μας ως καλύτερη μεταχείριση. Βέβαια, αυτό δεν είναι δουλειά δικά μας, είναι της πυροσβεστικής. Αλλά μην ξεχνάτε ότι προϊστάμενος το ΠΕΣΟΠ για όλη την περιφέρεια, είναι περιφερειάρχης και με καλό συντονισμό φέραμε τα αποτελέσματα αυτά. Και δεν είναι μόνο εκεί. Τι μας έδωσε φωτιά από το 23, ότι πρέπει να κάνουμε το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα. Γιατί η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση ήρθε για να μείνει, δεν ήρθε για να φύγει. Επομένως, το πρώτο παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα με 1 εκατομμύριο ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, χρήματα που διεκδικήσαμε και 500.000 δικές μας, θα έρθει και θα συνδέσουμε ό,τι αισθητήρες υπάρχουν για φωτιά, για πλημμύρες, για ατμοσφαιρική ρήπανση σε όλη την περιφέρειά μας, σύνδεση και λίγες τεχνολογία, να έχουμε καλύτερη στόχη και καλύτερη στρατηγική. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι κάθε 1 ευρώ που σπαταλάμε στην πρόληψη χρειάζονται 10 ευρώ για την καταστολή μετέπειτα. Στην παιδεία, δόθηκε έμφαση στη σχολική στέγη αλλά και στις υποδομές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σημαντική εξέλιξη ήταν η άρση του αδιεξόδου και επανεκκίνηση διαδικασιών για την ενέργεια της ιατρικής σχολής του Δουπουθού Αλεξανδρούπολης. Εξασφαλίστηκαν 12,9 εκατομμύρια, έγινε η διαγωνιστική διαδικασία, βρέθηκε ανάδοχος και θα αποχωρήσει το κτίριο. Το νέο κτήμα την ιατρική στην Οριστιάδα. 4 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτεί η περιφέρειά μας μέσα από το ΕΣΠΑ που θα στεγάσει 14 γραφεία, 6 εργαστήρια της ιατρικής, ενώ με 500.000 ευρώ θα γίνει η προμήθεια του πρώτου εξοπλισμού. Επίσης, διαθέσαμε 500.000 ευρώ για τη λειτουργία του τμήματος ψυχολογίας στο Δημότυχο για εξοπλισμό. Ενέργειες που ενισχύουν τον ακαδημαϊκό χάρτη της περιφέρειάς μας. Στις σχολικές υποδομές διατίθενται 11,8 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση 10 σχολείων στην Οριστιάδα, στη Χερό, στο Σοφλή, Αλεξανδρούπολη και Τριανούπολη. 2,2 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή 2 νηπιαγωγείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και 1,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση προστίκευσεων σε σχολεία Λαβάρων και Πύργο Οριστιάδας. Στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής συνοχής, μαζί ο άξονας αυτός, επανεκκίνησε η αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Θερμοθράκης με την αύξηση χρηματοδότησης από 500.000 ευρώ στα 3 εκατομμύρια. Υπογράψαμε σύμβαση με τον ανάδοχο, ένα έργο θα τελειώσει περίπου σε 2 χρόνια. Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε το κίνητρο 300 ευρώ μηνιαίως για την προσέλκυση νέων γιατρών στο νοσοκομείο Δημοτήχου, το οποίο θα φέρει νέους γιατρούς στην Κομωτινή 4 γιατρικά να χρήσει αυτό, στην Ξάνθη 2. Εκτιμώ και στο Δημότυχο να οριμάσει και να αξιοποιήσει αυτή την χρηματοδότηση. 6,6 εκατομμύρια ευρώ μέσα του ΕΣΠΑ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

0: για εξυγχρονισμό και εξοπλισμό. Αναφέρω εξοπλισμό για τη μευτική, καρδιολογία, τη μονάδα τεχνητού νεφρού, το εργαστήριο διγνωστικής και μευτικής τεχνολογίας, αγγειοχειρουργικής και την προμήθεια ψηφιακού αγγειογράφου και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Με χρηματοδότηση 13 εκατομμύρια ευρώ, αναβαθμίζουμε τον εξοπλισμό των κέντρων υγείας Αλεξανδρούπολη, Σουφλή, Οριστιάδος, Αττικαίων, διασφαλίσαμε τη λειτουργία των κέντρων κοινότητας, δομής σύντησης και ενισχύουμε τη δημιουργία με δομές για άτομα με αναπηρία, γυναίκες, θύματα βίας και ευάλωτες οικογένειες. Εξασφαλίζουμε κοινωνικό φροντιστήριο για μαθητές και μαθήτρες στην Οριστιάδα 320.000 ευρώ και δράσεις στήριξης νηπίων γονέων ευάλωτων ομάδων στους Δήμους Αλεξανδρούπολης 640.000 ευρώ και στους Δήμους Οριστιάδος 503.000 ευρώ. Πάμε στην επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. Εξασφαλίσαμε σχεδόν 19 εκατομμύρια ευρώ, στηρίζοντας δεκάδες επιχειρήσεις, επενδύσεις, καινοτομία, ενεργειακή αναβάθμιση, επιχείρηση σκάλων. Εδώ θέλω να σταθώ και να πω το εξής, ότι μία πρόσκληση που αφορούσε επιχειρηματικότητα με 30 εκατομμύρια ευρώ, επειδή υπήρχε ζήτηση 86 εκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη, διπλασιάσαμε την πρόσκληση και έκλεισε με 60 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα, στη χώρα μας, στην περιφέρειά μας, έρχεται μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και στο σημείο αυτό ενισχύσαμε και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τις οικογενειακές επιχειρήσεις, τις λεγόμενες σκάλο, και τους νέους αυτό που ασχολούμαι με 5 εκατομμύρια να κάνουν δική τους επιχείρηση. Και επίσης, αυτό που έχω να πω είναι ότι δημιουργήσαμε, βγάλαμε μια πρόσκληση η οποία αφορούσε νέους ανθρώπους με νέα προσόντα, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς, που έφτανε μέχρι και 200 ευρώ να πάρουν διδακτορική, που σημαίνει το break gain, αν που φεύγουν στο εξωτερικό, έγινε μια παύση να δουλέψουν εδώ πέρα και ακόμα και brain drain να έρθουν και πίσω να εργαστούν οι νέοι άνθρωποι στην περιοχή μας. Για 2 χρόνια κάλυψε 100% μισθολογικό κόστος και εργατικές φορές. Ιδρύσαμε το Γραφείο Εξωστρέφειας, ένα μόνιμο μηχανισμό μαζί με το Enterprise Greece που βοηθά τις επιχειρήσεις να είναι πιο εξαγώγιμες, να μάθουν και τα προσωπικά της χώρας που πρέπει να εξάγουν, αγορές, στόχους, προϊόντα που είναι ανάγκη και όλα αυτά τα πράγματα. Ανάληψη η πρωτοβουλία μας στη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη του Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Μουντζούρη, στις αρχές του 24 για την επιδότηση εκτοπλοϊκής γραμμής Σίγρη Πειραιάς, και ήδη η δημοτική δικασία προχθές είχαμε ενημέρωση ότι υπάρχουν 3 ενδιαφερόμενοι και προοδεύει προς το καλό. Τουρισμός, πολιτισμός. Στο κομμάτι αυτό κάναμε επίσης μια καινοτομία στο νέο οργανόγραμμα της περιφέρειας που περάσαμε, το οποίο θα μπει σε λειτουργία του Σεπτέμβριο με Οκτώβριο, δημιουργήσαμε μια δομή τουρισμός, πολιτισμός και αθλητισμός. Μέχρι πριν, μέχρι σήμερα, ξέρετε που είναι ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι στη διεύθυνση κοινωνικής υγείας. Δηλαδή, που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος έχει τον χρόνο να το κάνει και λίγο φαρμακείο με άδεια, κάνει και λίγο πολιτισμό. Η διεύθυνση τουρισμού, ξέρετε που είναι, είμαι στη διεύθυνση ανάπτυξης. Βγάζουμε μια άδεια βιομηχανίας και δίπλα κάνουμε και τουρισμό. Πλέον αυτά τα πράγματα γίνονται κάτω από μια διεύθυνση, κάτω από τον Περιφερειάρχη, τουρισμός, πολιτισμός και αθλητισμός, γιατί παράγουμε πλούτο στην οικονομία μας και αναπτυξιακό προϊόν. Παρ' όλα αυτά, κάναμε παρεμβάσεις σε όλα τα κομμάτια αυτά στα 2,5 χρόνια. Η αποκατάσταση του Ιερού Ναού Μεγάλου Θεών Σαμοθράκη, 2,5 εκατομμύρια ευρώ έργο έχει ενταχθεί, που έγινε την προστασία και ανάδειξη στη βιώσιμη αξιοποίηση ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτικής αξίας. Στο πλαίσιο της όχι πολιτικής τουριστικής διαδρομής σε Εγνατία Οδού, εντάχθηκαν 3 εμβληματικά έργα, 4.240.000 ευρώ, είναι η αποκατάσταση της πύλης της Γέφυρας και της πύλης της αγοράς του Κάστρου Δημοτήχου, 1.360. Προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πλωτινούπολης 2.180. Παναγία Κοσμοσότηρα από τα φέρετ της ΠΕΕΣΟΝ Εύρου στη βύρα του Ισαϊκίου Κομινού 700.000 ευρώ. Παράλληλα, εντάχθηκε η ψηφιοποίηση του ιστορικού λαγορευτικού μουσείου Οριστιάδος προπολογισμού 307.000 ευρώ. Ψηφιοποιούνται τα μουσεία Αλεξανδρούπολης, Δημοτήχου, Σαμοθράκης, το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Επίσης, προβλέπεται η ψηφιακή διασύνδεση των μουσείων Αλεξανδρούπολης, Δημοτήχου, Σαμοθράκης με αρχαιολογικούς χώρους, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία. 1.000.000 ευρώ δώσαμε για την ψηφιοποίηση αυτών των μουσείων για να μπορέσουν να ενταχθούν στο γενικότερο χάρτη της χώρας στα ψηφιακά μουσεία. Στη Σαμοθράκη επίσης χρηματοδοτούμε με 30.000 ευρώ τη μελέτη πιστοποίησης ορεινών μονοπατιών με στόχο την προβολή, ανάδειξη και αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους. Στον πολιτισμό μας επίσης, η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, με την Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μπακαρίδη, τον κύριο Πουλιό και όλους τους περιφερειακούς συμβούλους και αντιπεριφερειάρχες, διοργανώσαμε, συνεργαστήκαμε, χρηματοδοτήσαμε διάφορες οργανώσεις με πολιτιστικούς συλλόγους, σημαντικού τοπικού χαρακτήρα και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, ενδεικτικά μουσικές βραδιές, πολιτιστικό καλοκαίρι, περιφερειακό φεστιβάλ Αρχαίας Εγνατίας, Βία Εγνατία, ανοιχτιάτικες πολιτικές εκδηλώσεις και μια σειρά από άλλα.
1: Και περνάμε στο τελευταίο μέρος της παρουσίασης από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Χρυσόδουλο Τοψίδη, των όσων έχουν γίνει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αυτά τα 2,5 χρόνια της θητείας του και να ξεκινήσουμε να ακούσουμε το τελευταίο, μάλλον να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι από την εισήγησή του και είπε πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα, αλλά ξεκίνησε ρίχνοντας το βάρος στο τι ακριβώς έχει κάνει η περιφέρεια και για τους νέους στην περιοχή μας, για τη νέα γενιά.
0: Ιδιαίτερη έμφαση όμως δώσαμε και στη νέα γενιά. Τη νέα γενιά που καθημερινά μιλούμε, καθημερινά υπολογίζουμε, καθημερινά λέμε ότι είναι οι αυριανοί πολίτες αυτοί που θα έχουν την δύναμη στα χέρια τους για το μέλλον του τόπου, αλλά τους νέους πολλές φορές τους ξεχνάμε. Εμείς τι κάναμε, εμείς δημιουργήσαμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων, ώστε οι νέοι άνθρωποι να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των αποφάσεών μας. Όλα αυτά τι σημαίνει, σημαίνει ότι οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που θα μπορούν να συνδιαμορφώσουν μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο τις θέσεις, τις προτάσεις τους και οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που πραγματικά θα τους συνδικτυώσουμε με άλλα περιφερειακά συμβούλια της Ελλάδος, με άλλα περιφερειακά συμβούλια δημούν και τους πάμε και στην Ευρώπη για να δουν τι πρέπει να κάνουν. Εκπαιδεύσαμε περισσότερους από 12.000 μαθητές στην οδική ασφάλεια μαζί με την αστυνομία, μαζί με άλλους φορείς, επενδύοντας στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας οι 12.000 μαθητές πώς να περνάνε τις διαβάσεις, να φοράνε κάνεις τα ποδήλατα, να φοράνε ζώνες στα αυτοκίνητα, να δημιουργήσουν μια νέα κουλτούρα για αποφυγή περισσότερων ατυχημάτων. Για πρώτη φορά, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, εκπαιδεύσαμε 5.000 μαθητές στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση επινοδοτή. Με επιστοποιητικό από το ΕΚΑΒ και βλέπουμε τώρα το Υπουργείο Παιδείας να τους επιδοτήσει που θα βάλει σε όλα τα σχολεία. Θα υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που θα τους συνεχίσουμε και αυτό που δεν είναι εκπαιδευμένοι. Και επειδή μιλάμε για τους νέους και όπως προείπα, θέλουμε να τους δίνουμε προτεραιότητα για το μέλλον του τόπου, θέλω να σταθώ και σε μια ακόμα πρωτοβουλία που αναλάβαμε. Δημιουργήσαμε πρώτη στην Ελλάδα το Δημογραφικό Παρατηρητήριο, το Παρατηρητήριο Δημογραφικής Πολιτικής, όπως ονομάζεται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικογένειας και τον ΟΑΣΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα σύγχρονο εργαλείο που θα μας δώσει, να μας επιτρέψει να σχεδιάζουμε στοχευμένες πολιτικές, στοχευμένες δράσεις για να έχουμε αποτελέσματα. Θέσαμε σε εφαρμογή επίσης και το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, βασικό εργαλείο για σχεδιασμό στοχευμένων κοινωνικών πολιτικών, σε συνεργασία με τους Δήμους και τις ευάλωτες ομάδες. Ένα παρατηρητήριο που 2018 είχε υποχρέωση η περιφέρεια μας να το λειτουργήσει. Όλες τις περιφέρειες το λειτουργήσανε, είμαστε μοναδικοί, το λειτουργήσαμε στο πρώτο τρίμηνο του 2024. Κάποιοι μας παρακολουθούν, θα πούν παρατηρητήριο περιβαλλοντικής πολιτικής και κλιματικής αλλαγής, παρατηρητήριο κοινωνικής ένταξης, δημογραφικό. Πού βοηθάνε αυτά? Αυτά βοηθάνε, είναι εργαλεία που έχει στοχευμένες δράσεις και μπορεί να βρεις πόρους μετά είτε από τα μείον ανάκαμψης, από τα μείον ανθεκτικότητας που θα τρέξει και μια σειρά εργαλείων. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος που λειτουργούν. Είναι όπως κάνει μια μελέτη για ένα έργο, για μια οδοπία. Έτσι χρειάζονται τα παρατηρητήρια για να αντιμετωπίσεις αυτούς τους άξονες. Τέλος, ολοκληρώνοντας, θέλω να πω ότι στον τομέα της διοικητικής ανασυγκρότησης και της παροχής νέων βελτιωμένων υπηρεσιών στους πολίτες μας, ενισχύθηκαν οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου με νέο προσωπικό 8 μόνιμους υπαλλήλους, 42 άτομα μέσα στο πρόγραμμα της 55+, ενώ καλύφθηκαν και ανάγκες με 3 άτομα στην αντιμετώπιση ζωνώσεων και το πρόγραμμα δακτοκτονίας, επίσης ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Είναι διαθέσιμη στην περιφέρειά μας πάνω από 270 ψηφιακές υπηρεσίες. Μια συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδων, ότι νέα ψηφιακή εφαρμογή μια περιφέρεια την ανταλλάσσουμε μεταξύ μας, 270 απομακρυσμένες υπηρεσίες, που σημαίνει ότι από το σπίτι λιγότερος χρόνος, από συμφόρηση του κέντρου και μια σειρά από άλλα πράγματα. 1,7 εκατομμύρια ευρώ διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, είναι στα δικαστήρια, αλλάζουμε το στόλο, 55 νέα αυτοκίνητα, πιο ασφαλέστερη τη μετακίνηση των υπαλλήλων, πήγαμε για καταστροφή 41 αυτοκίνητα για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο αυτό. Μια σύγχρονη πίστα εξετάζει πλέον υποψηφίων οδηγών στην Αλεξανδρούπολη, που λειτουργεί στην τοποθεσία του πρώην ΚΕΓΕ και όχι κάτω στο λιμάνι. Σήμερα έχει έκθεση, αύριο έχει κάποιες άλλες εκδηλώσεις, να μην μπορούν οι άνθρωποι να δουλέψουν. Οι σχολές οδηγών και οι μαθητές επίσης να πάρουν τα διπλώματά τους. Κλείνοντας και ολοκληρώνοντας, θέλω να πω ότι τίποτα από όλα όσα αυτά προείπα δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου, δεν είναι δουλειά περιφερειάρχη. Είναι μια συλλογική δουλειά. Είναι μια δουλειά των αντιπεριφερειακών. Είναι μια δουλειά των υπαλλήλων, των στελεχών της περιφέρειάς μας, των εξωτερικών συνεργατών, για να μπορέσουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το στρατηγικό σχεδιασμό μας και την καθημερινότητά μας. Και εδώ θέλω να πω ότι ο απολογισμός σήμερα δεν αποτελεί το τέλος μιας διαδρομής. Για μας είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε την επόμενη μέρα. 2,5 χρόνια θέλω να πω το εξής και εδώ πέρα, ότι με το νέο οργανώνουμε της περιφέρειάς μας, το οποίο το Σεπτέμβριο με Οκτώβριο είναι σε εφαρμογή, δημιουργήσαμε Μητρό Μελετών. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να παραδίδει ένας αιρετός την ημέρα της τελετής παράδοσης παραδοσής πρέπει να είναι το μητρό της μελέτης που παίρνει ο επόμενος για να σχεδιάσει. Όλα τα υπόλοιπα οικονομικά είναι δουλειά των υπαλλήλων. Εμείς δεν βρήκαμε μητρό, δεν βρήκαμε μελέτες. Γι' αυτό λοιπόν στα 2,5 χρόνια οριμάσαμε μελέτες, εντάξαμε έργα και θα συνεχίσουμε να εντάξουμε έργα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί αυτή η περιφέρεια οφείλει να πτυχθεί, οφείλει να σταματήσει η πεζοδρόμηση και έχω εμπιστοσύνη και στον εαυτό μου και στους συνεργάτες μου και στους υπαλλήλους και στους δήμους, αρχαιολογίες, νοσοκομεία, μια σειρά από δικαιούχους που συνεργαζόμαστε καθημερινά, με τους οποίους είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση πριν την έλευση τύπου. Βάλαμε τις βάσεις για αυτήν τη λειτουργία για να μπορέσουμε πραγματικά να πετύχουμε τους στόχους μας. Επίσης θέλω να πω το εξής, ότι στις 12 Οκτωβρίου, όπως είπα, θα είμαστε στις Βρυξέλλες. Έχουμε επίσης αναλάβει μια σημαντική πρωτοβουλία. Ως περιφέρεια είμαστε οι leader, οι partners σε μια νέα συμμαχία, έτσι ονομάζονται οι συνεργασίες πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία έχουμε βάλει στόχο να αναπτύξουμε τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Καλά τα 3 δις πως τα χρήματα έχουν βγάλει την άμυνα και την ασφάλεια, καλή οι φράκτες, καλή η φρόνηξη, αλλά αν δεν υπάρχει οικονομικός βραχίωνας στην περιοχή, κάποιοι να καλυβήσουν τη γη, με τα χρόνια αυτοί να καλυβήσουν κάποιοι άλλοι γείτονες. Έτσι λοιπόν, σε αυτόν τον σχεδιασμό μας, τον οποίο τον παρουσιάζουμε στο 12 Οκτωβρίου, είναι να μπορέσει να υπάρχει ένα πρόγραμμα οικονομικά που να είναι απευθείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτές τις περιφέρειες των Ανατολικών Συνόρων, για να αναπτύξουν οικονομικά τα σύνορά μας. Και αυτή την πρωτοβουλία την έχω εγώ προσωπικά, θα την παρουσιάσω στις Βρυξέλλες και έχουν βάλει στόχο στις στον Οκτώβριο του 26 να έρθει εδώ πέρα ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο κύριος Φίτος, ο οποίος είναι Επίτροπος των Περιφερειών και της Ανάπτυξης, την έχει βάλει για τους στόχους του 26 ως νούμερο 2 προτεραιότητα. Όλα αυτά γίνονται με δουλειά, με συνεργασία, με ομάδες εργασίας, με πίστη, με όραμα, και η περιφέρεια μας αλλάζει. Και επειδή για μας η αλλαγή αυτή κρίνεται από τους πολίτες, το 2028 τα αποτελέσματα είναι ορατά και στους πολίτες. Γιατί πολλές φορές όσοι θα μας ακούσουν σήμερα, το είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, θα πούνε αριθμοί, αριθμοί, νούμερα, εκατομμύρια, πού πήγαν τα λεφτά αυτά. Αυτά τα λεφτά είναι μια κυκλική οικονομία, αναλώνονται μέσα στην κοινωνία μας και επειδή μέλος της κοινωνίας είμαστε όλοι, εισέρχονται, υπάρχουν θέσεις εργασίας στα παιδιά μας περισσότερες, υπάρχει καλύτερο βιωτικό επίπεδο, υπάρχει και ευημερούμε ο καθένας το κομμάτι που το αναλογεί και πιστεύω ότι έτσι οι κοινωνίες οριμάζουν. Αυτός είναι ο σύγχρονος τρόπος, αυτόν τον τρόπο θα ακολουθήσουμε κι εμείς, αυτή είναι η ευρωπαϊκή μέθοδος και πάντοτε μια συνεργασία και κεντρική κυβέρνηση, που όποια και να είναι αυτή, έχουμε εκλογές σε 8 μήνες, 7 μήνες, που ολοκληρώνει η θητεία αυτή τη κεντρική διοίκηση. Δεύτερος βαθμός του διοίκηση, πρώτος βαθμός του διοίκηση και όλοι οι φορείς μαζί. Είναι μια συνολική προσπάθεια, είναι μια σκηταλοδρομία όλο αυτό το αποτέλεσμα. Τους ευχαριστώ όλους αυτούς τους δικαιούχους των προγραμμάτων μας που βοήθησαν και μας ενισχύσαν να έχουμε αυτές τις πρώτες θέσεις. Έτσι συνεχίζουμε και θα συνεργαστούμε με οποιονδήποτε θα είναι αύριο στην κυβέρνηση, γιατί η παράταξή μας ήταν ανεξάρτητη, συνεχίζει να είναι ανεξάρτητη μέχρι το 2028 και δουλεύουμε για το καλό του τόπου μας.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Χρυσόδηλος Θευσίδης σε αυτόν τον απολογισμό που έκανε για το έργο τα 2,5 πρώτα χρόνια στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με αυτό το θέμα, ήταν σε αυτό το θέμα μάλλον, σε αυτήν την παρουσίαση από τον Περιφερειάρχη ήταν αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Νομίζω ότι είχατε την ευκαιρία να γίνετε κοινωνοί των όσων έχουν γίνει στην περιφέρεια ή κοινωνοί κάποιων που θα θέλατε να γίνουν και αν δεν έχουν γίνει. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα Τρίτη, 28 Ιουλίου του 2026, ήσταν συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος και της ΕΡΤ Κομωτινής. Ήταν η εκπομπή Σημείο Ελέγχου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Δημήτρης Σταματάκης από την Αλεξανδρούπολη, ενώ στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής ήταν ο Άγγελος Παπαδόπουλος. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Πυρηνός εφιάλτης για Γαλλία και Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που έχουν και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάγοι με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Πορτό. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει καταστεί η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Κόλαση φωτιά και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του, δεσμεύτηκε για την εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Ο Αντώνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, αντικρουόμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Στα 87,94 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent. Ισραήλ και η Λίβανος επιστρέφουν στις συνομιλίες στη Ρώμη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του εμυρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνος του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ζημιές υπέστη πολυκατοικία στην πόλη Τσέχοφ, νότια της Μόσχας, έπειτα από επίθεση με ντρόουν, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 άρια ανέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Σε προγραμματισμένη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος έχει προχωρήσει και σήμερα από τις 8 στους οικισμούς Νέος Υδροχωρίου Καλαμοκάστρου και Ιτέας Ροδόπης, ΟΔΔΕ Ροδόπης. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα. Γι' αυτό δίκτυα και εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υποτάσσει. Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. Η ενέργεια πραγματοποιείται για την διενέργεια εργασιών συντήρησης των δικτύων. Κατά τέτοια αναφορά προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών από τον βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ με θέμα αθέμητες πρακτικές Νέας Εγνατίας Οδού στα διόδια της Ράχης, η τοπική κοινωνία του Δήμου Ιάσμου ζητά επαναφορά του καθεστώτος δωρεάν διαλεύσεων για τους μόνιμους κατοίκους. Με την κοινοβουλευτική του αναφορά, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ροδόπης επανέρχεται σε ένα θέμα που έχει αναδείξει ο ίδιος ως μείζον ζήτημα αποκατάστασης της νομιμότητας στη λειτουργία των απαλλαγών των διοδίων της Νέας Εγνατίας Οδού, με την αποδοχή των καρτών των μόνιμων κατοίκων σε όλο το μήκος των διοδίων της Ράκης, με τοπικών και πλευρικών. Στην παρούσα συγκυρία κατατίθεται ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού τόσο το ομόφανο πρόσφατο ψήφισμα του Δήμου Ιάσμου, όσο και το αίτημα του συνόλου των κατοίκων του οικισμού της διαλαμπής που απέστειλε στον βουλευτή για την ελεύθερη διέλευση που απέστειλαν στον κύριο Ιλχάν Αχμέτ, στον βουλευτή, για την ελεύθερη διέλευσή τους από τα διόδια της περιοχής τους, πλευρικών και μετοπικών επίσης. Την επανεξέταση της λειτουργικότητας του Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης και τον εκ νέου καθορισμό του ως τετραθεσίου ζητά από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός. Η παρέμβαση έγινε μετά από απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με την οποία το σχολείο προβλέπεται να λειτουργήσει κατά το επερχόμενο σχολικό έτος 2026-2027 ως τριθέσιο. Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο Δήμαρχος Ξάνθης, η Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης εκτείνεται σε 342 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση μεγαλύτερη από εκείνη πολλών Δήμων της χώρας, και περιλαμβάνει 7 κοινότητες και 25 οικισμούς, με συνολικό πληθυσμό 1.635 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Το Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης εξυπηρετεί το σύνολο αυτής της εκτεταμένης περιοχής, συγκεντρώνοντας μαθητές από τον Δαφνώνα, τα Κομνηνά, το Καριόφυτο, τον Γέρακα, τον Νεοχώρη και την Πασχαλιά, ενώ κατά περιόδους φοιτούν σε αυτό και παιδιά οικογενειών που εργάζονται στην όμορη περιοχή του Παρανεστίου. Η έδρα του απέχει περίπου 28 χιλιόμετρα οδικώς από τη Ξάνθη μέσω ορεινού δικτύου, που κατά τους χειμερινούς μήνες παρουσιάζει αυξημένες δυσκολίες προσβασιμότητας. Πρόκειται επομένως για το σχολείο μιας ολόκληρης ορεινής ενότητας και όχι για το σχολείο ενός μόνο οικισμού. Η αξιολόγησή του αποκλειστικά με τα αριθμητικά κριτήρια που εφαρμόζονται στις αστικές σχολικές μονάδες παραγνωρίζει αυτήν ακριβώς την ιδιαιτερότητά του. Για τους λόγους αυτούς, παρακαλώ να επανεξεταστεί άμεσα η λειτουργικότητα του Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης και να καθοριστεί εκ νέου ως τετραθέσια σε αντιστοιχεία με την ισχύουσα οργανικότητά του, όπως προβλεπόταν αρχικά με την πρώτη σχετική απόφαση. Ο Δήμος Ξάνθης καταλήγει. Ο Στράτος Κοντός, ο Δήμαρχος της Ξάνθης, βρίσκεται στη διάθεση του Υπουργείου για την αποστολή κάθε πρόσθετου στοιχείου που θα μπορούσε να συμβάλλει στην επανεξέταση του ζητήματος. Δεν εκλαμβάνουμε την απόφαση ούτε ως νίκη ούτε θριαμβολογούμε. Απλώς αισθανόμαστε δικαίωση ως προς τις επιφυλάξεις και τις αιτιάσεις που προβάλαμε ως τοπική κοινωνία, εκφράζοντας την πάνδημη ανησυχία μας για την υπόθεση αυτή. Δήλωσε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της ΕΡΤ ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Θανάσης Βίσας, σχολιάζοντας την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης κατά της εγκατάστασης δύο υπεράκτιων αιωλικών πάρκων στα ανοιχτά του νησιού. Ο κύριος Βίτσας υπογράμμισε εμφατικά πως δεν υπάρχει πρόθεση αντιπαράθεσης με τους επενδυτές, παρά μόνο αγωνία για την προστασία του τόπου μας από μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως είπε. Οι επενδυτές είναι καλοδεχούμενοι και εμείς είμαστε υπέρ της πράσινης μετάβασης και ανοιχτοί σε διάλογο και σε συμφωνία, αρκεί να εξασφαλίζεται η προστασία του νησιού και οι επενδύσεις να είναι φιλικές στο ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον της Αμοθράκης, που αποτελεί και το απόθεμά μας για το μέλλον, πρόσθεσε ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας επίσης λογικό και νόμιμο δικαίωμα των εταιριών να προσφύγουν σε ανώτερες δικαστικές βαθμίδες, στις οποίες, όπως σημείωσε ο Δήμος Αμαθράκης, εφόσον κληθεί, θα προσέλθει και πάλι με τα επιχειρήματά του και με το πάγιο αίτημα να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη και η άποψη της τοπικής κοινωνίας και οι σχεδιασμοί να γίνονται βάσει επιστημονικών μελετών και προδιαγραφών. Συνεχίζοντας, τόνισε, εμείς κάναμε δύο μεγάλες διαβουλεύσεις για το συγκεκριμένο θέμα με τη συμμετοχή επιστημόνων και είχαμε καλέσει εγγράφος και το αρμόδιο Υπουργείο και την αρμόδια αρχή για τις αδειοδοτήσεις, όμως για λόγους που δεν μπορώ να γνωρίσω δεν ανταποκρίθηκαν. Τόνισε δε πως ο Δήμος Αμοθράκης θα συνεχίσει να ενεργεί θεσμικά, χωρίς ακρότητες και με τα επιχειρήματά του μόνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής με την υπαριθμόν 141 του 2026 απόφαση του ενέκρινε μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν το έργο έγκριση ή μη μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου βελτίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης Σεισμανόγλιο Νοσοκομείου Κομωτινής από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Επιβλέπων του έργου, επιβλέπουσα αρχή του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Οι προτινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και συγκεκριμένα έως και το τέλος Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Την ευθύνη για την καλυτήρηση της κυκλοφοριακής μελέτης, για τη σήμανση και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και των τροχοφόρων, για την αποφυγή ατυχήματος και για τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης οχημάτων εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση που απαιτηθεί, αλλά και για την τήρηση των όρων ή χορύπανσης και κοινής ησυχίας, φέρει η ανάδοχος εταιρεία Τασόπουλος Χρήστος και ΣΥΑ ΕΕ, καθώς και ο επιβλέπων φορέας, η Διεύθυνση δηλαδή Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης θέτει σε λειτουργία τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, προσφέροντας συμβουλευτική σε φοιτητές, φοιτήτριες και εργαζομένους του Ιδρύματος. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ενισχύει την ψυχική ευημερία και την στήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η γραμμή λειτουργεί στο τηλέφωνο 253-10-390-50, παναλαμβάνουμε 253-10-390-50, από τη Δευτέρα ως και την Παρασκευή, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Επιπλέον, κάθε Τρίτη και κάθε Παρασκευή, κατά το ίδιο ωράριο, δηλαδή από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, θα παρέχεται πλήρη συμβουλευτική τηλεφωνικά, χωρίς ραντεβού. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Σειρά εθελοντικών αιμοδοσιών σε 7 οικισμούς του Δήμου Μίκης διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ξάνθης με την επωνυμία «Η Αγάπη» από σήμερα 28 Ιουλίου έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου. Το πρόγραμμα των αιμοδοσιών έχει ως εξής. Σήμερα στο Δημάριο, όπως επίσης και στη Μελίβια. Αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου στη Γλάφχη και στη Μίκη. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Ωραίο. Το Σάββατο 1 Αυγούστου στον Εχήνο και την Κυριακή 2 Αυγούστου στον Κένταυρο. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, οι αιμοδότες θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και να γνωρίζουν τον άμκα τους, να έχουν ξεκουραστεί και να έχουν καταναλώσει ένα ελαφρύ γεύμα πριν από την αιμοδοσία. Συναυλία στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη με την Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής του Μεγάλου Μουσικής Κομωτινής θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8.30, όπου θα γίνει η παρουσίαση του project Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής Μεγάλου Μουσικής Κομωτινής με σκοπό το πρόγραμμά της να παρουσιαστεί για το 2006, δράση στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής αλλά και στην Ξάνθη. Το νέο μουσικό σύνολο, Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής του Μέγαρου Μουσικής Κομωτινής, συγκροτείται ως ένας θεσμικός πυρήνας έρευνας, ερμηνείας και δημιουργικής σύνθεσης γύρω από τις τροπικές μουσικές παραδόσεις του ελλαδικού χώρου και της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου. Η Βεργίνα, η ελληνική μπύρα που παράγει η ιστοποιία Μακεδονίας Θράκης ΑΕ, ανακοίνωσε τη συμμετοχή της και φέτος ως επίσημος χορηγός στην 30η επετειακή συνάντηση νέων Άρδας 2026 που θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου στις Καστανιές Ορεστιάδας Εύρου. Η διοργάνωση, η οποία συμπληρώνει φέτος 3 δεκαετίες συνεχούς παρουσίας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και μουσικά γεγονότα της Βόρειας Ελλάδας, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλη τη χώρα αλλά και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Βεργίνα στηρίζει διαχρονικά πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πολιτιστική δημιουργία, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η παρουσία της στην επαιτειακή αυτή διοργάνωση εκφράζει τη σταθερή φιλοσοφία της να επενδύει σε δράσεις που δημιουργούν ουσιαστική αξία, συνδέουν τους ανθρώπους και αναδεικνύουν τον πλούτο της ελληνικής περιφέρειας. Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 15 ως 26 Ιουλίου σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ρόδοπης, Ξάνθης και Καβάλας, αλλά και Δράμας, 20 συνολικά άτομα, 18 ημεδαπή και 2 αλλοδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 17 ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις υποθέσεις διενήργησαν οι κατατόπους οικίες διευθύνσεις δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το πρωινό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κομωτινή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Πετρακόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης, στην αρχισυνταξία ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Ακολουθεί η εκπομπή μας, πλήρες πρωινό, σε λίγα λεπτάκια.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
5: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι ΕΡΤ Kid. Έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ΕΡΤ Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ΕΡΤ Kids. Το δικό μας κανάλι στο ΕΡΤ Kids. Τινγκ.
6: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Ορεστιάδα, σε όλες τις φίλες, σε όλους τους φίλους της πολύ αγαπημένης Ορεστιάδας, σε όλους και όλες τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, την αγάπη και τους χαιρετισμούς μας. Είμαστε συνδεδεμένοι, συνεκπέμπουμε. Όσοι μας ακούτε από εδώ, από κοντά, μας ακούτε μέσω των FM 98,1 και 91,2 εδώ, περιοχή Ροδόπης, αλλά και από το διαδίκτυο, από που μας ακούνε πάρα πολύ Κομωτινέοι, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από όλη την Ευρώπη, από όλες σχεδόν τις Ηπείρους, από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Να στείλω την αγάπη μου στον φίλο μας τον Καπετάνιο. Καλές θάλασσες στη Ρούλα μου. Λοιπόν, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, λοιπόν, όσοι είστε από μακριά, μέσω του erteco.gr, εκεί όπου βρίσκεται όλα τα web radios της ελληνικής ραδιοφωνίας, μια τεράστια γκάμα μουσικών επιλογών για κάθε ακούστο, για κάθε διάθεση, για κάθε περίσταση, για κάθε ώρα της ημέρας, και φυσικά και ενημέρωση, έτσι, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι ως πολίτες, 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο και το οποίο μας αφορά. Όλα αυτά με τη σφραγίδα και την υπογραφή της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πατρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε και συμπράτετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρίτη, λοιπόν, σήμερα 28 Ιουλίου. Πάει και ο Ιούλιος σχεδόν, της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου σήμερα, του Αγίου Ακακίου του Μάρτυρος εν Μιλήτο, του Αγίου Αυξεντίου του Μάρτυρος εν Φρυγία, της Αγίας Δροσίδος και του Αγίου Τίμωνος του Αποστόλου. Χρόνια πολλά, λοιπόν, στον Ακάκιο, στον Αυξέντιο, στην Αυξεντία, στον Δρόσο, στην Δροσία, στη Δροσούλα, στην Δροσοσταλία και Δροσοσταλίδα, στον Τίμωνα, στην Τίμα, στην Τιμόνη, στην Ειρήνη, στα παραγωγά της, Ρένα, Ρίνα, Ρινιό, Ρινούλα, Ιρίγκο, στο Χρυσοβαλάντι και στη Χρυσοβαλάντο, στο Βαλάντι και στη Βαλαντία. Αρκετός κόσμος γιορτάζει σήμερα, ή μάλλον αρκετά ονόματα, γιατί νομίζω ότι είναι λίγοι και λίγες που φέρουν αυτά τα ονόματα. Χρόνια τους πολλά πάντως, να είναι γεροί και γερές και ό,τι επιθυμούν.

Τα φαρμακεία στην Κομωτινή για σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου. Από το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι όλα ανοιχτά κανονικά. Από τις 3.30 ως τις 8 θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. Νετζάτ Χουσεΐν στη Λεωφόρο Ηρών 18 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 37 384, και το φαρμακείο Αϊσίν Χουσεΐν στην Πύργου και Άρδα 11 γωνία με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 323 60. Από τις 8 το βραδάκι και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Μέρι Νεφέλη Γούλα στη Βενιζέλου 29, τηλέφωνο επικοινωνίας 253 13 068 40. Και πέραν του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων στην Ορεστιάδα, εφημερεύει και διανυκτερεύει όλο το 24ωρο ως και τις 8 αύριο το πρωί το φαρμακείο της Αναστασίας Ζουπίδου στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 211.

Να δούμε λίγο τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων. Ξεκίνησε εδώ και λίγη ώρα αυτό της Ροδόπης. Πάει από Μαρόνια μεριά, παραλιακή ζώνη Ξυλαγανή, Μαρόνια, Άγιο Χαράλαμπο, προσκυνητές Προφήτη Λία. Της Ξάνθης δεν έχει σήμερα δρομολόγιο, αύριο θα έχει δρομολόγιο. Και της Ορεστιάδας ξεκίνησε στις 8 και πάει από Μάνδρα, Αγριάνη, Πορτοκλήση, Βρυσικά, Κόρυμβο και Μαυροκλήση.

Ο καιρός. Πιάνουν οι ζέστες, σφίγγουν οι ζέστες. Ε. Λοιπόν, σύμφωνα με τα καιρικά νέα Θράκης, την ομάδα καιρικών εκτιμήσεων εδώ της περιοχής μας, την έγκυρη αυτή ομάδα, οι θερμοκρασίες σήμερα στον Βόρειο Εύρο θα φτάσει ο υδράργυρος μέχρι και τους 35 βαθμούς. Θα φυσούν βοριάδες 2 με 4 μποφόρ. Στον Νότιο Εύρο μέχρι 31 βαθμούς ο υδράργυρος, 1-2 μποφόρ η άνεμη μεταβλητή. Στην Κομωτινή μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος, βοριάδες επίσης 1-3 μποφόρ. Ως τους 33 βαθμούς στην Ξάνθη με μεταβλητούς ανέμους 1-2 μποφόρ. Ναι, ανεβασμένη η θερμοκρασία, έτσι φυσάει και αυτό το βοριαδάκι κατά κύριο λόγο. Να πούμε και για τα νησιά μας, μέχρι τους 31 βαθμούς στη Θάσο, 1-3 μποφόρ η άνεμη μεταβλητή, και μέχρι τους 29 βαθμούς στη Σαμοθράκη, επίσης 1-3 μποφόρ η άνεμη μεταβλητή. Καλά είμαστε, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε καύσωνα αφενός, έτσι. Πάλι χρειάζεται προσοχή όμως, διότι να δούμε λίγο το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Είμαστε στην μπλε ζώνη και σήμερα. Στην κίτρινη ζώνη είναι μόνο Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Δωδεκάνησα, Χίος, Σάμος, Μυτιλίνη, Αττική, Νότια Εύβοια και Κορινθία, Αργολίδα. Αυτή είναι στα κίτρινα, στην υψηλή επικινδυνότητα σήμερα. Όλη η υπόλοιπη επικράτεια είμαστε στην μπλε ζώνη, μέσης επικινδυνότητας. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε προβλήματα σοβαρά. Να συνεχίσουμε έτσι, να προσέχουμε όλοι, διότι όλο αυτό είναι έργο όλων μας, έτσι. Προφανώς το φόντο, ο καμβάς είναι οι καιρικές συνθήκες, έτσι. Προφανώς λόγω απουσίας έντονων καιρικών φαινομένων από πλευράς αυξημένων θερμοκρασιών και πυρομετεωρολογικών συνθήκων, η απουσία αυτών βοηθάει. Αλλά ακόμη και έτσι δεν είναι δύσκολο να προκληθεί μια πυρκαγιά από μια αμέλεια ή από μια αδράνεια ή από μια αδιαφορία. Μπράβο μας λοιπόν σε όλους, έτσι να συνεχίσουμε, έτσι να βγει το καλοκαιράκι, βοηθούντος του καιρού και συμπράττοντες και εμείς να αποφύγουμε δραματικές καταστάσεις. Εκδηλώνονται φωτίτσες και στη γειτονιά μας και παντού, μικρής έντασης, μικρής έκτασης, αλλά το μικρής έντασης και μικρής έκτασης οφείλεται στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των συναρμόδιων φορέων, και όλοι ξέρουμε πια ότι όσο πιο άμεσα πιαστεί μια φωτιά, τόσο πιο γρήγορα σβήνεται. Ωραία, όλα καλά λοιπόν. Θα ανεβεί λίγο η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον το βραδάκι έτσι να κάνει λίγο δροσιά, να κοιμόμαστε λίγο. Καλά, Γιώργο, άντε τη μέρα, εντάξει, τουλάχιστον το βραδάκι λίγο να ξεκουραζόμαστε. Αυτά και με τον καιρό.

0: Πάμε να συνομιλήσουμε, φίλες και φίλοι, λίγο με τον αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, τον κύριο Μανώλη Ταμπατζά, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και τον ευχαριστούμε για αυτό. Προκειμένου έτσι να κάνουμε μία ακτινογραφία της παρουσίασης που έκανε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης σχετικά με τα έργα που έχουν γίνει, με το έργο της διοίκησης της παρούσας Περιφερειακής Αρχής μέχρι σήμερα, στο μέσον δηλαδή της θητείας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Πάμε να τα δούμε λίγο έτσι, λίγο πιο αναλυτικά, γιατί είναι και αρκετά και σημαντικά και περιέχουν στοιχεία τα οποία αξίζει να αναδειχθούν, να τα γνωρίζει το ευρύ κοινό. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Ταμπατζά, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Είστε καλά καταρχάς?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρακόπουλε. Καλημέρα στους συνεργάτες σας και σε όλους τους συμπολίτες μας που αυτή τη στιγμή είναι στη συχνότητα της ΕΡΤ και μας κάνουν ακρόαση. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά και το ίδιο εύχομαι για εσάς, συνεργάτες, και όλο τον κόσμο φυσικά.
0: Μακάρι, όλοι.
1: Γιατί το προσδοκόμενο εν τέλει είναι το να είμαστε υγιείς και όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα.
0: Πάνω απ' όλα, έχετε δίκιο.
1: Πάνω απ' όλα. Πολύ σωστά είπατε. Έγινε ο απολογισμός των πρώτων 2,5 χρόνων. Παρουσιάστηκε από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη, στην αίθουσα που συνεδριάζει, στον χώρο συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και είναι ένας κύκλος παρουσιάσεων για όλες τις περιφερειακές ενότητες, άρα ήταν και για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

0: Ένας απολογισμός, κύριε Πετρακόπουλε, που βασίστηκε σε μετρήσιμα στοιχεία, σε έργα που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται, σε πόρους που εξασφαλίστηκαν και εν τέλει επιστρέφουν αυτοί οι πόροι στην ίδια την κοινωνία. Από την πρώτη μέρα, ξέρετε, που αναλάβαμε τη διοίκηση, κύριε Πετρακόπουλε, θέσαμε ένα ξεκάθαρο στόχο. Να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο. Να ξεμπλοκάρουμε διαδικασίες που για χρόνια παρέμειναν στάσιμες. Να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα που ταλαιπώρησαν τις τοπικές κοινωνίες, την τοπική κοινωνία. Και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι για μια περιφέρεια πιο ισχυρή, πιο σύγχρονη, πιο εξωστρεφή, πολύ σημαντικό αυτό, και πιο ελκυστική για να ζεις και να εργάζεσαι, να επενδύεις και να επισκέπτεσαι. Ιδιαίτερα τα χρόνια τα οποία διανύουμε την αστιφιλία που υπάρχει, γνωρίζουμε ότι η αποστολή αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη. Και το λέω αυτό γιατί όταν είναι κανείς στην αντιπολίτευση, πάντοτε μιλάω μετά και λέω για τις στιγμές εκείνες, για τα χρόνια που ήμασταν αντιπολίτευση. Είναι, εγώ προσωπικά το λέω, είναι ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία που μπορεί και πρέπει να περνάει ένας αυτοδιοικητής. Γιατί εκεί ζεις μια κατάσταση.
1: Η αλήθεια είναι ότι είστε από τους πολύ λίγους που το εντοπίζετε αυτό και το επισημαίνετε.
0: Γιατί, όχι, έτσι είναι η αλήθεια. Ακούστε, κύριε Πετρακόπουλε, εγώ δεν είμαι πολιτικός και ούτε θα υπάρξω ποτέ. Αλλά με την εμπειρία, επιτρέψτε μου να πω, που έχω στην τοπική αυτοδιοίκηση, για μένα ήταν ένα πολύ σημαντικό, θα έλεγα, κομμάτι της παρουσίας μου στην αυτοδιοίκηση, δεδομένου ότι εκεί εντοπίζεις, διαβάζεις, ενημερώνεσαι, εντοπίζεις τα τυχόν κενά και τις ελλείψεις, τις επισημάνεις και όταν έρθει η ώρα να ανέβεις και να είσαι στην διοίκηση, εκεί πλέον υλοποιείς αυτά για τα οποία ως αντιπολίτευση έχεις επισημάνει και δεν κάνουμε τίποτα άλλο, εγώ προσωπικά δεν κάνω τίποτα άλλο από το να υλοποιώ όλα εκείνα τα οποία είχαμε πει ως αντιπολίτευση. Έτσι λοιπόν γνωρίζαμε ότι η αποστολή αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη, όμως δεν χάσαμε τον προσανατολισμό μας, είναι πολύ σημαντικό, μείναμε προσολωμένοι στο στόχο, σας τον ανέφερα το στόχο.
1: Ναι, να σταθώ λίγο σε αυτό, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, διότι απαριθμίσατε έτσι την κλίμακα δράσης εύστοχα, νομίζω. Πρώτον, να εξασφαλίσουμε, να διασφαλίσουμε, να βρούμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Έτσι. Δεύτερον, να ξεμπλοκάρουμε, να ξεμπλοκαριστούν διαδικασίες που ήταν κολλημένες, βαλτωμένες, ταλματωμένες. Τρίτον, συνεπακόλουθα, να δοθούν λύσεις που ταλαιπωρούσαν τους πολίτες σε διάφορους τομείς. Και τέταρτον, να φτάσουμε και στον στόχο για μια περιφέρεια, όπως είπατε, πιο εξωστρεφή, πιο παραγωγική, πιο ελκυστική. Έχει σημασία αυτή η διαδρομή που βάλατε ως πολιτική δράση, ως διοίκηση.
0: Κύριε Πετρακόπουλε, δεν γίνεται ένας που ασχολείται με τα κοινά να μην έχει στόχους. Οι στόχοι πρέπει να είναι ο οδηγός. Mm-hmm. Ο οδηγός για να φτάσουμε στο όποιο αποτέλεσμα, αν θέλετε, αλλά πρέπει να είναι κυρίαρχο στην πολιτική σκέψη, στο σχεδιασμό που κάνουμε για τον εκάστοτε τόπο μας.
1: Τώρα, μια και λέτε για τον οδηγό. Ποιες ήταν οι προτεραιότητες ανατομέα, διότι...
0: Κοιτάξτε να δείτε, λίγο να μου επιτρέψετε να μιλήσω γενικά,
1: ναι,
0: για την περιφέρειά μας και θα μπούμε και στην ουσία.
1: Mm-hmm.
0: Κύριε Πετρακόπουλε, ως περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπολοιπόμασταν πάρα πολύ. Ήμασταν πάρα πολύ πίσω, θα έλεγα, σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες ανά την Ελλάδα. Η πρώτη, αυτή τη στιγμή, κύριε Πετρακόπουλε, και το λέω έτσι και χαίρομαι πάρα πολύ, είναι τιμή μου πραγματικά που συνέβαλα και εγώ σε αυτό, είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας αυτή τη στιγμή μετά από 2,5 χρόνια σε ενταγμένες πράξεις για συμβιοποιήσεις έργων του ΕΣΠΑ. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε φτάσει στο 110%. Όταν έρχεται πραγματικά και είμαι στο μέσο της θητείας μας, όταν πραγματικά σου δίνουμε το εργαλείο για να το χρησιμοποιήσεις, για να βελτιώσεις τα προσδοκόμενά σου σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη ενός τόπου και εσύ δεν το εκμεταλλευόσουν τόσα χρόνια, αν είναι δυνατόν. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι, κύριε Πετρακόπουλε, ένας τίτλος, είναι πραγματικά, το εννοώ, είναι μια πραγματική κατάκτηση. Ξέρετε, όταν αναλάβαμε, κύριε Πετρακόπουλε, το ΕΣΠΑ αριθμούσε μόλις 84 ενταγμένες πράξεις. Γι' αυτό και ήμασταν εκεί που ήμασταν σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες. Σήμερα ξέρετε πώς είναι η πράξη.
1: 900...
0: Έχουν φτάσει τις 936. Mm-hmm. Για κοιτάξτε τη διαφορά, από 84 τις πήγαμε σε 2,5 χρόνια 936. Πίσω από αυτόν τον αριθμό υπάρχουν δήμοι που μπορούν να υλοποιήσουν έργα τη συνεργασία μας και εντάξει έργονται. Υπάρχουν επιχειρήσεις που ενισχύονται για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και πιο καινοτόμες. Υπάρχουν νέοι επιστήμονες που βρίσκουν ποιοτικές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Θα μιλήσουμε παρακάτω για το πρόγραμμα που εφαρμόσαμε. Υπάρχουν κοινωνικές δομές, δομές υγείας και νοσοκομεία που συνεχίζουν να λειτουργούν και να προσφέρουν. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια αυξήσαμε κατά 206,4 εκατομμύρια ευρώ τους διαθέσιμους πόρους του περιφερειακού προγράμματος Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27. Την ίδια περίοδο, μέσα στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης 21-25, εντάξαμε άλλα 109 έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 75 εκατομμυρίων ευρώ. Ξέρετε, θα μπορούσα να επαριθμώ πάρα πολλά. Να ξέρετε κάτι. Στο κομμάτι που έχει να κάνει με το ΕΣΠΑ και τις εντάξεις. Σημαντικός παράγοντας, κύριε Πετρακόπουλε, ήταν από την πρώτη στιγμή και ήταν, θα έλεγα, η πρώτη από τις πρώτες ενέργειες που δρομολογήσαμε στο να μπορέσουμε να ξανανοίξουμε το γραφείο μας που ήταν στις Βρυξέλλες. Αν είναι δυνατόν αυτό το γραφείο για το σκοπό που έγινε, και λυπάμαι που το λέω, μην παρεξηγηθώ, η προηγούμενη διοίκηση έτσι έκρινε, το είχε μη ενεργό. Για μας ήταν σημαντικότατο, θα έλεγα, να επανεργοποιηθεί το γραφείο στις Βρυξέλλες. Γιατί η περιφέρεια Αμουθού, η Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριε Πετρακόπουλε, πρέπει να έχει φωνή εκεί όπου λαμβάνονται οι μεγάλες ευρωπαϊκές αποφάσεις. Γι' αυτό και βλέπετε αυτή τη στιγμή τόσες πολλές εντάξεις που έχουμε στο ΕΣΠΑ. Ήταν, θα έλεγα, μία προϋπόθεση για μας για να μπορέσουμε να φέρουμε περισσότερα χρήματα στον τόπο μας, στην περιφέρειά μας, στη Ροδόπη μας. Ξέρετε, θέλω να σας πω ότι όλοι αυτοί οι αριθμοί που αναφέρουμε, κύριε Πετρακόπουλε, δεν είναι λογιστικά με μεγέθη, είναι περισσότερες, θα έλεγα, δυνατότητες, περισσότερα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, που έχουν να κάνουν με ευκαιρίες, με επενδύσεις, με δουλειά για τους ανθρώπους που τόσο πολύ πραγματικά δυνοπαθεί ο τόπος να φέρνει στη φιλία, για περισσότερη ασφάλεια, και μιλάμε για τα οδικά έργα, περισσότερη ποιότητα ζωής. Είναι λοιπόν πόροι που μας επιτρέπουν να παράγουμε και παράξαμε έργο. Και συνεχίζουμε, κύριε Πετρακόπουλε. Τώρα, αν θέλετε, μου επιτρέπετε να μπω στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη Ροδόπη.
1: Ναι.
0: Έτσι έκανα μια αναφορά γενικότερα στην περιφέρεια. Γιατί πραγματικά πρέπει να το επισημαίνουμε, κύριε Πετρακόπουλε. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τη διοίκηση της περιφέρειας, τον περιφερειάρχη, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, να δημιουργήσουμε εκείνες του προσθετικού χαρακτήρα προϋποθέσεις για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής του τόπου μας. Απλώς θα πρέπει οι κάτοικοι, οι πολίτες της περιφέρειάς μας, δεν γίνονται όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζονται ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να οριμάσουν κάποια πράγματα και να αρχίσει να μπουν πλέον στη διαδικασία υλοποίησης όλων αυτών που σχεδιάζουμε, που σχεδιάσαμε και σχεδιάζουμε για τα υπόλοιπα χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε λοιπόν. Έχουμε να κάνουμε με τις υποδομές να ξεκινήσουμε. Τι θέλετε, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Όπως κρίνετε εσείς, να μην χαλάσω τον ηρμό σας, εγώ τα ερωτήματα που έχω να κάνω στο τέλος.
0: Πάμε λοιπόν για τον τομέα των υποδομών. Ακούστε να δείτε, το στενό δημόσιο, ο δημόσιος τομέας, το στενό κομμάτι του δημοσίου είναι, θα έλεγα, βραδικίνητο. Έτσι λοιπόν το φωνάζαμε και σαν αντιπολίτευση. Το υλοποιήσαμε, ο Περιφερειάρχης το υλοποίησε άμεσα. Ποιο ήταν αυτό? Δημιουργήσαμε τον αναπτυξιακό οργανισμό περιεξέλιξης. Τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει κυρίως με μελέτες, έτσι, έργων τα οποία εμείς, γιατί ξέρετε, για να υλοποιηθεί ένα έργο, να προχωρήσουμε στην υλοποίηση, πρέπει να έχουμε οριμότητα στις μελέτες.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Είναι σημαντικό
1: κομμάτι. Αυτός ο αναπτυξιακός οργανισμός τελεί υπό την αιγίδα και την οργανωτική
0: της περιφέρειας.
1: Της περιφέρειας.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δεν είναι, είναι αδιανόητο.
1: Απαρτίζεται να... από υπηρεσιακά στελέχη της περιφέρειας, δηλαδή.
0: Όχι, όχι, εξωτερικά και στελέχη και υπηρεσιακά. Είναι, είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι σε εισαγωγικά ένα ανεξάρτητο κομμάτι, ένας οργανισμός.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και τον δημιουργήσαμε, γιατί πλέον είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε άμεσες ενέργειες.
1: Επικεφαλής ποιος είναι?
0: Ο κύριος Εξαγουστός είναι.
1: Ναι, η περιφέρεια έχει την... Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: α, μάλιστα, ο κύριος Εξαγουστός.
0: Είναι παλαιός περιφερειακός σύμβουλος. Είναι οργανισμός, όπως σας είπα.
1: Ναι, δεν είναι εκλεγμένος πια, έτσι δεν είναι?
0: Όχι. Όλα τα στελέχη είναι έτσι. Βέβαια, κοιτάξτε, βέβαια και εμείς, εγώ τώρα παράδειγμα είμαι ως πρόεδρος...
1: Είναι δηλαδή, στελεχώνεται από τεχνοκράτες, οι οποίοι έχουν υπογράψει μία προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια.
0: Με την περιφέρεια και... Προστασία σε εισαγωγικά είναι από περιφερειακούς συμβούλους, γιατί πρέπει να ελέγχουμε και να βλέπουμε. Εγώ, παράδειγμα, είμαι πρόεδρος σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή που ελέγχω. Από εκεί και πέρα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, λοιπόν, αφού είχαμε αυτό το εργαλείο, το δημιουργήσαμε, έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε. Να ξεκινήσω με ένα έργο, κύριε Πετρακόπουλε, το οποίο θα έλεγα χρόνια ολάκερα ταλανίζει αυτόν τον καημένο τον τόπο. Συγχωρέστε με για τη λέξη που χρησιμοποιώ. Είναι αυτό της Ιρλανδικής διάβασης ημέρου.
1: Στην Αγία Μαρίνα.
0: Για μένα, ως θειασότης του τουριστικού προϊόντος, το θεωρώ αδιανόητο αυτή τη στιγμή. Να μην μπορεί και να μην είναι ενωμένο το κομμάτι που έχει να κάνει από το Φανάρι μέχρι τη Μαρόνια, από τη Μαρόνια μέχρι τα Δίκελα, άρα τον Ομό Εύρου.
1: Έχουμε σε εξέλιξη μελέτη τώρα εκεί.
0: Έτσι λοιπόν. Έχει υπογραφεί και είναι η μελέτη πλέον μπήκε σε εξέλιξη. Είναι αυτό της Ιρλανδικής διάβασης ημέρου. Έχει σημασία που ξεκινάω από αυτό, γιατί είναι ένα έργο που θα αντιμετωπίσει...
1: Η πρεμιέρα δηλαδή του αναπτυξιακού οργανισμού είναι αυτή η Ιρλανδική διάβαση, το πρώτο έργο?
0: Λοιπόν, όχι το πρώτο έργο, πολλά είναι τα έργα. Για μένα, λέω, επαναλαμβάνω, η σπουδαιότητά του είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη, γιατί θα αντιμετωπίσει προβλήματα βατότητας και θα ενισχύσει φυσικά μέσω της οδικής ασφάλειας την μετακίνηση ένθεν και ένθεν του τουριστικού, του κόσμου του τουρισμού από την Φανάρι προς τη Μαρόνια, Αλεξανδρούπολη, και από Αλεξανδρούπολη Μαρόνια προς το Φανάρι. Καταλαβαίνουμε όλη τη σημασία που έχει αυτό. Όταν αυτή τη στιγμή η Αλεξανδρούπολη έχει χιλιάδες κόσμο ο οποίος θέλει να μετακινηθεί σε όμορο ναμό, γιατί δεν βρίσκει χώρο να κάνει μπάνιο, μιλάμε για πολλές δεκάδες χιλιάδες κόσμο, άρα λοιπόν αυτός ο κόσμος θα έρθει. Και φυσικά όταν ολοκληρωθεί και ο δρόμος Δίκελα Μαρόνια...
1: Τώρα μιλάτε, ναι, για τα Δίκελα Μαρόνια. Να εστιάσουμε λίγο στην Ιρλανδική διάβαση της Αγίας Μαρίνας. Εννοείται ότι υπογράφηκε η σύμβαση για την έναρξη της μελέτης, έτσι? Γιατί είναι αυτό που μας λέγατε και τις προηγούμενες φορές που είχαμε μιλήσει.
0: Ήδη η μελέτη αυτή τη στιγμή γίνεται. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα περάτωσης της μελέτης?
0: Κύριε Πετρακόπουλε, ένας, αν θέλει να σέβεται τον εαυτό του και τους συμπολίτες σου, δεν πρέπει ποτέ να βάζει σε τεχνικά έργα χρονοδιαγράμματα. Είναι μεγάλο λάθος και εγώ δεν θα το κάνω.
1: Ναι.
0: Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Θα υλοποιηθεί, θα ανακοινωθεί και πλέον μετά θα πρέπει.
1: Καλά, δεκτό. Όχι, λέω να έχουμε έτσι ένα χρονικό ορίζοντα, μια τάξη μεγέθους, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να το βάζω.
1: Εντάξει, μπορεί να προκύψουν διάφορα ζητήματα στην πορεία.
0: Διάφορα ζητήματα έχει να κάνει με την Ινάλη, με το Ιστοτήτο Αγλίας.
1: Έχει πολλά. Ωραία.
0: Προχωρήσαμε σε έργα που για χρόνια, κύριε Πετρακόπουλε, παρέμεινα στάσιμα. Ποια ήταν αυτά τα έργα? Ήταν η γέφυρα του Κοσμίου. Μια γέφυρα η οποία προσπαθήσαμε η προηγούμενη διοίκηση από το 2012 να επικαιροποιήσει μια μελέτη. Υπογράφηκε σύμβαση, αν θυμάμαι καλά, το 2021. Και από τη στιγμή που υπογράφηκε σύμβαση, 22, θυμάμαι τώρα ακριβώς την ημερομηνία, με βάση τη σύμβαση ήταν υποχρεωμένη σε ένα χρόνο να τελειώσει. Δεν έγινε τίποτα. Η πρώτη δουλειά για μένα ήταν αμέσως να πάω σε αυτό το κομμάτι της γέφυρας του Κοσμίου, γιατί όπως βλέπετε έγινε ένα θαυμάσιο έργο, το οποίο τελείωσε σε 10 μήνες, γιατί το αναφέρω αδιαφορώντας πραγματικά για τις επιπτώσεις τις ψηφοθερικές που είπε για μένα. Δεν υπάρχουν ψηφοθερικές σκοπιμότητες αν θες να διοικήσεις ορθά και έχοντας γνώμονα πάντοτε το καλό και το συμφέρον του τόπου. Δέχτηκα επικρίσεις πολλές, γιατί εκείνο. Ναι, αλλά ένα έργο τέλειωσε σε 10 μήνες, πρωτόγνωρο για τα δεδομένα τα χρονικά για την Ελλάδα. Ένα τόσο μεγάλο έργο και τόση σημασία να τελειώσει σε 10 μήνες, από τη στιγμή που έπεσε η γέφυρα μέχρι την ημέρα των εγγενείων. Πάμε λοιπόν στον παραλιακό άξονα Μαρόνια Δίκελα. Εκεί λοιπόν έγινε σημαντικά βήματα στο να μπορέσουμε γρήγορα να τελειώνουμε τον δρόμο αυτόν, που για μας είναι κομβική σημασία. Έτσι υπογράφηκε πρόσφατα από μένα οριστική και τελική ημερομηνία παράδοσης, το Σεπτέμβριο του 27. Και αυτό γιατί συνεχώς βρίσκαμε ευρήματα αρχαιολογικά, ήδη μπήκαμε 100 μέτρα πριν τα σύνορά μας, θα μου επιτρέψετε, σε εισαγωγικά σύνορα με τον ομό Εύρου, γιατί βρήκαμε έναν ταφικό μνημείο, βρήκαμε νεκροταφείο. Ξέρετε, αυτός ο δρόμος δεν είναι μόνο ένας δρόμος, κύριε Πετρακόπουλε, απλώς μια οδική σύνδεση. Εκτός από τα τεράστια οικονομικά ωφέλη που θα φέρει στον τόπο μας, είναι και μια διαδρομή η οποία θα αναδείξει και την ιστορία και τον πολιτισμό μας και το φυσικό κάλος της περιοχής μας. Πραγματικά, εγώ δεν ήξερα τι έχει. Πήγα πολλές φορές πλέον, έχω πάει, και κάθε φορά που πηγαίνω μένω εντυπωσιασμένος από αυτό το δρόμο. Κάτι το οποίο θα μείνουν και οι επισκέπτες που θα έρθουν στην Κομωτινή. Χρηματοδοτήσαμε το νέο νοσοκομείο. Πώς? Με 5,5 εκατομμύρια ευρώ η περιφέρεια ολοκληρώνει, θα έλεγα, τις δικές υποχρεώσεις για τα συνοδά έργα του νέου νοσοκομείου. Απομένει πλέον μια ολοκλήρωση του δικτύου ίδρυυσης και αποχέτευση από τη ΔΕΙΑΚ, και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε εμείς στην ασφαλτόστρωση των δρόμων εκεί όπου θα περνάει η αγωγή της ΔΕΙΑΚ. Στο οδικό δίκτυο, προτεραιότητα μεγάλη, μίλησα για ασφάλεια στον πρόλογό μου. Η ασφάλεια είναι το Α και το Ω, κύριε Πετρακόπουλε. Έτσι λοιπόν υλοποιήσαμε ένα έργο της τάξης των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ τα δύο περασμένα έτη. Ενώ για την ασφαλτόστρωση των δρόμων, ενώ πριν λίγες ημέρες ξεκίνησε και το νέο πρόγραμμα αναβάθμισης προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ, ήδη αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε την περιοχή του Αρσακίου, φτάσαμε στα όρια του νομού στη Μέστη και συνεχίζουμε προς Μαρόνια. Μετά από αυτό το παραλιακό μέτωπο Μαρονία-Σαπών, πηγαίνουμε αμέσως στο Φανάρι από το ύψος των Καλυβιών μέχρι και την Αρρωγή και ερχόμαστε προς Πόρπη, γιατί μετά την Αρρωγή είναι ο δρόμος από έργα της ΔΕΙΑΚ, είναι, θα έλεγα, ένας δρόμος που δεν μας τιμάει καθόλου, γιατί προσπελάσιμος είναι, αλλά ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι, δεν μας τιμάει καθόλου. Άρα λοιπόν θα γίνει μια ολική αναβάθμιση και σε εκείνο το κομμάτι. Ξεπεράσαμε ζητήματα παλωτριώσεων στην περιοχή του Λιάσμου, άρα και ξεκινάει, αυτή τη στιγμή ξεκίνησε ο δρόμος από τον Ίασμο μέχρι το Κοπερό. Είναι ένα έργο της τάξεως, η χρηματοδότησή του 4,6 εκατομμυρίων ευρώ. Και παράλληλα ήδη εκπονούμε μελέτη για την βελτίωση της οδού από το Κοπτερό προς τα σύνορά μας, τα όρια μας, τα όρια του νομού με την Ξάνθη. Και βέβαια δεν περιοριστήκαμε μόνο σε μεγάλα έργα, κύριε Πετρακόπουλο.
1: Κύριε Περιφερειάρχη, αυτό το έργο μπροστά στο νοσοκομείο που ξεκίνησε τις τελευταίες ημέρες.
0: Αυτό το έργο, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Πετρακόπουλε.
1: Ναι.
0: Το έργο, γιατί διάβασα κάποια σχόλια των συμπολιτών μου, τώρα που φεύγει το νοσοκομείο και τα λοιπά. Το νοσοκομείο θα φύγει σε ένα χρόνο, αλλά οι εγκαταστάσεις...
1: Καλά, θα γίνει κάτι άλλο, ναι, εντάξει.
0: Μα θα γίνει το κέντρο υγείας, το λειτουργείο κέντρο υγείας. Θα έρθουν οι υπηρεσίες, ενδεχομένως να έρθουν και φοιτητικές εστίες. Άρα λοιπόν, επιβαλόταν να γίνει, κύριε Πετρακόπουλε. Το γιατί δεν έγινε τόσα χρόνια ένα έργο 170.000 μόνο ευρώ. Θα μου πείτε για την περιφέρεια, επιτρέψτε
1: μου. Εγώ ήθελα να ρωτήσω άλλο. Τώρα, βέβαια, ως αδαείς περί τα τεχνικά ζητήματα, μήπως τελικά δυσχεράνει την κατάσταση την οδική?
0: Όχι, κύριε Πετρακόπουλε.
1: Όχι, έτσι.
0: Δεν θα υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα αριστερά και δεξιά. Ο δρόμος δεν είναι να μας δυσκολεύει. Μέχρι τώρα μας δυσκόλευε. Υπήρχαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Και όταν ήθελε, έχουμε τύχει, προχθές που ήμουν εκεί, εγώ βλέπω ένα γιοταχή να κάνει αναστροφή και συνέχεια πάλι...
1: Καλά, ναι, αυτά είναι εγκληματικά, δεν το συζητώ.
0: Εγκλήματα είναι αυτά εδώ, αυτά τελειώνουν. Επιπλέον, το σημαντικότερο, δεν σκεφτήκαμε
1: τα καταστήματα όμως εκεί που...
0: Δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε τα άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα. Για σκεφτείτε πόσο δύσκολα ήταν αυτά τα άτομα να διασχίσουν αυτό το δρόμο. Τώρα λοιπόν θα είναι πολύ πιο εύκολο και θα έλεγα θα είναι ένα σημαντικό κομμάτι που θα μπορεί να βοηθήσει και αυτούς τους ανθρώπους. Επαναλαμβάνω και πάλι, ήταν μέσα στις προτεραιότητες, τελείωσε η μελέτη, εντάχθηκε, χρηματοδοτείται και το έργο προχωράει. Πόσο θα κάνει, δεν θα βάλω χρονικό ορίζοντα, αλλά εκτιμώ, με βάση το έργο, εκτιμώ ότι θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα. Mm. Πάρα πολύ γρήγορα. Είναι τη τάξη των 170.000 ευρώ.
1: Για τα αυτοκίνητα που είπατε που σταθμεύουν, υπάρχει. Τώρα, εντάξει, δεν πήγα να κάνω και μελέτη, απλώς πέρασα μία φορά. Για τα καταστήματα εκεί που λειτουργούν, θα μπορούν.
0: Κύριε Πετρακόπουλε, ας τελειώσει. Θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο να παρκάρουν αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Γιατί πλέον πρέπει να μπει μία τάξη, κύριε Πετρακόπουλε.
1: Ναι.
0: Επαναλαμβάνω και το λέω ότι πρέπει εμάς να μας ενδιαφέρει, να μην μας ενδιαφέρει μόνο το ψυχοθερικό κομμάτι.
1: Η ροή της κυκλοφορίας, δηλαδή, εκεί
0: εστιάζει. Να σεβόμαστε τους συμπολίτες μας, να σεβόμαστε, πρέπει να λειτουργούμε ορθά. Δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω, λυπάμαι πραγματικά που το λέω, έχουμε μάθει να λειτουργούμε πολύ διαφορετικά εμείς οι αυτοδιοικητικοί και όχι μόνο. Δεν είναι έτσι.
1: Σε πολλές περιπτώσεις για όλους ισχύει αυτό, εντάξει.
0: Έτσι, δεν με απασχολεί εμένα αυτό το θέμα. Το κοινό καλό των συμπολιτών μου, θα έλεγα.
1: Όταν λέτε θα τελειώσει γρήγορα, εννοείται σε κάνα δύο μήνες.
0: Πιστεύω πως ναι. Θα είναι τελειωμένο.
1: Εξάλλου και, λοιπόν, και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι Σεπτέμβριο κάνουν λόγο. Άρα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, κυκλοφοριακή. Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, δεν βάζουμε χρονικά.
1: Εντάξει, τώρα όλοι, για μερικές μέρες μπρος-πίσω δεν χάλασε.
0: Πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα, κύριε Πετρακόπουλε,
1: να πάμε.
0: Τα 2,5 αυτά χρόνια προχωρήσαμε σε σοβαρότατες, θα έλεγα, επεμβάσεις ό,τι έχει να κάνει με την αντιπλημμυρική προστασία.
1: Ναι, σημαντικό.
0: Επαναλαμβάνω και κάτι που έχω πει κατά καιρούς, ότι όταν είσαι στην αντιπολίτευση, μπορείς και σχεδιάζεις. Και όταν έρθει στη διοίκηση, θα πρέπει να είσαι έτοιμος. Εκεί έγκυται η επιτυχία της διοίκησης αυτής, της περιφερειάς μας, ότι ήμασταν έτοιμοι στον σχεδιασμό και τώρα υλοποιούμε.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, επιλέξαμε ποια είναι στην πρώτη γραμμή που πρέπει να καθαριστούν. Ρέματα καθαρίστηκαν. Γι' αυτό και είδατε, με τη μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε στα προηγούμενα χρόνια, δεν άνοιξε μύτη. Σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Πλην.
1: Εγώ να το πω λίγο έτσι πιο χήμα που λέμε και πιο ελεύθερα, ότι από τη μέρα που αναλάβατε συνεχώς γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις. Δηλαδή
0: αυτό
1: θυμάμαι
0: ναι.
1: Δελτία τύπου, επισκέψεις, σχεδιασμοί, δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση. Δηλαδή είναι αυτοπόδεικτο.
0: Κύριε Πετρακόπουλε, το να κάθεται ένας αυτοδιοικητικός στο γραφείο του, νομίζω δεν τιμάει πρώτα τον ίδιο, αλλά και τους συμπολίτες του, οι οποίοι τον τιμήσανε, γιατί είναι τιμή για μας να είμαστε σε αυτή τη θέση. Τον τιμήσανε λοιπόν, με τιμήσανε, αν μου επιτρέπετε να πω, να είμαι σε αυτή τη θέση.
1: Και συνεχίζεται έτσι, που σημαίνει δηλαδή ότι οι ανάγκες οι αντιπλημμυρικές συνεχίζουν να υφίστανται και πάντα θα υφίστανται φυσικά.
0: Και πάντα θα υφίστανται. Ήδη έχουμε μπει στη φάση της τρίτης κατηγορίας, δεύτερης προτρίτης, για να ολοκληρώνεται το κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Ένας αυτοδιοικητικός, κύριε Πετρακόπουλου, πρέπει να τελειώνει τα ραντεβού του 11-12 η ώρα, να ξεκινάει τις 8 και στη συνέχεια να βγαίνει έξω στο πεδίο. Είναι πολύ σημαντικό το να επισκέπτεται ένας αυτοδιοικητικός στα έργα τα οποία γίνονται. Για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν θέλω να πω στο κομμάτι αυτό.
1: Ονοείτο.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, γίνονται τα μερικά αυτά που γίνανε. Από την πρώτη στιγμή. Ένα άλλο χρονίζον ζήτημα ήταν αυτό των αντιοστασίων στην περιοχή της Άλπης Καλύστης του Δήμου Ιάζου. Δεν νοείται τόσα χρόνια να έχουν εκλαπεί, τόσα χρόνια, και να μην έχει γίνει καμία παρέμβαση. Τι είχε αυτό ως αποτέλεσμα, το είδαμε στην περιοχή της Καλύστης, όταν πλημμύρισε ο εκεί κάμπος, γιατί δεν υπήρχαν τα αντιοστάσια, για να τραβήξουν και να το ρίξουν στη λίμνη. Να τραβήξουν το νερό και να το ρίξουν στη λίμνη. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει οι τρεις οικίσκοι και ήδη αρχίζουμε την υλοποίηση του αντιοστασίου του πρώτου, το οποίο θα είναι ανάμεσα στην Σάλπη και στην Καλύστη, για να μην έχουμε επιτέλους ποτέ αυτά τα αρνητικά που είχαμε κατά την περίοδο, μόνο σε εκείνο το κομμάτι και για αυτό το λόγο. Από εκεί και πέρα, χρηματοδοτήσαμε σημαντικά έργα υποδομών σε δήμους και φορείς, σχεδόν 9 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπλαση κεντρικών οδών της Κομωτινής μέσω ΣΒΑ του Δήμου Κομωτινής και για την ενεργειακή αναβάθμιση της διεύθυνσης της αστυνομίας Ροδόπης και των εγκαταστάσεων της πολεμικής αεροπορίας μας. Τώρα, πάμε στον πρωτογενή τομέα. Όπως σας είπα, μιλήσαμε για τα έργα υποδομής, γιατί και αυτά έχουν να κάνουν με την υποδομή, τα αντιπλημμυρικά. Ξέχωρα από εκεί, στον πρωτογενή τομέα, κύριε Πετρακόπουλε, αναγνωρίσαμε την πρώτη στιγμή ότι οι αγρότες μας χρειάζονται άμεσες λύσεις, κυρίως στο κρίσιμο κομμάτι αυτό της άρδευσης, αλλά και ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για έργα που θα εξασφάλιζαν την αγροτική παραγωγή στα επόμενα χρόνια. Γίνονται πολλά έργα, κύριε Πετρακόπουλε, να σας αναφέρω μόνο έτσι ενδεικτικά για να μην κουράζουμε τους συμπολίτες μας, να μιλήσω για το σιδηροχώρι που κάναμε διάνυξη, δώσαμε πάνω από 170.000 κυβικά νερό στον ταμιευτήρα, του κάναμε παρεμβάσεις στον ταμιευτήρα Ανδριανής και στο κομμάτι που έχει να κάνει με το φράγμα Ιασίου. Ένα φράγμα το οποίο έγινε πριν πολλά χρόνια και δυστυχώς έμενε μη ενεργό. Τι κάναμε εμείς, το απλό? Ανοίξαμε το φράγμα, δίνοντας, ξεκινώντας από 2.000 κυβικά και φτάσαμε να δίνουν μέχρι 6.000 κυβικά την ώρα. Αυτή τη στιγμή, επειδή ήταν μια βροχερή χρονιά, έχει ο υδροφόρος ορίζοντας, ο υπόγειος έχει την υποδομή, έχει την ποσότητα νερού, αυτή τη στιγμή τρέχουμε 2.000 κυβικά. Ήταν αδιανόητο να έχουμε τόσο αποθηκευμένο νερό, 23 εκατομμύρια κυβικά, και να μην βοηθούμε τους αγρότες. Και μάλιστα πού? Σε μια περιοχή, κύριε Πετρακόπουλε, η οποία είναι η πλέον άνυδρη της περιφέρειας.
1: Όταν λέτε διοχετεύεται 6.000 κυβικά μέτρα νερού, κύριε Αντιπεριφερειάρχη.
0: Μέχρι 6 φτάσαμε πέρυσι.
1: Ναι, μέχρι.
0: Από το φράγμα στο ποτάμι περνάει από Καριανιά Λύκειο και καταλήγει, και καταλήγει μέσα στον Λύσο ποταμό. Να σας αναφέρω, όταν τη χρονιά που πριν 2 χρόνια και πέρυσι, όταν είχαμε αυτή τη μεγάλη ξηρασία, το νερό στο Λύσο ποταμό έφτασε μέχρι το Μαυρομάτι.
1: Ναι.
0: Έφτασε μετά την Ανδριανή προς Σιδηροχώρη. Ήταν μια τεράστια βοήθεια για τους αγρότες, αλλά και όχι μόνο. Είχαμε προβλήματα με το να πίνουν νερό τα ζωντανά που υπήρχαν στην περιοχή, τα άγρια ζωντανά, οι μέλισσες, τα πουλιά και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Ήταν μια, θα έλεγα, παράκληση σε εισαγωγικά των συλλόγων να δώσουμε νερό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και αυτά τα ζωντανά, γιατί από πού θα πίνανε νερό?
1: Εννοείται.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται.
0: Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, κύριε Πετρακόπουλε, για το κομμάτι αυτό να το τελειώνουμε, να αναφέρω τη δημιουργία από την πρώτη στιγμή δύο μικρών μικροφραγμάτων μέσα στον Κομψάτο, ένα έργο τόσο μηδαμινό σε αξία, επαναλαμβάνω, για τα δεδομένα της περιφέρειας, γύρω σε 120.000. Δεν κάνανε ούτε αυτό. Ήμασταν υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε να βοηθήσουμε τους κατοίκους της περιοχής Ιάσμου. Την ΤΟΕΒ που υπάρχει. Το νερό έφευγε, ξέρετε. Έφευγε το νερό, έπρεπε να το συγκρατήσουμε. Δημιουργήσαμε δύο αναβαθμούς και λύθηκε το πρόβλημα των 3.500 στρεμάτων. Ένα τόσο απλό έργο το οποίο δεν είχε γίνει και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν είχε γίνει. Ακόμη πραγματικά διερωτώνω. Από εκεί και πέρα,
1: τώρα έρχεται το μεγάλο έργο, το φράγμα του Ιάσμου. Έτσι, όταν λέμε έρχεται,
0: κοιτάξτε,
1: βέβαια.
0: Δείτε, το φράγμα Ιάσμου, θα σας πω για το φράγμα, να αναφέρομαι πιο μπροστά ότι αυτή τη στιγμή γίνεται η μελέτη δύο μικροφραγμάτων.
1: Άλλων δύο.
0: Ναι, θα σας πω, δεν είναι μόνο δύο, είναι περισσότερα. Αγιοχώρη με κόσμο. Στη συνέχεια είναι στο έχει τελειώσει αυτή η μελέτη, τα τελείωσε σχεδόν. Είναι στον προσυμβατικό έλεγχο και τελειώνει και αυτή. Τα δύο πρώτα να αναφέρω, είχαμε κάποια προβλήματα περιβαντολογικά. Θα τελειώσουν, αν δεν τελειώσανε, είναι στις τεχνικές υπηρεσίες, το γνωρίζουν. Τελειώνουν, οπότε και αυτά θα προχωρήσουν στη χρηματοδότηση. Τα επόμενα τέσσερα, αυτά που είναι να γίνουν, στο Χαμηλό, στο Ίσαλο, στο Νίασμο. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι στον προσυμβατικό έλεγχο για να περάσουμε πλέον και να συνειδητοποιήσουμε και τα υπόλοιπα τέσσερα. Σύνολο έξι.
1: Ναι.
0: Ζήτησα από τους Δήμους να μου υποδείξουν από δύο θέσεις για να κάνουμε 8 μικροταμιευτήρες της τάξης των 100.000 κυβικών για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε μικροκαλλιεργητές, καλλιέργειες οι οποίες δεν χρειάζονται πολύ νερό.
1: Τα έχουμε αυτά τα σημεία, τα υπέδειξαν.
0: Τα καπνά, παράδειγμα. Άρα λοιπόν και εκεί θα γίνει ένας μεγάλος ταμιευτήρας στην περιοχή του Ασακίου, πολύ μεγάλος. Ένας θα γίνει στην Κροβίλη. Άρα λοιπόν τελειώνουμε το Δήμο Μαρονίας Απών. Στην Κομωτινή έχει υποδείξει ο Δήμος έναν ταμιευτήρα στην περιοχή του Κάλχαντος και έναν άλλο στην περιοχή της Λιφάδας και έχει τη σκοπιμότητά του ο ταμιευτήρας της Λιφάδος, γιατί με τα τηγάνια που υπάρχουν για τα αλάτια, καταλαβαίνετε τι λέω, λοιπόν, εκεί έχει όλος ο υδροφόρος ορίζοντας πλέον έχει επέλθει εφαλμύρωση. Θα είναι λοιπόν ένας ταμιευτήρας ο οποίος θα δουλεύει μόνο για να τροφοδοτεί τα υπόγεια νερά, για να μπορέσουμε και εκεί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της εφαλμύρωσης. Έχουμε υποδείξεις για δύο μετροταμιευτήρες στον Ίεσμο, στα Αριανά, αλλά ολοκληρώνεται και σε αυτό το κομμάτι. Πάμε τώρα στο μεγάλο που έχει να κάνει με Ιάσιο και Σιδηροχωρίου. Υποβάλαμε για τη δημιουργία δικτύων διανομής νερού προτάσεις προς το ΙΠΑΤ, 64 εκατομμύρια περίπου, είναι για την κατασκευή διοκτήνωρο από το φράγμα Ιασίου και τους ταμιευτήρες του νέου σιδηροχωρίου. Χιλιάδες στρέμματα θα μπορέσουν να αρδευτούν με ένα κύριο χαρακτηριστικό, την εξοικονόμηση του νερού. Γιατί τώρα ξέρετε, όποιος θέλει ποτίζει, όποιος θέλει βάζει ώρα που ποτίζει, με αποτέλεσμα να μην κάνουμε δουλειά παρά μόνο να κάνουμε κακό στα αποθέματα νερού που έχουμε. Είπατε για το φράγμα Κομψάτου. Πονεμένη ιστορία, κύριε Πετρακόπουλε, μια ιστορία που ξεκινάει το 1963. Όλοι οι πολιτικοί τάζουν και μόνο τάζουν θα γίνει αυτό. Αποτελέσματα δεν βλέπουμε όμως. Είναι ένα φράγμα το οποίο θα χρειαστούν περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν μέσα και είναι μέσα από τις προτεραιότητες. Δεν το έχω αναφέρει εγώ ποτέ γιατί δεν θέλω να κοροϊδεύω τον κόσμο. Όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ενέργειες. Έτσι λοιπόν προχωρήσαμε με συνέπεια, βήμα-βήμα, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί πριν να βγούμε στη διοίκηση. Χρηματοδοτήσαμε και παραλάβαμε τη μελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, καθώς και την επικαιροποίηση της υδρολογικής μελέτης και της μελέτης λειτουργικότητας του ταμιευτήρα. Στη συνέχεια, καταθέσαμε στο Υπουργείο την επικαιροποιημένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκειμένου να εξασφαλίσουμε, ξέρετε, το χρηματοδοτικό εργαλείο, τους τελικούς περιβαλλοντικούς όρους, μέσω των περιβαλλοντικών όρων. Πρόκειται για το τελευταίο και απαραίτητο βήμα, ώστε αφού τελειώσουμε όλες αυτές τις μελέτες, κύριε Πετρακόπουλε, να πάμε να μπορέσουμε να εντάξουμε το έργο αυτό, να το χρηματοδοτήσουμε. Δεν είναι εύκολο, είναι γύρω στα 240 εκατομμύρια. Τώρα θα γίνει μέσω Ευρωπαϊκής Τράπεζας, με τραπεζικό δανεισμό, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο, με ιδίους πόρους. Όλα αυτά θα γίνει ένα συνδυασμός για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα έργο τεραστίας σημασίας για τον νομό, το οποίο θα αρδεύσει 200.000 στρέμματα. Και νομίζω ότι το περιμένουν οι αγρότες. Βέβαια θα χρειαστούν πολλά χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο το καθεαυτό φράγμα, είναι και η υλοποίηση για τη διανομή του νερού, των καναλιών των οποίων θα δημιουργηθούν. Θα φτάνουμε μέχρι την περιοχή του Σιδηροχωρίου. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα τεράστιο σημασία έργο, το οποίο όταν γίνει οι επόμενες γενιές...
1: Έργο μαμούθ. Μακάρι να πάνε όλα καλά, αφού ξεκίνησε μια σειρά ενεργειών, η αλληλουχία αυτών να οδηγήσει στο τελικό επιθυμητό.
0: Κάναμε μια παρέμβαση στην συντομία, θα τα πω, γιατί περιορίζεται ο χρόνος, κύριε Πετρακόπουλε.
1: Αν μπορούμε στο επόμενο δεκαλεπτάκι έτσι λίγο να...
0: Κάναμε παρέμβαση λοιπόν στις λιμνοθάλασσες. Αυτές οι λιμνοθάλασσες είναι κυρίως για τον καθαρισμό των στομίων, τους χρηματοδοτήθηκε. Για πρώτη φορά καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση ύψους 2,87 εκατομμυρίων ευρώ στο πρόγραμμα Αλίας και Θάλασσας για τις λιμνοθάλασσες, για μια ολική ανακαίνιση των λιμνοθαλασσών Ξηρολίμνης, Μαυρολίμνης, Αλική, Πτελέα και Έλος, με στόχο, πρώτο στόχο μας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση φυσικά της αλληλευτικής παραγωγής. Τώρα, στο κομμάτι που έχει την πολιτική προστασία, ο σχεδιασμός ήταν πώς μπορούμε να περιορίσουμε τις πυρκαγιές. Το πρώτο εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε, κύριε Πετρακόπουλε, δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Δεν θέλει πολύ μυαλό κανείς για να το σκεφτεί και να το υλοποιήσει. Ποια ήταν? Τα ντρόουν. Τα ντρόουν, τα οποία το ένα ήταν πάνω στο βουνό, στην περιοχή της Οργάνης, και το άλλο ήταν στην περιοχή των προσκυνητών. Στα πρώτα 20 λεπτά, με μισή ώρα, κύριε Πετρακόπουλε, δεν έπιασε στη φωτιά. Η φωτιά έχει ξεφύγει. Στην αντιπυρική περίοδο του 2025 αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά στην Πέρο Δόπης, κύριε Πετρακόπουλε, 744 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Πετύχαμε 96,6% αποτελεσματικότητα στην πρώτη προσβολή πυρκαγιών, κατατάσσοντας την περιφέρειά μας ανάμεσα στις πιο αποτελεσματικές χώρες. Και βραβευτήκαμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν, ξέρετε, ο σχεδιασμός είναι και η πρόληψη, κύριε Πετρακόπουλο, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, αν θέλει κανείς να έχει επιτυχία στην ενέργεια και στην κατεύθυνση της πράξης που κάνει. Νομίζω ότι ήταν το σημαντικότερο κομμάτι, ήταν ότι πετούσαμε δύο ντρόουν 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Ήταν το σημαντικότερο, γι' αυτό και ήταν η παρέμβασή μας άμεση. Πάμε λοιπόν στην παιδεία. Η περιφέρειά μας, κύριε Πετρακόπουλε, επενδύει. Δεν είναι μια επένδυση που έχει να κάνει με το να μείνουν οι νέοι μας στα πανεπιστήμια μας, στα σχολιά μας, να γίνουν όσο δυνατόν καλύτερα. Έτσι λοιπόν προχωρούμε στην ανέγερση του πρώτου νηπιαγωγείου Κομωτινής, τη λειτουργική αναβάθμιση σχολικών αυλών και η ενεργειακή αναβάθμιση του πρώτου ΓΕΛ και του δεύτερου ΕΠΑΛ Κομωτινής, ξέχωρα από τα 9 εκατομμύρια που δίνουμε. Στο τομέα τώρα της υγείας και της κοινωνικής συνοχής, εφαρμόστηκε η περιφέρειά μας, η διοίκηση περιφέρειάς μας, ένα μέτρο για πρώτη φορά, το κίνητρο των 300 ευρώ. Μηνιαίως για την προσέλκυση νέων γιατρών στο νοσοκομείο Κομωτινής.
1: Ποιο είναι το ποσό, κύριε την Περιφερειάρχη?
0: 300 ευρώ για την επιδότηση ενοικίου.
1: Επιδότηση ενοικίου, ναι, 300 ευρώ.
0: Στους καινούργιους γιατρούς που έρχονται, ήδη έχουν έρθει τρεις και αναμένεται και τέταρτος. Τέσσερις λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Με 1,5 εκατομμύριο αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός των κέντρων υγείας Κομωτινής, Ιάσμου και Σαπών. Διασφαλίστηκε η λειτουργία των κέντρων κοινότητας, δομές ΣΥΤΙΣ σε όλη την περιφερειακή ενότητα. Πρώτη φορά κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στο Δήμο Ιάσμου, ενώ χρηματοδοτήθηκαν δομές για άτομα με ανωπηρία, γυναίκες θύματα βίας και ευάλωτες οικογένειες. Κύριε Πετρακόπουλε, αυτά είναι ολίγες. Πρέπει να μιλάμε ώρες πολλές, πραγματικά είναι πάρα πολλά τα έργα. Ήδη αυτή τη στιγμή, κλείνοντας, να επισημάνω ότι γίνεται, ξεχάσαμε να το πούμε, και η μεγάλη Ιρλανδική που γίνεται στην περιοχή των Δήμων Αριανών, είναι του 200 μέτρων, μια υπερσύγχρονη Ιρλανδική η οποία θα πραγματικά θα λύσει πολλά προβλήματα. Είναι γύρω στη τάξη ως το 1,400, αν θυμάμαι καλά. Και επίσης γίνεται και η...
1: Στο ποντικό ρεμα, δεν είναι αυτό?
0: Ναι, ακριβώς. Και γίνεται επίσης και ξεκινάει πλέον, υπάρχει εργολάβος, είναι θέμα χρόνου να εγκατασταθεί για την καινούργια Ιρλανδική, πρώτη φορά θα γίνει και αυτή, του Βοσβόζ. Άρα λοιπόν και εκεί θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Πρόβλημα το οποίο, όπως ξέρω γνωστό, είχαμε τον πληγμό του συμπολίτη μας πριν κατά τη διάρκεια του χειμώνα προς την άνοιξη. Τώρα για θέμα του πολιτισμού, να αναφέρω για το Μέγαρο Μουσικής. Ένα Μέγαρο Μουσικής, κύριε Πετρακόπουλε, λαιλατημένο όταν αναλάβαμε. Και κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή είναι ένα έργο κόσμημα, θα έλεγα.
1: Όταν λέτε λαιλατημένο, εννοείται...
0: Δεν ήρθαν, είχαν κλαπεί τα πάντα, κύριε Πετρακόπουλε.
1: Σοβαρά μιλάτε?
0: Εννοείται, τα πάντα είχαν κλαπεί. Αυτή τη στιγμή υλοποιήσαμε εργασίες για την αναβάθμιση του Μεγάρου Μουσικής και πλέον υπό την ομπρέλα της στέγης πολιτισμού, γιατί και σε αυτό το κομμάτι έπρεπε να φύγει από την περιφέρεια, από τα στενά όρια της περιφέρειας και να πάει σε έναν οργανισμό, σε μια ανώνυμη εταιρεία, και είναι αυτή η στέγη πολιτισμού, για να μπορεί να υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους, με μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό, και το βλέπουμε ότι πάντα είναι κατάμεστο και οι επιτυχίες είναι πολύ μεγάλες. Το τρίτο μέγαρο σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το μέγαρο έπρεπε να το έχουμε κόσμημα και θα έλεγα δεν το είχαμε αντιληφθεί μέχρι τώρα τη σπουδαιότητά του. Τρία στην Ελλάδα, κύριε Πετρακόπου, και εμείς το είχαμε εγκατελειμμένο. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι πάνε άνθρωποι και του γίνεται ξανάγηση, ένα τριόροφο κτίριο, έτσι, αυτό που φαίνεται, και πραγματικά αξίζει τον κόπο κανείς να το επισκεφτεί και να δει τις δομές που έχει μέσα. Νομίζω ότι θα εντυπωσιαστεί. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Πετρακόπουλε, κι άλλα είναι πολλά, δεν μπορούμε να τα πούμε και στο κομμάτι του.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι τα βασικά ανατομέα τα οποία δίνουν τον τόνο του σχεδιασμού.
0: Και ο σχεδιασμός δεν σταματάει εδώ, κύριε Πετρακόπουλε.
1: Προφανώς.
0: Συνεχίζουμε για να φτάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Κλείνοντας, επειδή έχουμε κουράσει τον κόσμο, θέλω να πω ότι ο απολογισμός που παρουσιάστηκε δεν είναι έργο ενός μόνο ανθρώπου, είναι ένα έργο και αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς του Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών, των Περιφερειακών Συμβούλων, των υπηρεσιακών στελεχών και των εργαζομένων στην Περιφέρεια. Με τη συνεργασία λοιπόν όλων αυτών, την επιμονή και την καθημερινή προσπάθεια όλων, καταφέραμε να μετατρέψουμε τον σχεδιασμό σε ουσιαστικό έργο για τους πολίτες. Είναι πολύ σημαντικός ο όρος που χρησιμοποιώ. Δεν είναι μόνο να σχεδιάσεις, πρέπει να το αποτέλεσμα της υλοποίησης να είναι εποφελία των πολιτών και της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να πω ότι ο απολογισμός που παρουσιάστηκε δεν αποτελεί το τέλος μια διαδρομής, για όνομα του Θεού. Είναι η βάση, θα έλεγα, πάνω στην οποία χτίζουμε την επόμενη μέρα. Και θα ήθελα να διαβεβαιώσω, κύριε Πετακόπουλε, τους συμπολίτες μου ότι η επόμενη μέρα θα είναι εξαιρετικά καλή για την περιφέρειά μας, για την περιφερειακή ενότητα που αναφερόμαστε. Τα επόμενα χρόνια θα είναι, θα έλεγα, πολύ σημαντικά, και επιτέλους με το κλείσιμο της θητείας μας να μιλάμε πλέον για έναν άλλο τόπο, έναν τόπο που θα έχει προοπτική για να μπορέσει να ταινίσει το μέλλον με αισιοδοξία και να μπορέσουν τα παιδιά μας, ο κόσμος όλος, να ταινίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Αυτά.
1: Μακάρι. Μακάρι. Επομένως τώρα περιμένουμε τον επόμενο απολογισμό σε 2 χρόνια από τώρα. Οι εκλογές είναι τον Οκτώβριο του 28, έτσι δεν είναι?
0: Και επίσης, κύριε Πετακόπουλε,
1: σε 2 χρόνια από τώρα, πρώτο Θεός, γερινάμαστε, περιμένουμε τον συνολικό απολογισμό.
0: Δεν με ρωτήσατε για την ανακοίνωση τη σημαντική που έκανε ο Περιφερειάρχης. Ανακοίνωση σημαντική έχει να κάνει, πάντα προσπαθούμε να κρατήσουμε κόσμο, να φέρουμε κόσμο. Τι ανακοίνωση?
1: Το παρατηρητήριο δημογραφικής πολιτικής.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Ναι. Και επίσης ανακοίνωσε ότι αυτή τη στιγμή θα υλοποιήσει μια πρόσκληση μέσω ΕΣΠΑ ποσού 10 εκατομμυρίων ευρώ. Στην ουσία τι θα είναι? Θα είναι μια επιδότηση ενοικίου, αξιοποίηση κτηρίων του δημοσίου και αργότερα εγκατελελειμμένων σπιτιών, τα οποία θα τα αναγεννήσουμε για να μπορούμε να τα δώσουμε με μειωμένο ενίκιο στους στρατιωτικούς, στους υπαλλήλους που θέλουν να έρθουν, πυροσβέστες και όλα αυτά, και οι δημόσιοι υπάλληλοι πανεπιστημιακούς που θέλουν να έρθουν στην περιοχή μας. Και πλέον το κίνητρο αυτό, όπως είχε θετική εξέλιξη τα 300 στον γιατρών, θα έχει και αυτό θετική εξέλιξη για να μπορέσουμε πλέον η περιφέρειά μας να γίνει προσελκύσιμη για τον κόσμο που θέλει να έρθει στην περιοχή μας.
1: Σούπερ. Αυτά. Σούπερ. Τώρα βγαίνετε στο πεδίο, έτσι, πάτε σε έργα.
0: Τώρα φεύγω αυτή τη στιγμή στον Ίασμο, γιατί ο Ίασμος, ναι, κύριε Πετρακόπουλε,
1: θα παραδοθεί η γέφυρα σήμερα, αύριο, μεθαύριο.
0: Παραδίδεται η γέφυρα. Μην με ρωτάτε τώρα, θα είναι 10-15 μέρες παραδίδεται η γέφυρα. Ήδη μπαίνουν αυτή τη στιγμή τα συστήματα τα εσωτερικά για την ασφάλεια πεζών, γιατί θα έχει πεζοδρόμιο από εδώ και από εκεί.
1: Μέσα στο καλοκαίρι θα τελειώσει, έτσι, θα παραδοθεί.
0: Όχι, για όνομα του Θεού, μιλάμε για 10-15 μέρες, δεν μιλάμε τώρα.
1: Από σήμερα?
0: Ναι, ναι, και γίνεται πλέον.
1: Μέχρι 15 Αύγουστο δηλαδή, να το βάλουμε έτσι.
0: Ναι, ναι, ας είναι τώρα 16-17, μπορεί και πιο μπροστά, δεν ξέρω, να δοθεί. Θα γίνει και η διαγράμμιση. Είμαστε, πλέον μπήκαμε 99,9% στην ολοκλήρωση του έργου.
1: Ωραία, ωραία. Πολύ καλό νέο και αυτό, πολύ καλή εξέλιξη. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Ταπατζά, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας, για την πληρέστατη ενημέρωση των ακροατών μας, του κοινού.
0: Και εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Πετρακόπουλε.
1: Αν θα πάτε διακοπές, καλά να περάσετε.
0: Δεν υπάρχουν διακοπές, κύριε Πετρακόπουλε.
1: Δεν θα λείψετε έτσι για μερικές ανάσες κάπου, μια
0: ανάπτυξη. Δεν γίνεται, πρέπει να είμαστε εδώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσετε το βήμα, γιατί πρέπει να το δίνετε, για να μπορεί ο κόσμος να μαθαίνει πραγματικά τι γίνεται, τι έγινε, τι πρόκειται να γίνει.
1: Ναι, βέβαια, να ξέρουμε, να μαθαίνουμε, να ενημερωνόμαστε.
0: Να ευχηθώ στους συμπολίτες μας καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και να επισημάνω ότι το γραφείο μου είναι πάντοτε ανοιχτό από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 με 5 το απόγευμα. Σε όποιον θέλει και πραγματικά να επισκεφθεί. Εντάξει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ σε εσάς.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Έχουμε. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και αλλάζουμε τελείως θεματολογία από τα πολιτικά, τα αυτοδιοικητικά, τον απολογισμό της διοίκησης της περιφέρειας με τα έργα, τους προϋπολογισμούς και τα νούμερα. Πάμε λίγο να πάρουμε μία γεύση πολιτισμού, να ενημερωθούμε μάλλον για αυτό που θα γευτούμε τις επόμενες ημέρες με δύο παρουσίες, με δύο εμφανίσεις, με δύο συναυλίες του Γιάννη και του Γιώργου Παγκοζίδη, οι γνωστοί Παγκοζιδέοι, οι γνωστοί έτσι του τόπου μας, άνθρωποι που παράγουν πολιτισμό εδώ και πολλά χρόνια υψηλωτά του επίπεδου και περιεχομένου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον μαέστρο, τον Γιάννη τον Παγκοζίδη, προκειμένου να μας πει, έτσι να μας δώσει λεπτομέρειες για τις επικείμενες δύο συναυλίες, αν δεν κάνω λάθος, μία στη Μαρόνια και μία στο Κίζαρι. Μαέστρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ για τα καλά σου.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, βρε μαέστρο, η αλήθεια.
1: Τώρα για τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις που λέμε, δεν είναι των αδερφών Παγκοζίδη. Αφενός, ναι. Η πρώτη που είναι το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στο χωριό μας στο Κίζαρι, ναι. Το χωριό μας καταγωγής, αυτό το ποντιακό, ναι, χωριό, ναι. Με τους πολύ λίγους κατοίκους.
0: Που φέτος γιορτάζεται και τα 100 χρόνια από τον ερχομό των πρώτων.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Τον Απρίλιο κάναμε ένα διήμερο, mm-hmm. πολύ σημαντικό για το χωριό, για τους ανθρώπους του Κιζαρίου, αλλά και γενικά για τους πόντιους. Αναφοράς, θα έλεγα, εκδηλώσεις. Mm-hmm. Και συνεχίζεται με το καλοκαιρινό πλέον αντάμωμα. Mm-hmm. Πάντα στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τον ερχομό των προσφύγων, mm-hmm. των παππούδων μας στο Κίζαρη Ροδόπη.
0: Άρα ο τοπικός σύλλογος είναι ο διοργανωτής με τη στήριξη, ναι, φαντάζομαι, του Δήμου, της περιφέρειας.
1: Ο πολιτικός σύλλογος των Απανταχού Κιζαριωτών, mm-hmm. όπως είναι, mm-hmm. ο Πόντος. Εγώ είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο, ναι. μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Mm-hmm. Εδώ και 2-3 χρόνια προσπαθούμε να... Πόντος, εγώ είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο, ναι. μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Mm-hmm. Εδώ και 2-3 χρόνια προσπαθούμε

0: Το αυστηρά, μην το παρεξηγείτε, επειδή όπως προείπατε, εγώ ειδικά παρακολουθώ πάρα πολύ τα πολιτιστικά πράγματα, όχι μόνο στο νομό, παντού στην Ελλάδα και σε συνέδρια κτλ. Το πράγμα, Γιάννη μου, έχει με τα πανηγύρια, έχει χαλάσει. Δηλαδή,
1: για πες μας, μαέστρο, για πες μας, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες.
0: Έχει μπει, ας πούμε, στον αυτόματο πιλότο.
1: Ναι.
0: Κυριαρχεί η εμπορική και του θεαθήνε βιομηχανία. Οι σύλλογοι δεν νομίζω ότι καταπατούν και το καταστατικό τους στην ουσία, γιατί γίνονται εμπορικοί από πολιτιστικοί. Με τα εφέ, με τα χρώματα, με τους καπνούς και τα λοιπά. Εδώ όταν μιλάμε ένα παραδοσιακό πανηγύρι γλέντι και ειδικά ένα ποντιακό, πώς μπορείς τώρα να λες ένα μακρύ καϊντέ που λέμε εμείς οι πόντι, ας πούμε, ένα πολύ ωραίο καθιστικό σκοπό το οποίο μας πάει πίσω στην πατρίδα και ταυτόχρονα να πέφτουν φώτα επάνω στη σκηνή, να βγαίνουν καπνοί.
1: Αυτό γιατί συμβαίνει, μαέστρο? Δεν έχουν αντιληπτική ικανότητα του πράγματος, του περιεχομένου, ή είναι μια κακώς εννοούμενη εξωστρέφεια, επικοινωνία, προσέλκυση πελατών στο πανηγύρι, ή και τα δύο?
0: Όλα αυτά, και θα έλεγα και τίποτα από όλα αυτά, αν δεν ήμασταν σε δημόσιο αέρα.
1: Διότι είναι οφθαλμοφανές ότι αυτό που περιέγραψες δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέρουμε ως αυθεντικό, γνήσιο, λαϊκό, παραδοσιακό πανηγύρι. Είπες, αν δεν ήμασταν στον αέρα, θα μου έλεγες,
0: θα έλεγα με διαφορετικό τρόπο το τι είναι αυτά τα πανηγύρια. Όμως, συμβαίνουν. Εμείς σαν πολιτιστική συλλογή και σαν άνθρωποι του πολιτισμού και εσείς με τη σειρά σας να προβάλλετε ανάλογα, εννοώ τα μέσα δηλαδή, να τα προσεγγίζετε με έναν διαφορετικό τρόπο, να θέτετε προβληματισμούς και τα λοιπά, γιατί αυτά γίνονται μια φορά το χρόνο. Όχι ότι επηρεάζει. Τώρα ήμουν λίγο αυστηρός, δηλαδή ένας φωτισμός.
1: Όχι, δεν ήσουν αυστηρός.
0: Κατάλαβες τι εννοώ?
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Ένας καπνός που θα βγει, ας πούμε, από κάπου θα επηρεάσει το. Είναι το πλαίσιο το οποίο σχεδιάζεται όλο αυτό. Δηλαδή και οι χολύπτες, οι φωτιστές, τόσος κόσμος πάει να γλεντίζει. Η νεολαία μας, την οποία ενθουσιάζουμε, βλέπω.
1: Μήπως έχουμε κάνει κάτι λάθος εμείς, δεν έχουμε μεταδώσει στις νέες γενιές σωστά το αυθεντικό μήνυμα?
0: Έτσι πιστεύω εγώ. Και το αυθεντικό, ακόμα και αυτό είναι συζητήσιμο, αλλά δεν καθόμαστε να το συζητήσουμε οι άνθρωποι του πολιτισμού. Αποφεύγουμε να κάνουμε, γιατί είναι δύσκολες συζητήσεις. Έλα μου, ωραία, τώρα πάμε στο πανηγύρι εκεί πέρα να γλυτήσουμε. Τι το ψάχνεις τώρα να μου βρεις αυτά?
1: Επιφανειακή προσέγγιση.
0: Όχι, φίλε μου. Είσαι πολιτιστικός σύλλογος. Εκφράζεις μια κουλτούρα. Αν δεν το κάνει το πρωτογενές, ο σύλλογος του χωριού, αν δεν διατηρήσει έστω το κάτι που έχει μείνει, τότε δεν μπορούμε να προσδοκούμε. Και χαιρόμαστε από τη μια το ότι εκατοντάδες παιδιά χορεύουν δίπλα μας και τα λοιπά. Αλλά με συγχωρείς, Γιάννη μου, δεν χορεύουν. Εγώ θα πω και πιο βαριές εκφράσεις, ας πούμε, έτσι. Αλλά είπαμε, είμαστε στον αέρα και δεν θα ήθελα. Έχουν παραξηγήσει τα πράγματα με το παραδοσιακό γλέντι, κάνουν ανεξάρτητους κύκλους, άλλοι χορεύουν δεν μαθαίνουν, δεν πάνε δίπλα στους παλιούς. Εμείς σεβόμαστε
1: όλα αυτά. Πού είναι οι δάσκαλοι? Τι κάνουν οι δάσκαλοι?
0: Να τους ρωτήσετε. Εγώ είμαι ένας εξ αυτών.
1: Θα τους ρωτήσουμε.
0: Εγώ είμαι ένας εξ αυτών, έτσι, και προσπαθώ πολλά χρόνια να προβληματίσω το χώρο, αλλά μάλλον δεν το έχω πετύχει. Σημαίνει ότι ίσως να είμαι και ο μοναδικός που τα ψηρίζω λίγο τα πράγματα, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση από όλους, έτσι, από τους φορείς, να ελέγχονται και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
1: σωστά το θέτεις,
0: Από ποιον θα αξιολογηθούν αυτά, Γιάννη μου? Είναι δύσκολο και
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι δύσκολο, ναι.
0: Όλο αυτό το πακέτο θέλει μια δημόσια.
1: Ανοίγεις πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
0: Μια δημόσια συζήτηση της περιφέρειας, του Δήμου, των Προέδρων και των Διοικητικών Συμβουλίων του Συλλόγου. Και εκεί πέρα, όμορφα και ωραία, θα θέσουμε τα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Γιατί άλλο πολιτισμός, άλλο εμποροπανήγυρης. Και άλλο βάζουμε ή όχι λεφτά εις βάρος της παράδοσης κάπου. Και πού τα βάζουμε αυτά τα λεφτά, ή σύλλογοι, ας πούμε, τα όποια λεφτά βγάζουν, που δεν βγάζει κανένα σύλλογος λεφτά.
1: Αναδεικνύεις ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, μαέστρο μου, διότι δεν είναι μόνο

0: της παρούσης συζήτηση. Αν αυτή τη συζήτηση την κάνουμε και μετά από 5-10 χρόνια, πρώτα Θεός γιατί να είμαστε, σημαίνει ότι βουλιάζουμε, ότι το τέλμα μας ρουφάει.
1: Εγώ πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε.
0: Το τέλμα με την έννοια, το τέλμα των νεοτερισμών, του εξυγχρονισμού και της, του ξεθοριάσματος της παράδοσης.
1: Ναι, αλλά εμένα δεν θα με πείραζε, Γιάννη μου, εάν όλο αυτό δεν γινόταν στην πλάτη της παράδοσης. Δηλαδή, όταν είναι μια εμπορική επιχείρηση, ένα μπαρ, ένα αυτό το οποίο έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που δεν έχει, έχει ένα τελείως διαφορετικό χαρακτήρα, εκεί πέρα ο επαγγελματίας ρισκάρει, φέρνει όποιον θέλει, φίρμα, ψιλοφίρμα, στο δημοτικό, το ένα το άλλο, και βάζει και ένα εισιτήριο και πας εκεί πέρα και ξεσαλώνεις και κάνεις. Ο πολιτιστικός σύλλογος με 1-2 εκδηλώσεις τον χρόνο δεν μπορεί να κρατήσει ένα επίπεδο τέτοιο που πραγματικά να έχει ουσία σε αυτό που κάνεις. Και πάμε λοιπόν τώρα στο γλέντι το ποντιακό το δικό μας, για να μην σε κουράζω κιόλα.
0: Δεν θα το αφήσουμε αυτό το θέμα όμως, θα το ξαναπιάσουμε.
1: Όχι, εγώ είμαι στη διάθεσή σου, γιατί είναι αποκλειστικά με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα αυτό. Και με βασανίζει, θα έλεγα. Πολλές βράδια δεν κοιμάμαι.
0: Σε νιώθω, γιατί είσαι άνθρωπος ρομαντικός.
1: Λοιπόν, το Σάββατο λοιπόν 1 Αυγούστου τώρα μεθαύριο στο Κίζαρη, και εδώ οφείλω να προσθέσω το κάτι της που κάναμε εμείς σαν διοικητικό συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Νομίζω πρώτη φορά συμβαίνει. Επειδή το χωριό μας είναι ίσως το πιο μακρινό ποντιακό του νομού, από την Κομωτινή, λέω, από την Έδρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο κόσμος πολλής λέει, μακριά είσαστε, είναι το βουνό επάνω.
0: Αλήθεια είναι αυτό, το άκουσα κι εγώ. Και λέω, τι μακριά, λοιπόν, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Είναι ανάλογα το τι θέλεις να κάνεις, Γιάννη μου.
0: Και αυτό σωστό.
1: Εμείς λοιπόν πρωτοτυπήσαμε για φέτος. Mm. Ήταν μια ιδέα ενός μέλους του συμβουλίου και μπράβο του. Βάζουμε δωρεάν λεωφορείο.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Από την εκκλησία τη μεγάλη, την Ευαγγελίστρια. Κάτι στις 8 η ώρα το δωρεάν, το τονίζω.
0: Αλλά εγώ θα σου κάνω μια παρένθεση πριν ολοκληρώσεις. Αν δεν έρθει κόσμος, δεν θα ξαναμπεί λεωφορείο και να μην γκρινιάζουμε.
1: Κοίταξε, εμείς είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Μέχρι στιγμής, ας πούμε, έχουμε γύρω στα 15-20 άτομα.
0: Α, ωραία, συμμετοχές.
1: Έχω μιλήσει με γονείς παιδιών, πρόσεξε το αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε για πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Δεν αφήνουν τα παιδιά τους στα 17 χρόνια, 18, και καλά το κάνουν να πάνε με ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο, ναι, γιατί μπορεί να παρασυρθούν, να πιούν, να κάνουν, να
0: σωστά,
1: κάνουν κτλ. Πραγματικά.
0: Άρα θα τους φέρει λεωφορείο και θα τους επιστρέψει το λεωφορείο.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Θα έχουμε, οπότε το Σάββατο έχουμε τον Μπάμπιο Ακημίδη,
0: ναι,
1: και τον Τάσο Πετρόπουλο, δύο παιδιά νέα της ποντιακής παράδοσης πραγματικά, που κρατούν ένα επίπεδο, μαζί με τους συνεργάτες τους, τον Ηλία Ρακόπουλο στα πλήκτρα και τον Νίκο Τσεπίδη στον Ταούλη, και εμείς συμπληρώνουμε με τα δικά μας παιδιά, mm-hmm, του χωριού και εδώ της περιοχής. Είναι ο Κωστάκης ο Καλιανίδης, ο λιράρης μας του χωριού, ο Μπάμπης ο Ανεψιός μου, ο Παγκοζίδης στον Ταούλη, και ο Γιάννης ο Τσακλίδης, γαμπρός στο Θρουλόριο, θα τραγουδήσει. Αυτοί εδώ όλοι οι άνθρωποι, το Σάββατο στο Κίζαρη, με ωραίο φαγητό και ποτό και σε ένα πολύ ωραίο ημιωρινό μέρος. Θα βρεθούμε, θα ανταμώσουμε, θα χορέψουμε και θα γλεντήσουμε ποντιακά όσο μπορούμε, να κρατήσουμε το επίπεδο που εξαρτάται από εμάς και από τους συμμετέχοντες. Εμείς, ωραία, βάζουμε το λιθαράκι μας.
0: Γιάννης και Γιώργος Παγκοζίδης παρόντες, έτσι. Δεν μπορεί να λείπετε.
1: Να λείψουμε από το χωριό μας. Βέβαια, εκεί θα είμαστε μούλτι, έτσι. Δηλαδή, θα κάνουμε από την είσοδο μέχρι τις μικροφωνικές, μέχρι το καλωσόρισμα. Ελπίζω να βρω λίγο χρόνο να χορέψω κι εγώ, γιατί το χρειάζομαι αυτό για μένα προσωπικά.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Και είπαμε 8 η ώρα από τον Ευαγγελισμό, λεωφοριάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Για το πανηγύρι, έτσι.
1: Ας κρατήσουν και ένα τηλέφωνο στο 6980-320-382 για να κάνουν τις κρατήσεις.
0: Ωραία.
1: Γιατί έχει μια πρόσκληση με φαγητό και ποτό και τα λοιπά.
0: 6980-320-380.
1: Ακριβώς,
0: 382.
1: 6980-320-382, την κράτηση για το μεγάλο ποντιακό γλέντι, και είναι
0: Σούπερ.
1: Το μοναδικό, νομίζω, το Σάββατο.
0: Σούπερ.
1: Αυτό είναι για το Σάββατο στο Κίζαρί μας.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: σε κουράζεστε λίγες μέρες και πάτε Μαρόνια.
1: Στη Μαρόνια λοιπόν, την άλλη Τετάρτη στις 5 Αυγούστου, ο Σύλλογος ΑΕΝΑ ως πλεύσης που έχουμε δημιουργήσει, αυτό πραγματικά εγώ και ο αδερφός μου, και μια άλλη παρέα μεγάλη ανθρώπων του πολιτισμού, με διαφορετικό όμως στόχο. Ο στόχος είναι ποιοτικές εκδηλώσεις, συνέδρια, εκδόσεις και συνεδρίες τύπου τέτοιου. αυτοί που κάνουμε μνήμες και μελωδίες από τη Θράκη και την πόλη, με τους λαλιτάδες της Ροδόπης, το δικό μας το σχήμα της Κομωτινής, που αποτελείται από τον Κυριάκο τον Πετρά, στο βιολί, έτσι, το, για μένα το καλύτερο βιολί της, ναι, της Ελλάδος αυτή τη στιγμή.
0: Και για μένα.
1: Παράδοση.
0: Και για μένα.
1: Εγώ θα παίξω ούτη και θα πω και κανένα τραγουδάκι. Ο Γιώργος ο Παγκοζίδης, ο αδερφός μου, στα κρουστά. Η Σοφία η Χατζοπούλου, το νέο μας αστεράκι που παίζει κανονάκι, η κόρη του Χρήστου του Χατζόπουλου,
0: ναι,
1: του μουσικού της Κομωτινής. Και φιλοξενούμε τον Δρόσο Κουτσοκώστα, αυτόν τον άνθρωπο της παράδοσης, που είναι βασικός συνεργάτης και των λαλιτάδων, στην αυλή του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Μαρόνιας. Είναι λίγο πιο πάνω από την πλατεία, 50 μέτρα. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο εκεί, κάτω από το καμπανοριό. Θα στήσουμε, αυτή τη φορά δεν θα είναι πανηγύρι και γλέντι. Βέβαια, όποιος θέλει μπορεί να...
0: Δεν είναι η εκκλησία η γνωστή, η κεντρική της Παναγίας. Είναι ένας άλλος ιερός ναός. Όποιος ρωτήσει το βρίσκει εύκολα. Έτσι δεν είναι?
1: Ο δεύτερος μεγάλος ναός και παλαιότερος νομίζω
0: του χωριού, ναι,
1: του χωριού, ο Άγιος Ιωάννης Ιμανό, που είναι πολύ κοντά πάλι από την πλατεία, στα 50 μέτρα. Δωρεάν η είσοδος, να το τονίσω. Είσοδος είναι ελεύθερη, είναι συναυλιακού τύπου, είναι ο χώρος καταπληκτικός, υπέροχος, θα κάνει και καλό καιρό, εννοώ να μην μας τα χαλάσει καμιά βροχή.
0: Τι ώρα? Είναι,
1: εκεί αρχίζουμε στις 8.30, από νωρίς, επειδή είναι ανήμερα του Σωτήρος, έχει ένα εκκλησάκι κάτω στον Πλατανίτη, στη Μαρόνια, που θα γίνει από νωρίς από τις 6-7 ώρα ο Εσπερινός, και με το που τελειώνει ανεβαίνουν όλοι προς τα πάνω και όσοι φίλοι της καλής παραδοσιακής μουσικής, έτσι, της Καθημάς Ανατολής, τους καλούμε να περάσουμε ένα ωραίο βράδυ με μουσικές, μελωδίες, τραγούδια πολύ γνωστά, παραδοσιακά, τα οποία όλοι τα τραγουδήσαμε, τα τραγουδάμε, και θα ευχαριστηθεί το αυτάκι μας νομίζω.
0: Σούπερ, σούπερ, ναι, έτσι είναι.
1: Αυτές οι δύο εκδηλώσεις τώρα έχουμε επικεντρώσει το ενδιαφέρον μας, και προσπαθούμε για αυτές να είναι όσο μπορούμε πιο άρτια.
0: Θα είναι, αφού είστε εσείς εκεί. Θα είναι. Συγχαρητήρια πολλά. Καλή δύναμη. Ξέρουμε ότι αυτές οι δράσεις θέλουν τρέξιμο, θέλουν υπομονή, θέλουν οργάνωση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μπράβο σας.
1: Και για το ενδιαφέρον το δικό σας και για τη συζήτηση περί πολιτισμού και πανηγυριών. Είμαι διαθέσιμος όποτε θέλετε να ανοίξουμε και μεγάλες πληγές, αν θέλετε να ανοίξουμε.
0: Να ανοίξουμε.
1: Εμένα δεν με πειράζει καθόλου.
0: Να ανοίξουμε για να σώσουμε οτιδήποτε, αν σώζεται, στο χώρο.
1: Έτσι ακριβώς. Είπες τη σωστή λέξη.
0: Μαέστρο Γιάννη Παγκοζίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Χαιρετισμού σε όλους τους συνεργάτες.
1: Γιάννη μου, θα σε παρακαλέσω. Εγώ απέχω πολύ από το να γίνω ή να είμαι μαέστρος.
0: Εντάξει, ναι, μου το έχεις ξαναπεί, αλλά μου βγαίνει αυθόρμητα, γιατί σε θεωρώ ως τον άνθρωπο που κινεί τις μπακέτες και οργανώνει το όλο πράγμα. Το λέω σε εισαγωγικά δηλαδή, κατάλαβες.
1: Κατάλαβα. Έτσι ας το δεχτούμε πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αναλαμβάνω πρωτοβουλίες του οργανισμού, αλλά για να γίνω εγώ μαέστρο μπροστά στους μεγάλους μουσικούς, απέχω πάρα πολύ. Ένας απλός λαϊκός οργανοπαίκτης είναι.
0: Δεν απέχεις και πολύ κατά βάση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και θυμούν σε όλα τα παιδιά.
0: Το λέω με πολύ αγάπη, πάντως και αυθόρμητα. Και σεβασμό και εκτίμηση.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με χαρά θα είμαστε.
1: Να έρθετε και στις δύο εκδηλώσεις, να τις καλύψετε, και να περάσετε όμορφα μαζί μας, πιστεύω.
0: Έτσι,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σου.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη Παγκοζίδη.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, σημειώστε στο καλεντάρι σας 1η Αυγούστου και 5 Αυγούστου στο Κίζαρη και στη Μαρόνια αντιστοίχως αυθεντικά γνήσια πανηγύρια και διασκεδάσεις. Ποντιακό το πρώτο, όταν λέμε ποντιακό μέχρι το μεδούλι, μέχρι το κόκαλο, και παράδοση της Καθημάς Ανατολής το δεύτερο στη Μαρόνια. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίες προτάσεις για ψυχαγωγία και διασκέδαση ταυτόχρονα από ανθρώπους που αποτελούν εγγύηση για το ότι θα περάσετε καλά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Να στείλουμε την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας και στην ΕΡΤ Καβάλα, σε όλους τους συναδέλφους και σε όλους τους φίλους και τις φίλες καβαλιώτισες και καβαλιώτες που μας έκαναν παρέα την τελευταία ώρα. Ευχαριστώ όλους σας για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Έμι Αδαμίδου. Ευχαριστώ τον Γιώργο Εφρεμίδη που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Το Φώτη Ζάντζα για τις μουσικές επιλογές. Πρώτα ο Θεός. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 9. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτης Γιώγας. Σαμί Καραμπουγιού κόκλου με την εκπομπή του Εμείς οι Άλλοι. Περιφερειακή ενημέρωση και ξανά Παναγιώτης Γιώγας με αθλητική ενημέρωση. Γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Γιώγας. Κατατέθηκε αναφορά προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών από τον βουλευτή Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ με θέμα θέμητες πρακτικές νέας Εγνατίας Οδού στα διόδια της Θράκης. Η τοπική κοινωνία του Δήμου Ιάσμου της Περιφερειακής Ανεότητας Ροδόπης ζητά επαναφορά του καθεστώτος δωρεάν διελεύσεων για τους μόνιμους κατοίκους. Με την αναφορά του, ο βουλευτής του Πασόκ επανέρχεται σε ένα θέμα που έχει αναδείξει ο ίδιος ως μείζον ζήτημα αποκατάστασης της νομιμότητας στην λειτουργία των απαλλαγών των διοδίων της Νέας Εγνατίας Οδού με την αποδοχή των καρτών των μόνιμων κατοίκων σε όλο το μήκος των διοδίων της Θράκης με τοπικών και πλευρικών. Την επανεξέταση της λειτουργικότητας του Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης και τον εκ νέου καθορισμό του ως τετραθέσιο ζητά από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός. Η παρέμβαση έγινε μετά την απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης στις 24 Ιουλίου, με την οποία το σχολείο προβλέπεται να λειτουργήσει κατά το σχολικό έτος 26-27 ως τριθέσιο. Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο Δήμαρχος Ξάνθης, η Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης εκτείνεται σε 342 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση μεγαλύτερη από εκείνη πολλών δήμων της χώρας και περιλαμβάνει 7 κοινότητες και 25 οικισμούς, με συνολικό πληθυσμό 1.635 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Δεν εκλαμβάνουμε την απόφαση ούτε ως νίκη ούτε θριαβολογούμε, απλώς αισθανόμαστε δικαίωση ως προς τις επιφυλάξεις και τις αιτιάσεις που προβάλαμε ως τοπική κοινωνία, εκφράζοντας την πάνδημη ανησυχία μας για την υπόθεση αυτή, δήλωσε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης της ΕΡΤ ο Δήμαρχος Αμοθράκης Θανάσης Βίτσας, σχολιάζοντας την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης κατά της εγκατάστασης δύο υπεράκτιων αιωλικών πάρκων στα ανοιχτά του νησιού. Ο κ. Βίτσας υπογράμμισε εμφατικά πως δεν υπάρχει πρόθεση αντιπαράθεσης με τους επενδυτές, παρά μόνο αγωνία για την προστασία του τόπου μας από μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως είπε. Οι επενδυτές είναι καλοδεχούμενοι και εμείς είμαστε υπέρ της πράσινης μετάβασης και ανοιχτή σε διάλογο και σε συμφωνία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής ενέκρινε τη μελέτη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «Έγκριση ή μη μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης Σεισμανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής». Οι ρυθμίσεις αυτές θα παραμείνουν από τον Ιούλιο μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης μέσω του ΚΕΠΣΥΣΥ θέτει σε λειτουργία τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, προσφέροντας συμβουλευτική σε φοιτητές, φοιτήτριες και εργαζόμενους του Ιδρύματος. Σειρά εθελοντικών αιμοδοσιών σε 7 οικισμούς του Δήμου Μύγης διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης η Αγάπη από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Σήμερα στο Δημάριο και στη Μελίβια, αύριο σε Γλάφκη και Μύκη, την Παρασκευή στο Ωραίο και το Σάββατο στον Εχίνο. Συναυλία στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη με την Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής Μεγάρη Μουσικής Κομωτινής σήμερα στις 8.30 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε σύντομο δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κομωτινής.
1: Γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Είναι από αυτά τα ωραία τραγούδια που σε ταξιδεύουν και εδώ θέλεις να επιστρέψεις. Θάλασσα γυαλί, ο τίτλος του τραγουδιού. Η μουσική πάντα της εξαιρετικής Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Η στίχη της Ελένης Γιώργα. Θυμίζουμε ότι έχουμε και την Ευανθία Ρεμπούτσικα εδώ στη δική μας, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις 2 Αυγούστου, εκεί στο Φεστιβάλ Πλήπων. Η ωραία φωνή που ακούσαμε και εξαιρετική ερμηνεία από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Ταξιδέψαμε για λίγο, να γυρίσουμε πίσω. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι», σε αυτή την 28η μέρα του Ιουλίου, τρίτη κιόλας. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειοφωνίας από αυτή την ώρα έως τις 12 θα είναι ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου μαζί με τον Γιώργο Εφεμίδη. Στα καλοκαιρινά χρώματα και στη διάθεση. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM και αν έχετε και την δυνατότητα να μπείτε στην διεύθυνση που έχει το τίτλο www.avteco.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην εποχή της τεχνολογίας είμαστε, ο πιο χρήσιμος τρόπος για αυτήν την εκπομπή, το λέμε ακόμα, είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής. Είναι το 25301-02-2970. Αν εσείς όμως θέλετε να και μπορείτε και επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση. ertcomotinis.papakir.gr, φυσικά και πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Αν μπείτε στο Facebook και επικοινωνήσετε, πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στην φράση ερτομοτινής, κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων έτσι όπως το έχουν από την περιφερειακή ενότητα Ροδόβης και Ξάντης, και όχι μόνο να βάλετε τα ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτές τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες στην καθημερινότητά μας. Αν θέλετε να αποτείνετε κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Γιορτάζουν συνάνθρωποι μας, Ακάκιος, Ακάκια, Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλαντία. Όνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν για τον οποιοδήποτε λόγο η ζωή είναι μια γιορτή και είναι στο χέρι μας να τη ζήσουμε σαν μια μικρή γιορτή λόγω και τη σύνδρομη διάρκεια που έχει. Οπότε ζήστε όπως νομίζετε και αφήστε και τους άλλους να ζήσουν όπως νομίζουν αυτοί ότι θα είναι ευτυχισμένοι. Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήδας σήμα, με πάρα πολλές εκδηλώσεις σε διάφορες περιοχές και της χώρας μας. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου να δούμε τι συμβαίνει. Είχαμε ένα σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμό η οποία έπληξε την νότια Ιαπωνία. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι πριν από λίγο. Στη Γαλλία και στην Ισπανία έχουμε τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Η τεράστια πυρκαγιά κοντά στην Πορτογαλία παραμένει σταθερή, αν και η επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών προκαλεί ξανά ανησυχίες εκεί στους πυροσβέστες. Στην Ισπανία, κρίσιμες ώρες για την περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς αναμένεται αλλαγή των ανέμων από το μεσημέρι και μετά. Στον διάμεσο έχουν ανοίξει και τα ευρωπαϊκά εκμεστήρια. Έχουμε υποτονικό το κλίμα στην έναρξη της συνεδρίασης. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες μέρες στη Μέση Ανατολή και κυρίως σε αυτή τη διαμάχη των Αμερικανών με τους Ιρανούς. Το Ιράν συνομιλεί για το ορμούς με τον Αμάν και τη Σαουδική Αραβία. Η Μουσκάτ παρουσιάσει στην Τεχεράνη πρόταση για περιφερειακό μηχανισμό για το ορμούς σύμφωνα με πηγές που έχονται διαφορετικές. Θα δούμε όμως αν θα υπάρξει μια θετική κατεύθυνση και κατάληξη. Η ευχή όλων αυτό είναι. Στην Ουάσιγκτον ο πρόεδρος Τραμπ σκέφτεται ενδεχομένως όλα όσα δεν σκέφτηκε πριν μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία του πολέμου και έχουμε μπει στον έκτο μήνα πλέον με τις τιμές να ανεβαίνουν τουλάχιστον τοπικά. Το καταλαβαίνουμε στην τσέπη μας τα 2 ευρώ και κάτι πηγαίνει σιγά σιγά η βενζίνη και το αυγό πετρέλαιο. Στη Δυτική Όχθη τώρα, έγκυος έχασε το παιδί της σε μπλόγο του Ισραηλινού στρατού, λένε οι Παλαιστίνοι υγειονομικοί. Το Ισραήλ αποποιείται κάθε ευθύνη από αυτό το περιστατικό. Στην Κύπρο τώρα, σήμερα επισκέπτεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κ. Γκουτέρες, ο οποίος δεσμεύθηκε να στηρίξει συνολική λύση
πρόκειται να έχει επαφές με τον Κύπριο Πρόεδρο Χριστοδουλίδη αλλά και με τον Τουρκο Κύπριο ηγέτη και να δούμε αν θα υπάρχει έτσι μια θετική διάθεση και ένα θετικό κλίμα, αν μπορεί να βρεθεί κάτι, μια μέση οδός για την επόμενη περίοδο. Στη Γαλλία αυτό που περιμέναμε έχει γίνει. Προπονητής εθνικής ομάδας στη Γαλλία με τον Ντεσάπ έχει αναλάβει πλέον, αναλαμβάνει και επισήμως ο Ζιντάν που περίμενε πολύ καιρό για να πάρει αυτό τον ρόλο. Στα υπόλοιπα τα δικά μας έχουμε την περίφημη έτσι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού στην οποία αντιδρά σύσσωμα η αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνειδητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού σήμερα είναι και η συζήτηση στην Ολομέλεια αλλά και όλοι οι διαδικασιακοί αντιδράσεις που θα υπάρξουν. Στις δικές μας τις περιοχές είχαμε χτες και μία σύσκεψη έτσι στους κήπους, στο τελειωνιό των κήπων για να δούμε τι γίνεται γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες γύρω από την υπόθεση αυτή. Δεν μπορεί να περιμένει κανένας 10 ώρες μέχρι να περάσει είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη πλευρά. Πραγματοποίησαν λοιπόν οι υπεύθυνοι μια σύσκεψη για να δούμε τι γίνεται και θα έχουμε και σε λίγο και την ευκαιρία να μιλήσουμε για το τι ακριβώς σχεδιάζουν για την επόμενη περίοδο. Να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το καλοκαίρι εξάλλου φημίζεται γι' αυτό. Και με την ευκαιρία να χαιρετήσουμε όλους τους φίλους που μας ακούνε είτε στην περιφερειακή ενότητα Εύβου, είτε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας και λέμε να πάμε με ένα τραγούδι έτσι πολύ πολύ όμορφο που έχει τον τίτλο «Η πόλη», ένα από τα πολύ ωραία μελοποιημένα ποίηματα του μεγάλου ποιητή του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη στην εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο συνθέτης από την Οριστιάδο Αθανάσιο Σίμωγλου, ο οποίος μένει όμως τα τελευταία 20 χρόνια μόνιμα στη Γερμανία, από την φωνή της σοπράνο Σόνιας Θεοδωρίδου.

0: Η πόλη σε ένα από τα πιο αγαπημένα, τα πιο πολύ ταξιδεμένα ποίηματα του μεγάλου Αλεξανδρούνου ποιητή, του Κωνσταντίνου Πικαβάφη, σε μια εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο συνθέτης Αθανάσιος Σίμογλου με καταγωγή από την Ουασκάδα, ο οποίος μείνει τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, και σε μια εξαιρετική ερμηνεία από την σοπράνο την Σόνια Θοδωρίδου. Αυτοί λοιπόν θα μας πάνε στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύβου. Εκεί θα συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Εύβου, τον Ευάγγελο Πουλουλιό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχθηκα αμέσως την πρόσκληση. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, λίμωνο, υποχρέωσή μου. Ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται.
0: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχουμε κάποιες σχετικές δυσκολίες στα συνοριακά περάσματα, κυρίως στους κήπους. Εσείς ήσασταν σε μια σύσκεψη που έγινε κιόλας. Έτσι, να δώσουμε λίγο την εικόνα, γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Έχουμε και τον Αύγουστο, ο οποίος είναι πιο δύσκολος σε σχέση με αυτό το μήνα, τουλάχιστον για το πέρασμα των κήπων.
1: Εντάξει, δεν είναι μια σχετική δυσκολία, είναι μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, αυτήν την περίοδο οι ουρές και στα φορτηγά και στα αυτοκίνητα είναι μεγάλες. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι οφείλεται στο ότι το Τελωνείο είναι πριν από πολλά χρόνια κατασκευασμένο, γίνεται μια βελτίωση τώρα και αυτό κάτι είναι, αλλά αν δεν γίνει καινούργιο Τελωνείο και καινούργια γέφυρα, η κατάσταση αυτή θα είναι. Γιατί βλέπουμε ότι οι Τούρκοι προτιμούν την Ελλάδα, ή θα μείνουν σε Αλεξανδρούπολη ή κατεβαίνουν προς τα κάτω, αλλά η είσοδος θα είναι σε μεγάλο βαθμό, οπότε αυτό το πρόβλημα θα υπάρχει. Mm-hmm. Αλήθεια αυτή είναι.
0: Εσείς σε αυτή τη σύσκεψη συμμετείχαν αρκετοί άνθρωποι. Τι είπατε, τι μίλησατε, γιατί εντάξει, το να υπάρχει ένα πρόβλημα να καθυστερήσει 2 ώρες το καταλαβαίνει κανένας, αλλά όταν το πρόβλημα φτάνει από τις 3 έως τις 10 ώρες είναι λίγο δύσκολο κάποιος που το έχει ζήσει να ξανάρθει.
1: Κοιτάξτε, όταν αναλάβαμε σαν αυτοδιοίκηση την περιφέρεια, διαπιστώσαμε ότι οι νταλίκες με τα φορτηγά, όλα αυτά που μετέφεραν και ευπαθή προϊόντα, ταλαιπωρούνταν πάρα πολλές ώρες. Το πρόβλημα τότε ήταν ότι οι γεωπόνοι δούλευαν μία βάρδια. Εμείς άμεσα μετά από εντολή του περιφερειάρχη, κάναμε 2 βάρδιες, απλουστεύσαμε και διευκολύνουμε λίγο τα πράγματα. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Δεν εξαρτάται δηλαδή μόνο από τον έλεγχο των φορτηγών. Είναι μεγάλος αριθμός. Είναι τεράστιος αριθμός των επισκεπτών. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο το πράγμα. Χθες στη συνάντηση που είχαμε, την είχαν προκαλέσει οι αυτοκινητιστές, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος και οι Ευρωπαίοι ήταν δηλαδή.
0: Οι άνθρωποι που έχουν τα φορτηγά.
1: Τα φορτηγά. Και λέει δεν μπορούμε να περιμένουμε 72 ώρες. Τέλος πάντων έπαιρναν όμως ακραίες περιπτώσεις. Δεν είναι 72 ώρες. Αυτό είναι 15 ώρες. Έτσι. Και αυτό όμως είναι μια ταλή πορεία για αυτούς. Έθεσαν τους προβληματισμούς τους. Ότι επειδή περιμένει πολύ χρόνο ο νταλικέρης ο αυτοκινητιστής, δεν βρίσκονται οδηγοί, έθεσαν τα προβλήματά τους. Είπαμε και εμείς τους εξηγήσαμε ορισμένα πράγματα και το πόρισμα ήταν ότι θα πρέπει να γίνει ένα καινούργιο Τελωνείο και μια καινούργια γέφυρα.
0: Τώρα εμείς βλέπουμε κάποιες εργασίες δίπλα στο παλιό Τελωνείο, λίγο παραπάνω. Αυτά θα είναι προσωρινά ή είναι τα καινούργια κτίρια που ετοιμάζονται, κάποια καινούργια κτίρια?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι η επέκταση που γίνεται και η βελτίωση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων και η αύξηση σε μια λωρίδα ακόμη, η οποία θα απλουστέψει λίγο καλύτερα τη διαδικασία. Είναι καινούργιες εγκαταστάσεις, 15,5 εκατομμύρια το κόστος των εργασιών όλων. Θα γίνουν, αλλάζει κάποιος κάπως ο έλεγχος που γινόταν κάπως ανάποδα με την παρουσία τη σημερινή των γεωπόνων, θα πάει σε ένα καλύτερο σημείο, θα έχει καλύτερη πρόσβαση, καλύτερη απομάκρυση, γίνεται μια βελτίωση. Είναι καινούργια επέκταση, όχι το καινούργιο Τελωνείο, καινούργια επέκταση και διαμόρφωση του υπαρχόντος Τελωνείου.
0: Mm-hmm. Εσείς λέτε ότι αυτό θα δώσει όταν ολοκληρωθεί αρκετές λύσεις, αλλά δεν είναι η μόνη λύση που επιθυμούμε.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο η μόνη λύση, και όχι, δεν θα δώσει μεγάλη μεγάλη λύση. Έτσι, θα δώσει μια καλύτερη βελτίωση.
0: Mm-hmm. Η εργασία για την καινούργια γέφυρα, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, στην οποία ακούσαμε πολλά την τελευταία περίοδο, έχουν ξεκινήσει, γίνεται κάτι?
1: Όχι, δεν είναι, ούτε η μελέτη έχει ακόμη δρομολογηθεί, δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Όχι, δεν υπάρχει φως αυτή τη στιγμή για την καινούργια γέφυρα. Κοιτάξτε, η καινούργια γέφυρα είναι λίγο μια δύσκολη κατάσταση. Από ό,τι άκουσα, ότι το μεγαλύτερο μέρος της γέφυρας θα βρίσκεται επί τουρκικού εδάφους. Υπήρχε σκέψη, καθένας θα κάνει το δικό του κομμάτι, οι Τούρκοι θέλουν να το κάνουν εξ ολοκλήρου. Υπάρχει μια τυχογνωμία εκεί πέρα, την οποία θα λύσουν τα υπουργεία. Τώρα δεν μπορώ να πω σε βάθος, γιατί ίσως και πω πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πω.
0: Mm-hmm. Τώρα, για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, δεν έχουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις. Θα είναι δύσκολη okay. περίοδος για όλους τους ανθρώπους που ταξιδεύουν ή από εδώ, από την Ελλάδα προς την Τουρκία ή από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Το δικό σας το μήνυμα για αυτές τις δύσκολες μέρες, τι θα ήταν, τι είναι?
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να έχουν οπλιστούν με υπομονή. Αυτό έχω να πω μόνο.
0: Mm-hmm. Ωραία,
1: δεν μπορούν να κάνουν.
0: Κατάμε αυτό, την υπομονή, γιατί έχουμε δουλειά μπροστά μας. Χθες όμως ήσασταν και στην Νέα Βίσα, όπου εκεί έγινε και η 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Αναζυγότητας του ΕΒΟ. Μια εικόνα μπορούμε να πάρουμε?
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αυτή η επιτροπή είχε προγραμματιστεί, έγινε στη Βίσα. Βέβαια, εκεί ορισμένα πράγματα τέθηκαν και από το... επειδή οι πολίτες, η κοινωνία λέει, διαμαρτύρεται ότι μιλάμε για τον Εύρο, ανάπτυξη του Εύρου, αλλά συνέχεια ασχολούμαστε με την Αλεξανδρούπολη, γιατί βλέπουν έργα. Και εκεί πέρα πραγματικά πρέπει να συγχαρώ τον Περιφερειάρχη, ο οποίος τα είπε τα πράγματα ξεκάθαρα και με το όνομά τους. Δηλαδή, τους είπε με ντοκουμέντα, με στοιχεία οικονομικά, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μιλάμε μόνο για Αλεξανδρούπολη. Όταν δίνεις 20 εκατομμύρια για ένα φράγμα θεραπείου, όταν δίνεις πολλά χρήματα για γέφυρες, όταν δίνεις, κάνεις πολλά πράγματα, οικονομικά τα αποδείκνει, δηλαδή, και δίνεις 100 εκατομμύρια, όχι για την Αλεξανδρούπολη, κομμάτι που αφορά το Βόρειο Εύρο και Κεντρικό Εύρο, δεν μπορείς να πεις ότι είναι παρεμελημένος. Κοιτάξτε, για μην παρεξηγηθούμε. Mm-hmm. Όντως το Εύρος διαχρονικά είναι παραμελημένος. Γενικά ο Εύρος. Έτσι, άλλα πράγματα έπρεπε να γίνει εδώ. Έπρεπε να γίνει να μην υπάρχει κάτι το άξονος, έπρεπε να βγει στη δρομική γραμμή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σαν περιφέρεια όμως εμείς δεν κάναμε διαχωρισμό και περισσότερα έργα Αλεξανδρούπολη και τίποτα στο Βόρειο και στο Κεντρικό Εύρο. Πιστεύω ότι θα βάλει τα πράγματα σε θέση ο Περιφερειάρχης. Και από το χειροκρότημα που έλαβε, το συμπέρασμα ήταν ότι ικανοποιήθηκαν και όλοι οι παρευρισκόμενοι.
0: Mm-hmm. Από όλες αυτές τις διαδικασίες, είναι 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής που έγινε, ολοκληρώθηκε. Κάποια από αυτά τα πράγματα που έχουν υποθεί στο παρελθόν έχουν τέξει ή τρέχουν αυτή την εποχή?
1: Βέβαια, αρκετά πράγματα τρέχουν. Τώρα δεν μπορώ συγκεκριμένα να σας πω. Όμως δόθηκαν, σας είπα, όταν δίνονται 100 εκατομμύρια, σημαίνει ότι κάτι τρέχει.
0: Ωραία, να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο, γιατί χθες είχαμε και τον κύκλο που έκλεισε του απολογισμού για τα 2,5 χρόνια της διοίκησης. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, σαν αντιπεριφερειάρχης πλέον του ΕΒΟ, εσείς προσωπικά είστε ικανοποιημένος από τους ρυθμούς που τρέξαν τα πράγματα για την περιφέρεια τη δική σας?
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Όσον αφορά την λειτουργία τη δική μας σαν περιφέρεια, αλλά και σαν περιφερειακή ενότητα, νομίζω είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Όχι νομίζω, είμαι, γιατί το λέω αυτό. Ό,τι βρίσκαμε, γιατί μην ξεχνάτε, εμείς αναλάβουμε την αυτοδιοίκηση μετά από μία φωτιά του 22, μία φωτιά του 23 που έκαψε 1 εκατομμύριο στρέμματα, μία πλημμύρα το 24, μία πλημμύρα και μία πλημμύρα τώρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αναδεικνύει, μεγαλώνει το έργο το οποίο παράγουμε. Δηλαδή, κάνουμε ένα έργο έχοντας αυτά τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και το μεγαλύτερο είναι τη ζωονόσος. Έτσι, γιατί δίνουμε μεγάλη βαρύτητα για να αποφύγουμε οτιδήποτε άλλο, για να μην καταστραφούν, για να μην χάσουμε και το υπόλοιπο ζωικό κεφάλαιο. η δουλειά έγινε πάρα πολύ, αλλά κοιτάξτε, εμείς δεν βρήκαμε τίποτα. Τα βρήκαμε όλα μέσα στην κατάψυξη. Τα βγάλαμε την κατάψυξη και ασχολούμαστε με όλα τα θέματα. Μεγάλα θέματα, τα οποία δεν υπήρχαν μελέτες. Κάνουμε τις μελέτες, δημοπρατούμε και το αποτέλεσμα όσον αφορά την κατασκευή των έργων, την ολοποίηση, την ολοκλήρωση, θα φανεί στο επόμενο, μεθεπόμενο έτος. Είμαι πολύ αισιόδοξο ότι πολλά πράγματα θα γίνουν. Πάρα πολλά πράγματα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται, δεν μπορεί να τα γνωρίζει ο πολίτης. Το θέμα είναι ότι εργαζόμαστε νύχτα-μέρα, θέλει ο Περιφερειάρχης και οι συνεργάτες του και πράγματι αξίζει και συγχαρητήρια στο προσωπικό το οποίο είναι μειωμένο, γίνονται κάτι προσλήψεις, γιατί δίνουμε όλο τον εαυτό μας, τον καλύτερο εαυτό μας. Είμαστε η μοναδική, είναι η μοναδική ευκαιρία, τουλάχιστον δεν πέφτουμε προς τα κάτω. Ανεβαίνουμε προς τα κάτω, γίνονται καλύτερα πράγματα και στην ολοκλήρωση της τετραετίας μας, της πενταετίας, πιστεύω ότι θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Και επειδή είναι εύκολο να βλέπει κανείς τα πράγματα απ' έξω, είναι πολύ δύσκολο όμως όταν είσαι μέσα και πρέπει να κάνεις πράγματα. Ήθελα να μου πείτε, κλείνοντας έτσι, κάτι που έχετε κρατήσει από αυτά τα 2,5 χρόνια που θα σας βοηθήσουν όμως να βγάλετε με δημιουργικότητα και τα επόμενα 2,5 χρόνια.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ έχω ένα πλεονέκτημα. Το θεωρώ πλεονέκτημα ότι ήμουν 30 χρόνια δήμαρχος. Και το αντικείμενο το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έχω την απεριόριστη εμπιστοσύνη του Περιφερειάρχη. Και παρά το ότι έχω τόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση, ακούω τις συμβουλές του Περιφερειάρχη, οι οποίες πραγματικά μας οδηγούν σε σωστές ενέργειες και λύσεις πολλών προβλημάτων. Αυτό είναι το θέμα, ότι η εμπειρία είναι μεγάλο πράγμα στην πολιτική.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε.
1: Και κάτι άλλο να σας πω. Εμείς ήμασταν ανεξάρτητοι. Δεν χωρίσουμε τους μεν, τους δε, δεξιά και αριστερά. Έτσι έχουμε εγκαλιάσει όλους τους πολίτες, παρότι ότι οι ορισμένοι μας δεν τρέχουν και πολύ συμπάθεια στο πρόσωπό μας, αλλά αυτό δεν μας αγγίζει. Εμείς προχωράμε σταθερά. Έχουμε 2,5 χρόνια μπροστά μας ακόμη, θα κάνουμε αυτό που να κάνουμε και στο τέλος θα κρυθούμε.
0: Ο χρόνος τα έχει. Ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι χωρίς φέτος, μια και τα πράγματα πάνε καλά από την πλευρά της πολιτικής προστασίας. Να είστε καλά,
1: ευχαριστώ. Πάνω σε αυτό, κοιτάξτε, αν έχω να σας πω. Πάνε καλά τα θέματα στην πολιτική προστασία, γιατί πλέον το γενικό πρόσταγμα το έχει ο Περιφερειάρχης. Και οι φωτιές σβήνονται άμεσα. Δεν λέω μεγάλες κουβέντες, αλλά οι παρεμβάσεις. Έχουμε άλλη συνεργασία με τα σώματα ασφαλείας, με την πυροσβεστική. Οι παρεμβάσεις γίνονται άμεσα, γι' αυτό και δεν. Φωτιές έχουμε πάρα πολλές. Αλλά τις προλαβαίνουμε και δεν τις αφήνουμε να επεκταθούν.
0: Να είστε καλά και καλή δύναμη να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την χρήσιμη κουβέντα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σας. Πάμε και στα υπόλοιπα θέματα τώρα. Λέμε, αφού πήγαμε μια βόλτα μέχρι την περιφερειακή ενότητα του Εύου, να παραμείνουμε εκεί, να πάμε και στο νησί της Σαμοθράκης. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα όλη αυτή την περίοδο να δούμε αν θα μπορέσει, αν φυσικά για την επόμενη χρονιά, για την φετινή χρονιά λίγο δύσκολα είναι τα πράγματα, να γίνει η διασύνδεση ακτοπλοϊκής γραμμής Σαμοθράκης Καβάλας, κάτι το οποίο υπήρχε παλιά και λειτουργούσε και μάλιστα πολύ θετικά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, τον κ. Θανάση Μπίτσα, να δούμε τι έχουν κάνει γύρω από αυτό το θέμα.
2: Όσον αφορά τις ενέργειες, ξέρω γιατί πρωταγωνιστούμε, ξεκινήσαμε, είμαστε σε διαρκή επαφή και συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας. Ήδη από το φθινόπωρο υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις και των δύο, ομόφωνη απόφαση, κοινή απόφαση δηλαδή, και των δύο δημοτικών συμβουλίων. Εξαλείς στο Υπουργείο, όντως επιθυμούμε και τη διασύνδεσή μας με το λιμάνι της Καβάλας, έστω με δύο δρομολόγια την εβδομάδα, έστω. Ώστε, γιατί μην ξεχνάμε πάντα ότι το ζωτικό λιμάνι της Αμαθράκης παραμένει η Αλεξανδρούπολη, έτσι, αλλά μας ενδιαφέρει και η σύνδεση με την Καβάλα. Λοιπόν, αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται. Ναι, υπήρξε πρόσφατα από την κυρία Δελικάρη, βουλευτή Καβάλας, υπήρξε επερώτηση στη Βουλή για το ζήτημα αυτό. Η απάντηση είναι ότι αυτό μπορεί προς το παρόν να μην είναι εφικτό, αλλά μελλοντικά να είναι. Το ξέρουμε αυτό. Να σας πω ότι οι ενέργειες του Δήμαρχου Καβάλας, οι κοινές ενέργειες είναι συνεχείς. Πρόσφατα, λίγες μέρες πριν, καταθέσαμε αίτημα για να υποβάλουμε το αίτημά μας στο Συμβούλιο Αυτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, ώστε να αποφασίσει, να γνωμοδοτήσει, μάλλον αποφασίσει για το γνωμοδοτικό όργανο, να γνωμοδοτήσει θετικά υπέρ αυτής της γραμμής. Αναμένουμε λοιπόν το Συμβούλιο να τοποθετηθούμε, αν κληθούμε κιόλας να τοποθετηθούμε για να υποστηρίξουμε την άποψή μας και τα αιτήματά μας και τα τεκμηριωμένα. Είναι πολύ τεκμηριωμένο το αίτημα. Mm-hmm. Έγινε η καθολική αποδοχή, να προσθέσω, και των επαγγελματικών σωματείων και από τη μεριά της Καβάλας και από τη μεριά της Αμαθράκης.
0: Εξάλλου, στο παρελθόν υπήρχε αυτή η διασύνδεση κάποτα και λειτουργήσε για λίγο καιρό.
2: Ναι, υπήρχε όντως. Υπήρχε όντως και μάλιστα με τα πλοία της γραμμής της Αμοθράκης, δύο εταιρείες πετρελαϊκής βάσης εκτελούσαν δρομολόγια. Το φιλικό Αρσινό, εάν το θυμάται όσοι το θυμούνται, παλιότεροι, το καλοκαίρι έκανε και 5 δρομολόγια την εβδομάδα για Καβάλα. Αυτά όλα μέχρι το 1996, έτσι.
0: Καλές εποχές.
2: Έκανε όμως αρκετά χρόνια 5 δρομολόγια την εβδομάδα θερινά για την Καβάλα.
0: Δημάρχε, μπορούμε να ευελπιστούμε σύμφωνα με όλα όσα τα έχουν και βλέπετε εσείς ότι του χρόνου αυτή η γραμμή, η διασύνδεση μπορεί να λειτουργήσει?
2: Ναι, εγώ σε αυτό είμαι αισιόδοξος. Είναι θέμα δικής μας επιμονής για την αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος. Θα γίνει και κατανοητό. Συγγνώμη, και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου για να γίνει αποδεκτό.
0: Κλείνοντας, για
2: όλους. Επιμείνουμε πάντως σε κάθε περίπτωση και δεν σταματάμε. Η ενέργεια μας είναι συνεχής.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, ο κ. Θανάσης Μπίτσας, για την ακτοπλοϊκή διασύνδεση Σαμοθράκης Καβάλας. Πάμε τώρα και στην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, την κυρία Αγγελική Δελικά, η οποία έχει κάνει την ερώτηση στη Βουλή. Η απάντηση έχει έρθει. Έχει μιλώντας στην ΕΠ Καβάλας, είπε για το τι θα γίνει την επόμενη περίοδο και τι περιμένουν να περάσει πραγματικά στην πράξη και στην ζωή. Θα έχουμε και μια και κάποιες συσκέψεις στην επόμενη περίοδο, αμέσως μετά το 15 Αύγουστο.
3: Ο υφυπουργός, ο κύριος Γκίκας, ο υφυπουργός Ναυτιλίας, που είναι και βουλευτής Κέρκυρας, οπότε καταλαβαίνει τα ζητήματα που αφορούν την ναυτιλία και την νησιωτική πολιτική, επισήμανε τα εξής, ότι το Υπουργείο ενεργεί με βάση κάποιες παραμέτρους, όπως είναι η διαθεσιμότητα του στόλου, η ζήτηση για το κάθε δρομολόγιο, εποχικότητα του δρομολογίου και λιμενικές υποδομές. Αυτό που μας είπε είναι ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος δρομολόγησης κάθε χρόνο μέχρι την 31η Ιανουαρίου, έτσι, του κάθε έτους, για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου του επόμενου έτους. Όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, τότε το Υπουργείο το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου δημοσιεύει πρόσκληση ενδιαφέροντος, έτσι, για σύναπτη σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που διαρκεί από 1 έως 5 έτη για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένων γραμμών άνευ μισθώματος. Δηλαδή η εταιρεία δεν πληρώνεται από το κράτος, αλλά καλύπτει τα έξοδα από τα εισιτήρια, έτσι, που κόβει. Όταν όμως δεν υπάρχει ενδιαφέρον ούτε με αυτόν τον τρόπο, τότε προβλέπεται νέα διαδικασία κατόπιν γνωμοδότησης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, έτσι, για πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας, αλλά αυτή τη φορά με μίσθωμα. Και λαμβάνονται υπόψη οι δημοσιονομικές δυνατότητες φυσικά της κάθε χώρας. Ειδικά για τη Σαμοθράκη έχει ήδη εκδοθεί μια προκήρυξη για διεθνή διαγωνισμό για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου του 2025 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2029. Και σε αυτό το πρόγραμμα, έτσι, περιλαμβάνονται οι γραμμές που συνδέουν την Σαμοθράκη. Δεν είναι μέσα η γραμμή Καβάλας Σαμοθράκης. Είναι η γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη και Σαμοθράκη-Λίμνος. Τώρα όμως, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που είπε ο υφυπουργός είναι ότι δεν απορρίπτει την ένταξη νέων γραμμών στο σχεδιασμό των ακτοπλοϊκών συνδέσεων. Αντίθετα, το Υπουργείο είναι ανοιχτό να συζητήσει με τους τοπικούς φορείς, τους θεσμικούς παράγοντες, έτσι, της αυτοδιοίκησης, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, υπάρχουν τεκμηριωμένες προτάσεις και αυτές οι κινήσεις φυσικά ενισχύουν τις μεταφορές, έτσι πρέπει να προωθούν την ανάπτυξη και να αναδεικνύουν το τουριστικό προϊόν. Γι' αυτό πιστεύω ότι η επαναφορά της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καβάλας-Αμοθράκης είναι ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί έτσι μέσα από συντονισμένες ενέργειες, τις διαρκείς προσπάθειες όλων των φορέων που εμπλέκονται, δηλαδή την τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, τους επαγγελματικούς και τουριστικούς φορείς, τοπικές κοινωνίες, τους εκπροσώπους τους, ώστε να διαμορφώσουμε ένα ενιαίο και ισχυρό έτσι μέτωπο διεκδίκησης και αυτό να το καταλάβει και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Οπότε να μπούμε σε μια διαφορετική λογική, δηλαδή τεκμηριωμένη πρόταση στο χρονικό πλαίσιο που πρέπει, δηλαδή μέχρι 31 Ιανουαρίου του 2027 να υποβληθεί αυτή η πρόταση και ξέρετε δεν πηγαίνει για το καλοκαίρι του 2027, πηγαίνει για το καλοκαίρι του 2028. Οπότε ο ορίζοντας είναι για τότε να εγκριθεί τότε ώστε να έχουμε αυτή τη σύνδεση και νομίζω το καλοκαίρι μας ενδιαφέρει περισσότερο γιατί μπορεί ο κόσμος να μετακινείται και για διακοπές προς τη Σαμοθράκη έτσι και η Καβάλα νομίζω ότι θα αγκαλιάσει το συγκεκριμένο δρομολόγιο και οι κάτοικοι της Σαμοθράκης θα μπορούν να έρχονται για εμπορικούς σκοπούς στην Καβάλα, για ζητήματα υγείας κτλ. Νομίζω ότι ενδιαφέρει το δρομολόγιο και οι κάτοικοι της Σαμοθράκης θα μπορούν να έρχονται για εμπορικούς σκοπούς στην Καβάλα, για ζητήματα υγείας κτλ. Νομίζω ότι

Μητσοτάκης μου τηλεφώνησε προχθές ο κύριος Αθανάσιος Βίτσας και σήμερα το πρωί πριν λίγο και με τον Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Μουριάδη. Οπότε θα οργανώσουμε μία συνάντηση στην Καβάλα. Θα μιλήσω λίγο αργότερα και με τον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο, να κάνουμε μετά το 15 Αύγουστο μία συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Τοαδός, μια εξαιρετική δουλειά, η στίχη της Σημεώπης Γραμμένου, η μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου, έδωσε μια εξαιρετική συνεργασία.

0: Γραφείο ο Πέτρος Μπαλιόπουλος με τον Κωστή Μαραμπέγια, ο οποίος αύριο το βράδυ στις 29 Ιουλίου Τετάρτη θα είναι στο ακόντισμα της Νέας Καμπάλης. Οι πόρτες ανοίγουν για το κοινό γύρω στις 8 η ώρα το βράδυ. Και με αυτά θα μείνουμε για λίγο στην Περιφερειακή Ενότητα της Καμπάλας. Θα πάμε προς το Δήμο Παγκαίου, καθώς έχουμε μια αθλητική διημερίδα στην οποία συμμετέχουν πολλοί Κύπριοι και Έλληνες. Εκεί στο Δήμο Παγκαίου θα συναντήσουμε τον Αντίμαχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Παγκαίου, τον Χρήστο Πομπότη, για αυτή τη διημερίδα που ξεκινάει από σήμερα.
1: Ο Δήμος Παγκαίου είναι ένας αθλητικός δήμος. Έχουμε κατασκευάσει ένα καταπληκτικό στάδιο που φιλοξενεί τακτικά αγώνες στίβου. Έτσι ο Σέγας μας τιμά για άλλη μια φορά και το διήμερο 28 και 29 Ιουλίου θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τις εθνικές ομάδες στίβου της Ελλάδας και της Κύπρου, των μικρών ηλικιών βέβαια, της ΚΑΠΑ18, για μια διήμερη συνάντηση, έτσι, διεθνή συνάντηση στίβου. Όταν έχεις τις κατάλληλες υποδομές, μοιραία μετά έρχονται και οι διοργανώσεις. Και να σας πω ότι σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από την Θεσσαλονίκη και από το Καφτατζόγλιο, το εθνικό στάδιο εκεί της Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει άλλο στάδιο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα που να έχει την αρτιότητα του δικού μας σταδίου, με αποτέλεσμα ο ΣΕΓΑΣ να επιλέγει και διοργανώνει τους αγώνες στη δική μας περιοχή. Για να πούμε επίσης τώρα και με την ευκαιρία ότι εμείς συνεχίζουμε το σχεδιασμό μας και ήδη χθες ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης ανακοίνωσε και την χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών με 7 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία κλειστού κολυμβητηρίου στην Ελευθερούπολη. Ήταν κάτι το οποίο έλειπε, αλλά τα επόμενα χρόνια θα δώσουμε την δυνατότητα στα παιδιά μας, τους αθλητές μας, να μπορούν να ασχοληθούν και με το υγρό στοιχείο, κάτι που τόσα χρόνια δεν το είχαμε. 7 εκατομμύρια ευρώ για κλειστό κολυμβητήριο στην Ελευθερούπολη, δίπλα στο Εθνικό Στάδιο που έχουμε εκεί και δίπλα και στο κλειστό γυμναστήριο που και αυτό πλέον το έχουμε ανακαινήσει πλήρως και αυτό διοργανώνει πολύ μεγάλους αγώνες. Έτσι δημιουργούμε ένα πλήρες αθλητικό κέντρο το οποίο το διαθέτουμε για τα παιδιά μας.

0: Μια σπουδαία πιανίστρια, μια εξαιρετική ερμηνεύτρια από το Αζερβαϊτζάν, η Αζίζα Μουσταφά Ζαρέχ, σε έναν ύμνο για έναν μεγάλο συνθέτη, τον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, ο οποίος είχε φύγει το 1750, σαν σήμερα, από τη ζωή. Αυτή η ήχη θα μας πάνε στο τεκέτο και του Κλουμ Μπαμπά στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης, καθώς εκεί κλείνει ο μήνας για το Μέγαρο Μουσικής. Εκεί θα συναντήσουμε και τον Διευθυντή του Μέγαρου Μουσικής, τον Πασχαλή Ξανθόπουλο, αλλά και τον Γιάννη Κατσούλη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνουμε, τι γίνεται, νομίζω ότι είναι τελευταίες λεπτομέρειες, έτσι.
1: Μόλις τελειώσαμε λίγο τα σχετικά με τον ήχο και το στήσιμο της ορχήστρας και της χοροδίας και πηγαίνουμε προς το Χατζηδάκιο, στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης, για τη σημερινή συναυλία, που βέβαια σήμερα δυστυχώς είναι sold out, που είναι μια συναυλία πιο κοντά γύρω από την ορχήστρα, τους συντελεστές, τα μέλη και όλα αυτά. Είναι μικρός ο χώρος και έτσι πολύ γρήγορα ο χώρος γέμισε και... Αλλά θα έχουν τη δυνατότητα όλοι οι υπόλοιποι αύριο στον εκπληκτικό χώρο του ΤΕΚΕ, στο Σέλινο, στο ΤΕΚΕ του Κλουμ Μπαμπά, να ακούσουμε έτσι μια, νομίζω, εξαιρετική συναυλία, μυσταγωγική, με ήχους και την ατμόσφαιρα του ΤΕΚΕ. Και φαντάζομαι ότι είναι ανοιχτή, είναι ελεύθερη είσοδος. Απλά θα πρέπει ο κόσμος να φροντίσει να έρθει, γιατί βρίσκεται στους Αγρούς, κοντά στο χωριό Σέλινο, στην Ξάνθη, όσο το γνωρίζουν, και για να επισκεφθούν το μνημείο και στη συνέχεια να ακούσουν τη συναυλία.
0: Και έτσι κλείνει ο μήνας με τη σημερινή και την αυριανή συναυλία και για το Μέγαρο Μουσικής, και που έχει ως κυρίαρχο σκοπό κιόλας και την πρώτη γνωμία, την παρουσίαση της ορχήστρας ανατολικής μουσικής του Μέγαρου Μουσικής της Κομωτινής.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Προχωρώντας τις εργασίες που είχαν σχέση με τις αποκαταστάσεις, τις υποδομές του Μεγάρου, τον εξοπλισμό του, είπαμε ότι η επόμενη φάση θα είναι σταδιακά το Μέγαρο να αποκτήσει την ιδιαίτερη του ταυτότητα. Η ορχήστρα είναι ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά και οπότε ξεκινάμε από φέτος, ώστε του χρόνου να κάνει πολύ έντονη και την παρουσία της τόσο στην περιοχή μας, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όσο και σταδιακά στη συνέχεια να μας εκπροσωπεί και εκτός τα όρια της περιφερειάς μας.
0: Έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και λίγο και με το Διευθυντή της Ορχήστρας, τον κύριο Κατσούλη.
1: Σας ακούει, ναι, βέβαια.
0: Κύριε Κατσούλη.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Νομίζω είναι δύο συναυλίες, έτσι, πρώτη την ομοίωση με τον κόσμο. Τι θα ακούσει ο κόσμος σήμερα και αύριο? Τι έχετε ετοιμάσει?
2: Κοιτάξτε, γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς ότι αυτό το μνημείο, το συγκεκριμένο μνημείο, έχει μια μοναδική, ένα μοναδικό χαρακτηριστικό για την περιοχή μας. Γνωρίζετε ότι τόσο και από τους Μπεκτασίδες, αλλά όσο και από τους χριστιανούς κατοίκους της περιοχής εκεί, είναι ένας χώρος ιερός, αμφότερους και για τους δύο. Οπότε η συναυλία η οποία προγραμματίζεται περιέχει μέλη τόσο από την κλασική ανατολική μουσική, όσο και από την εκκλησιαστική. Βέβαια, τα μέλη που θα ακουστούν από την εκκλησιαστική μουσική δεν έχουν να κάνουν με ύμνους οι οποίοι χρησιμοποιούνται μέσα στη Θεία Λατρεία, αλλά περισσότερο με κρατήματα, τα οποία είναι κάποια μέλη οποία βοηθούσαν στη διαπλάτυνση των ύμνων και έχουν άμεση σχέση και συνάφεια με την οργανική μουσική και την λεγόμενη εξωτερική και κοσμική μουσική, η οποία παίζονταν εκτός του ναού της Μεγάλης Εκκλησίας. Οπότε είναι μια έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα προσέγγιση, γιατί λειτουργεί ως ένα συμπίλημα των δύο μουσικών παραδόσεων, οι οποίες, όπως έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερες έτσι συνομιλίες που έχουμε κάνει, ότι έχουν κοινές ρίζες, είναι κοινή η αφετηρία τους και μουσικά έχουν εμφανίζουν πάρα πολλές συγγένειες και ομοιότητες.
0: Α, μετά με αντίστοιχο το χρόνο και την αυριανή μέρα και τη σημερινή, τυχερή όσοι θα είναι σήμερα στην Ξάνθη το απόγευμα στον πολυχώρο Μάνος Χατζηδάκης, και επίσης πολύ τυχερή όσοι έχουν κανονίσει να έρθουν από τώρα για την αυριανή μεγάλη μουσική παράσταση στο Ρωτεκέτο και το Κλουμ Μπαμπά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία δουλειά που κάνετε και ελπίζουμε να τα πούμε και από κοντά.
2: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλό καλοκαίρι λοιπόν. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και αυτή την εκπομπή. Να ακούσουμε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι που έχει το τίτλο «Συνάπως Ανατολισμοί», μια εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο Μπαντζόπουλος Χρήστος μαζί με τον Γιάννη Κατσούλη που ακούσαμε και πριν από λίγο.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζει κανείς και αυτή η θέση είναι αδιαπραγμάτευτη. Το ακατάλληλο κρέας δεν έφτασε στο τραπέζι μας, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όσον αφορά την επιχείρηση στο Ήλιον, είπε ότι δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο του ΕΦΕΤ και τα προϊόντα της στερούνταν την νόμη σήμανση. Ο κύριος Ζόμπος, αναφερόμενος στους πρώτους 30 μήνες θητείας του, είπε πως έχουν γίνει πάνω από 24.000 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη. Πύρινος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η φωτιά στην ορεινή περιοχή της Σάβιλα, δυτικά της Μαδρίτη, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχουν καταγράψει ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερο από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 4 θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 για ανέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 28η ημέρα του Ιουλίου, με πολλά θέματα που τρέχουν και έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε σε λίγο. Έρχομαι την ίσια της καμπάλας Ερδοεσιάδας ευσταλούν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται σε αυτή τη ζεστή μέρα η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοφάλαμο της Κομωτινής, είναι ο Σάμι Καραμπουγιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΤ Καμπάλα, στην Νότια Στέλλα και στην ΕΤ Σερών για την εξαιρετική συνδρομή που έχουν σε αυτή την εκπομπή. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους και στον κόσμο και στη χώρα μας, να δούμε τι γίνεται. Είχαμε σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών, η οποία έπληξε την Νότια Ιαπωνία. Οι αρχές έχουν εξεδώσει προειδοποίησεις για τσουνάμι. Στη Γαλλία, τεράστια πυρκαγιά κοντά στην Πορτό παραμένει σταθερή, αν και η επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών προκαλεί πολύ μεγάλες και έντονες ανησυχίες στη Γαλλία. Στην Ισπανία, κρίσιμες ώρες για την περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς αναμένεται αλλαγή των ανέμων τις επόμενες μέρες. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, υποτονικό το κλίμα στην έναρξη της συνεδρίασης, τρίτη μέρα παύσης εχθροπραξιών για την ώρα ΗΠΑ-Ιράν και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση. Ανοίγει σιγά σιγά το Κυπριακό, την Κύπρο επισκέπτεται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κ. Γκουτέρες λίγο πριν αποχωρήσει, ο οποίος δεσμεύτηκε να στηρίξει συνολική λύση. Είχε μια συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο Χριστοδουλίδη πριν από λίγο και το μεσημέρι θα έχει μια συνάντηση και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σήμερα θυμίζουμε ότι στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης, την επανεξέταση της λειτουργικότητας του Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης και τον εκ νέου καθορισμού του ως τεταθέσου ζητά από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ο Δήμαρχος της Ξάνθης, ο Στράτος Κοντός, μια επιστολή που έστειλε χτες. Και στη δική μας περιοχή, να πάμε και μια βόλτα προς την περιοχή του Εύρου. Είχαμε χτες από τις εντονότερες αντιπαραθέσεις από τη ΣΥΣΑ της ολοκληρώθηκε η Επιτροπή χτες για την 14η συνεδρίαση, μιλάμε πάντα της Ειδικής Επιτροπής. Αφορμή για τις διενέξεις στάθηκε η παρουσίαση της νέας ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, όχι Εύρος μετά, η οποία σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν περιλαμβάνει περίπου 108 έργα συνολικού προϋπολογισμού 309 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό που αποτέλεσε και την αφετηρία της αντιπαράθεσης, η παρουσίαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Προέδρου του Διαζώματος και εμπνευστή του Στρατηγικού Σχεδίου Εύρος μετά, Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος υποστήριξε ότι εγκαταλείπεται στην πράξη πλέον το αρχικό master plan ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είχε εκπονήσει μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023 και ο κύριος Μπαίνος χρησιμοποίησε και μια βαριά έκφραση «αυτοκτονείτε με αυτό που κάνετε». Πάμε τώρα προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου, εκεί να συναντήσουμε την Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, Σαμί, και θα ξεκινήσω από το αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε αυτό το τροχαίο νωρίς το πρωί στην περιοχή της Μάνδρας του Δήμου Σουφλίου με την ανατροπή ενός οχήματος που οδηγούσε διακινητές και μετέφερε 8 άτομα. Είναι εκτός κινδύνου, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Δημοτήχου και οι 8 μετανάστες, αλλά και ο αλλοδαπός διακινητής. Τώρα το ρεπορτάζ μας λέει ότι είναι αλβανικής καταγωγής. Οδηγούσε ένα γιοταχή, μετέφερε αυτά τα άτομα. Γύρω στις 8 παρατέταρτο το πρωί ανατράπηκε το όχημα κοντά στη Μάνδρα Σουφλίου, όπως σας είπα. Τους τραυματίες, οι οποίοι όλοι είναι ηλικίες από 25 έως 35 ετών, μετέφεραν τα ασθενοφόρα στο νοσοκομείο του Δημοτήχου και εκεί παραμένουν για προληπτική νοσηλεία και τα 9 άτομα, δηλαδή οι 8 μετανάστες και ο διακινητής. Και μόνο ένας εξ αυτών είναι πιθανό να χρειαστεί επέμβαση στο τραυματισμένο χέρι του. Ένα είναι αυτό. Τώρα, για το ρεπορτάζ λίγο πολύ το μετέφερες στην εισαγωγή σου για το τι έγινε χθες στην 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής, εκεί όπου ανέβηκαν οι τόνοι, όπως είπες και εσύ, ειδικά από τον Σταύρο Μπαίνο. Είχαμε όμως, με αφορμή αυτά που ανέφερες εσύ, είχαμε και μια δήλωση που έχει κάνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή της δηλώσης του κ. Μπαίνου εχθές στη Βίσα. Και λέει ότι καλεί βασικά την κυβέρνηση να ενημερώσει με διαφάνεια τους πολίτες για το ποιο από το αρχικό σχέδιο υλοποιείται σήμερα, ποιοι πόροι παραμένουν δεσμευμένοι για τον ΕΒΡΟ και ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων του ΕΒΡΟΣ μετά, ιδιαίτερα για κεντρικό και βόρειο ΕΒΡΟ. Λέει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΕΒΡΟ του ΠΑΣΟΚ ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του Σταύρου Μπαίνου, του ανθρώπου, όπως σημειώνει, που ταυτίστηκε όσο κανείς με το σχεδιασμό του προγράμματος ανασυγκρότησης του ΕΒΡΟ, δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Και λέει ότι όταν ο κύριος Μπαίνος κάνει λόγο για καθαρή ήττα στην τοποθέτησή του, στη συνεδρίαση, και όταν δηλώνει ότι το αρχικό πρόγραμμα ουσιαστικά εξαφανίστηκε, τότε η κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις στους πολίτες του ΕΒΡΟΥ. Αυτά, ξαναλέω, τα αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή ΕΒΡΟΥ του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα όσα έγιναν χθες στη συνεδρίαση στη Βίσα. Πάντως, θα πρέπει να πούμε, Σαμί, ότι η αμφισβήτηση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης για τον ΕΒΡΟ και οι σοβαροί προβληματισμοί και για το περιεχόμενο και για την πορεία όσων περιλαμβάνουν αυτοί οι σχεδιασμοί διατυπώθηκαν πολύ πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, ήδη από νωρίς το μεσημέρι, γιατί είχαμε μια κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι αγροτικοί σύλλογοι όλου του νομού, 6 στον αριθμό, να τους πω και συγκεκριμένα, Αλεξανδρούπολης, Δημοτήχου, Ορεστιάδας, Δόξας, Κυπρίνου, Βίσας και Τριγώνου, και έλεγαν ότι δεν θα πάνε στην συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του ΕΒΡΟΥ, ως έμπρακτη ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στη συνεχιζόμενη αδιαφορία της κυβέρνησης, όπως ανέφεραν, για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και σε όλη τη χώρα. Και μάλιστα έλεγαν ότι αρνούνται να γίνουν μέρος μιας επαναλαμβανόμενης και αποτυχημένης πολιτικής εκδήλωσης. Έτσι τη χαρακτήριζαν. Την ώρα, λέει, που τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο παραμένουν άλυτα. Και φυσικά υπογράμμιζαν κλείνοντας ότι η ανασυγκρότηση του Εύρου χωρίς στήριξη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα απλά δεν μπορεί να υπάρξει. Τώρα, να πούμε ότι είχαμε χθες και την παρουσίαση που έκανε ο Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της διοίκησης 2,5 ετών, το πρώτο μισό δηλαδή της θητείας του, στον Εύρο, εκεί όπου μεταξύ άλλων ο κ. Τοψίδης είπε ότι ο Εύρος αλλάζει με έργα που έχουν αρχή, χρηματοδότηση και αποτέλεσμα. Αναφέρθηκε σε έργα και εντάξει σε 6 κρίσιμους τομείς. Είναι οι τομείς των υποδομών, του πρωτογενούς τομέα, της παιδείας, υγείας, κοινωνικής συνοχής, τουρισμού, πολιτισμού και αθλητισμού. Και είπε ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται και τα έργα αυτά θα αγγίζουν κάθε βασικό τομέα ανάπτυξης στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Σαμί, είχαμε 4 συνολικά ημεδαπούς, έχουμε μάλλον 4 συνολικά ημεδαπούς που περιλαμβάνονται σε 2 δικογραφίες που σχηματίστηκαν για 2 κλοπές δίκυκλων οχημάτων που διαπράχθηκαν στην Ορεστιάδα. Η πρώτη ήταν στις 8 Ιουνίου, η δεύτερη μεταξύ 11 και 12 Ιουλίου. Στην πρώτη κλοπή 2 δράστες ήταν, αφαίρεσαν ένα μοτοποδήλατο. Στη δεύτερη κλοπή ο ένας από τους 2 που συμμετείχε και στην πρώτη μαζί με 2 ακόμα άτομα αφαίρεσαν μία μοτοσυκλέτα. Αυτό έγινε τη νύχτα μεταξύ 11 και 12 Ιουλίου. Και τα 2 δίκυκλα πάντως βρέθηκαν, επεστράφησαν στους ιδιοκτήτες τους. Τώρα έχουμε μια ανακοίνωση από την Τομεακή Επιτροπή Εύρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η οποία λέει ότι θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν σε αγροτικές εκτάσεις του Νοτίου Εύρου τα έντονα καιρικά φαινόμενα και το χαλάζι που έπεσε στις 22 Ιουλίου σε νότιες περιοχές του Εύρου. Και στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι το νέο αυτό χτύπημα ήρθε να προστεθεί στα ήδη οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και ζητάει να υπάρξουν και υποδομές αντιχαλαζικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, φυσικά να είναι στο 100% οι αποζημιώσεις και να καταβληθούν χωρίς καθυστερήσεις. Και κλείνοντας, θα σας θυμίσω ότι μόλις 48 ώρες μας χωρίζουν από την έναρξη του Φεστιβάλ Άρδας 2026, που θα ξεκινήσει από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης με διάφορες δράσεις που θα γίνονται εκεί δίπλα στο ποτάμι, στις Καστανιές. Ένα φεστιβάλ το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου. Η πρώτη μέρα, θυμίζω, την Πέμπτη δηλαδή που θα είναι η πρώτη μέρα, είναι δωρεάν η είσοδος και η έναρξη θα γίνει, όπως σας είπα, ήδη από τις πρωινές ώρες με κάποιες δράσεις δίπλα στον ποταμό, και το βράδυ στην κεντρική σκηνή θα εμφανιστούν και τα πρώτα μουσικά συγκροτήματα και οι καλλιτέχνες της φετινής διοργάνωσης. Την Παρασκευή είναι η συναυλία των Κόζα Μόστρα και της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου η συναυλία της Άλκης της Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλουγλου, και την Κυριακή 2 Αυγούστου οι εκδηλώσεις, στο μουσικό τουλάχιστον μέρος τους, θα κλείσουν με την Ρία Ελληνίδου και με ένα drone light show που υπόσχεται πολύ έτσι, εντυπωσιακό θέαμα. Αυτά, Σαμί.
0: Το Φεστιβάλ Αύδα πάντως έχει αποκτήσει ένα δικό του κοινό όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο ανανεώνεται και με νεότερους.
1: Ναι, το Φεστιβάλ του Αύδα, εγώ απλά θα προσθέσω σε αυτό που είπες, ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, δεν είναι δηλαδή τα τελευταία ένα, δύο ή τρία, προκαλεί και πολύ έντονες συζητήσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι διαπιστώνουν μια αλλίωση, αν μου επιτρέπετε να πω, και το βάζω και εισαγωγικά αν θέλετε, αν και στον προφορικό λόγο δεν επιτρέπεται, του χαρακτήρα, της ταυτότητας, ότι αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς εξελίχθηκε στα τόσα χρόνια της πορείας. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Και είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Χρυσούλα,
0: για όλες τις πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΝΑ. Είσαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε να ταξιδέψουμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμία, από την Καβάλα. Και να αρχίσουμε με μια ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου που βγήκε πριν από λίγα λεπτά. Ένα κάλεσμα σε προσυγκέντρωση για επερχόμενη κινητοποίηση. Ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου καλεί τους αμπελουργούς και τους αγρότες της περιοχής σε προσυγκέντρωση την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, τις 8 το βράδυ στην Αλάνα των Ελευθερών. Θέμα της συνάντησης είναι ο περονόσπορος και οι σοβαρές ζημιές που έχει προκαλέσει στις αμπελοκαλλιέργειες. Θα συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, καθώς και οι διεκδικήσεις του Συλλόγου για την άμεση στήριξη και αποζημίωση των πληγέντων. Ενώ την Πέμπτη πιθανόν να γίνει στη Νέα Πέραμο η συγκέντρωση, μεγαλύτερη κινητοποίηση, λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες. Τώρα, συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Καβάλας ανάμεσα στον Δήμαρχο Θόδωρο Μουριάδη και αντιπροσωπεία φορέων από την Νιρεμβέργη, στο τραπέζι περαιτέρω συνεργασία ανάμεσα στις δύο περιοχές, όπως η αεροπορική σύνδεση, καθώς η γραμμή Καβάλας Νιρεμβέργης που λειτουργεί από το 2025 σημειώνει υψηλή ζήτηση.
0: Δύο φορές την εβδομάδα, έτσι.
2: Νομίζω πως ναι, Σαμί. Mm. Και στόχος είναι η επέκτασή της πέραν της θερινής περίοδου, ώστε να συμπεριλάβει τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Οι δύο πλευρές συζήτησαν την ανάπτυξη επίσης νέων συνεργατικών δράσεων στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού, της επιχειρηματικότητας και των νέων τεχνολογιών. Ενώ η γερμανική αποστολή επισκέφθηκε την Καβάλα στο πλαίσιο του φεστιβάλ που είχαμε το Σαββατοκύριακο με σκοπό να γνωρίσει την περιοχή και να προβάλλει τα αξιοθέατα της στην γερμανική αγορά. Σε άλλο θέμα, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην Καβάλα, παρουσία του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη, ζήτησε προώθηση δύο βασικών αναπτυξιακών έργων για την βελτίωση των μεταφορών και των εξαγωγών της οδικής ασφάλειας στην περιοχή. Μεταξύ άλλων, αναβάθμιση του λιμένα Βαθύ στη Θάσο, όπου εκεί το έργο αποσκοπεί στη διευκόλυνση των εξαγωγών μαρμάρου, στον περιορισμό των βαριών οδικών μεταφορών στο νησί και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Επίσης, και την ολοκλήρωση του οδικού άξονα δράμας Καβάλας, με το σύνδεσμο να ζητά να αντιμετωπιστεί ο δρόμος ως ενιαίο έργο, καθώς ο σημερινός αυξάνει το κόστος των μεταφορών και τα ζητήματα οδικής ασφάλειας για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το λιμάνι Φίλιππος Β' της Καβάλας. Και να πάμε μέχρι την Δράμα, όπου εκεί πραγματοποιούνται δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στον Δήμο Δοξάτου συγκεκριμένα για τον Ιούλιο, από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, σε συνεργασία με κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ. Στα ιατρία των τοπικών καπί 11 με 1.30 και για την κατοίκον υπηρεσία 9 με 9.30, αποκλειστικά για το βοήθεια στο σπίτι είναι αυτό. Την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, στο Καλαμπάκι, Παρασκευή στο Δοξάτο. Μεταξύ άλλων γίνεται έλεγχος αίματος, μέτρηση γλυκερίωδιων, μέτρηση αιμοσφαιρίνης, σωματομετρία. Και αυτά μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα. Και να κλείσουμε με το Κοκκινόχωμα Καβάλας, καθώς εκεί η μουσική θα συναντήσει τη γαστρονομία στη μεγάλη γιορτή πίτας που μετρά αντίστροφα Σαμί. Ο Μορφωτικός Σύλλογος του Κοκκινοχώματος διοργανώνει το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο ένα μεγάλο λαϊκό ποντιακό γλέντι, στο μεγαλύτερο ίσως πολιτιστικό γεγονός του οικισμού, την 18η γιορτή πίτας. Πάνω από 17.000 δωρεάν κομμάτια πίτας και δροσιστικό αριάνι περιμένουν τους επισκέπτες με την είσοδό τους στο γλέντι, με το κόστος συμμετοχής να είναι στα 3 ευρώ σαμί.
0: Πάντως, Κώστα, κατάφερες να μας ανοίξει την όρεξη και νομίζω όλους όσοι μας ακούνε τους άνοιξε η όρεξη με αυτά που είπες. και για το Αγιάννη και για τις πίτες.
2: Το κοκκινόχωμα.
0: Ωραία, ραντεβού
2: λοιπόν. Θα το θυμίσουμε και τις επόμενες ημέρες.
0: Ωραία, ραντεβού λοιπόν κάπου εκεί με πολλούς ανθρώπους. Ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα, να βοηθήσει και ο καιρός και εμείς να φύγουμε από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας και να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί θα πάμε στην Θάλια Καμπουρίδου, η οποία κάνει εξαιρετικές προτάσεις για να επισκεφτούμε την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών και να δούμε στο κλείσιμο σήμερα τι έχει. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Εγώ τις προτάσεις τις κάνω. Ακόμη δεν τις αποδέχτηκες, δεν μας καταδέχτηκες, αλλά θα συνεχίσω.
0: Πού θα πάει, θα κάποια στιγμή θα βρεθούμε εκεί στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών.
3: Ναι, πες, κάτι θα γίνει. Λοιπόν, όπως σας είπα, ήταν και πραγματοποιείται αυτή την ώρα, από χθες σας το είπα αυτό, να πραγματοποιηθεί μια σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης μεταξύ των αρμοδίων φορέων με στόχο τη μετεγκατάσταση του ΚΕΔΑΣΥ και όπου ΚΕΔΑΣΥ, το Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Ο χώρος όπου στεγάζεται το ΚΕΔΑΣΥ όλα αυτά τα χρόνια, στο κτίριο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σερών, που βρίσκεται πλαισίων του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, για να δώσω ένα στίγμα για όσους ξέρουν περίπου την πόλη των Σερών που βρίσκεται. Παρά το γεγονός ότι δέχεται πάνω από 1.000 μαθητές και μαθήτριες σε ετήσια βάση, πλέον δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις ανάγκες και στο φόρτο που το προσωπικό καλείται έτσι να σηκώσει. Αναζητούνται λοιπόν τρόποι, το πού ακριβώς θα πάει το κέντρο να στεγαστεί και φυσικά ποιος θα αναλάβει αυτό το κόστος. Και λέω φυσικά γιατί προς το παρόν φιλοξενείται από το Δήμο Σερών. Ο Δήμος Σερών δεν έχει στον προϋπολογισμό του χρήματα από το Υπουργείο για τη λειτουργία του ΚΕΔΑΣΥ. Απλά έδινε το χώρο. Στις προτάσεις που θα κάνει η Δημοτική Αρχή ή έκανε αυτή την ώρα για τις εξέλιξη, όπως σας είπα, είναι η σύσκεψη, είναι να χρησιμοποιηθούν είτε τα παλαιά κτίρια που ανήκουν στο Δήμο Σερών, κάποια από τα κτίρια, είτε κάποιες από τις σχολικές μονάδες. Παρ' όλα αυτά, από μέχρι στιγμής, από υπηρεσιακούς παράγοντες και από την διεύθυνση, από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και από την περιφέρεια, έχουν προταθεί και έχουν γίνει προτάσεις κατά καιρούς και για την αξιοποίηση των χώρων του παλαιού νοσοκομείου. Όπου φυσικά, εάν είχε αξιοποιηθεί όλος αυτός ο χώρος, θα βρίσκαν στέγη πάρα πολλές δομές. Αντίθετα, είναι οι εγκαταστάσεις έρημες στην βορρά του χρόνου. Παρ' όλα αυτά, θέση γι' αυτό ο Δήμος δεν μπορεί να πάρει. Μας είπε πριν από λίγο, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, η Δήμαρχος, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, λέγοντας ότι δεν ανήκει ο χώρος στο Δήμο Σερών. Ο Δήμος Σερών μπορεί να προτείνει μόνο από τους δικούς του χώρους και θα πράξει. Και βέβαια, αναζητεί τη χρηματοδότηση, ποιος θα αναλάβει το κόστος των 50 ή 100 χιλιάδων ευρώ που χρειάζεται αυτή η μετεγκατάσταση. Ο Δήμος από τον προϋπολογισμό που έχει μέσω του Υπουργείου Παιδείας είναι να χρηματοδοτήσει μόνο τις σχολικές του εγκαταστάσεις, ενώ είναι χαρακτηριστικό τα χρήματα που παίρνει από τη ΣΑΤ ανέρχονται μόλις στις 220 χιλιάδες ευρώ. Τώρα θα μου πείτε να αναζητηθεί ένα ποσό 50 χιλιάδες ευρώ, δεν είναι μεγάλο το κόστος, προφανώς και δεν είναι, αλλά είναι για το Δήμο Σερών βάσει των χρημάτων που έχει να διαχειριστεί για τις σχολικές μονάδες. Θα δούμε τι αποτελέσματα θα έχει αυτή η σύσκεψη. Πάντως, κοινός τόπος όλων των φορέων, αλλά και κυρίως των γονιών των παιδιών που εξυπηρετούνται από το ΚΕΔΑΣΥ, είναι ότι θα πρέπει επιτέλους με τη νέα χρονιά να βρεθεί ένας νέος χώρος, γιατί αυτό το θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα από την προηγούμενη εκπαιδευτική χρονιά. Μιλώντας τώρα για σχολικές μονάδες, θα πρέπει να σας πω ότι νωρίτερα σήμερα έγινε αυτοψία από το Δήμο Σερών την Διεύθυνση Δευτεροβάθμισης Εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις του Δευτέρου Γυμνασίου Λυκείου Σερών, καθώς αυτές εγκρίθηκαν, μάλλον για αυτές εγκρίθηκε το έργο της ενεργειακής τους αναβάθμισης με ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μέσω της πράξης ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων και υποδομών στο Δήμο Σερών. Ήδη έχει εγκατασταθεί εργολάβος και βέβαια τώρα το θέμα είναι να βρεθεί ένας τρόπος να ξεκινήσουν οι εργασίες, μάλλον να μπει ένα πλάνο πώς θα γίνουν αυτές οι εργασίες, γιατί μιλάμε για μια σχολική μονάδα, γυμνάσιο Λύκειο, που φιλοξενεί 600 παιδιά. Ο χρόνος μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, μέχρι να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, δεν επιτρέπει την έναρξη όλων των εργασιών. Από κάπου θα πρέπει να ξεκινήσει ο εργολάβος και βέβαια να γίνονται οι εργασίες ή να απομονωθεί ένα μέρος του κτηρίου, αυτό εξετάστηκε, για να γίνονται εργασίες με ασφάλεια όσο θα λειτουργεί η μονάδα. Πρόκειται να γίνουν μια σειρά από ουσιαστικές επεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση συστήματος θερμομόνωσης περιμετρικά του κελίφους, η τοποθέτηση θερμομόνωσης σε αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση σύγχρονων κουφωμάτων, αποξυλώσεις, προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, τεχνολογίας LED κτλ. Και θα πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το συγκρότημα επιλέγεται αυτό το συγκρότημα κάθε χρόνο να λειτουργήσει και ως βαθμολογικό κέντρο χωρίς κλιματιστικά, καθώς οι πίνακες δεν είχαν τη δυνατότητα να σηκώσουν την χρήση των κλιματιστικών. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια να έχουμε και αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς που εργαζόταν για να διορθώνουν γραπτά στις πανελλήνες εξετάσεις. Οι εργασίες πρέπει να γίνουν, ήδη υπάρχει το σχετικό κονδύλιο. Και τώρα θα δούμε πώς θα γίνει ο προγραμματισμός. Πάντως η πρώτη αυτοψία όλων των αρμοδίων με τον εργολάβο έδειξε ότι υπάρχει καλή συνεργασία. Θα βρεθεί ένα πλάνο ούτως ώστε σιγά σιγά να ξεκινήσουν οι πρώτες εργασίες και να μπει ένα πλάνο με ποιον τρόπο θα γίνει. Πάντως όλα δείχνουν ότι μιλάμε για το επόμενο σχολικό έτος. Τώρα, όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο, να σας πω ότι στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται οι δράσεις της τηλεφωνικής απάτης που σας είχα πει την περασμένη εβδομάδα, όταν έπεσε θύμα μια 40χρονη γυναίκα στην πόλη των Σερών και είδε τις οικονομίες της να κάνουν φθερά. Με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μέθοδο λοιπόν του λογιστή, ένας 30χρονος και μια 20χρονη συνελήφθησαν στην Μπέλα, καθώς είχαν επιχειρήσει και εκεί να ξεπατήσουν μια άλλη γυναίκα με τον ίδιο ακριβώς μέθοδο. Εδώ στις Σέρες, θυμίζω, απέσπασαν από τη 40χρονη το ποσό των 22.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ. Από εδώ και πέρα έχει σχηματιστεί η δικογραφία σε βάρος τους και βέβαια το σημαντικό είναι τα χρήματα, να βρεθούν τα χρήματα και τα κοσμήματα, γιατί έχουμε δει και το προηγούμενο διάστημα συλλήψεις να γίνονται και δυστυχώς η περιουσία των ανθρώπων που έπεσαν θύματα αυτής της απάτης να έχουν κάνει φτερά. Στη φάση των εργασιών ανακαίνησης ή αν θέλετε καλύτερα ένα μικρό lifting βρίσκεται το Μαξίμιο και όπου Μαξίμιο το πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της Μητροπόλεως Σερών. Έχουν ξεκινήσει μια σειρά από παρεμβάσεις για να αλλάξει έτσι η εσωτερική αλλά και η εξωτερική όψη του κτηρίου. Εκεί λειτουργούν μία σειρά από σχολές και τμήματα στο Μαξίμιο, το οποίο αποτελεί και μία κυψέλη πολιτισμού. Ήδη έχει γίνει σχετική αυτοψία από τον Μητροπολίτη Σερών. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, τέλος Αυγούστου. Το Μαξίμιο θα πρέπει να πούμε ότι αποτέλεσε ένα όραμα ζωής του προηγούμενου Μητροπολίτη, του μακαριστού Μητροπολίτη Μαξίμου, ο οποίος από την προσωπική του περιουσία το χρηματοδότησε. Έγινε η ανέγερση στην αρχή δύο ορόφων, μετά προσθέθηκαν κι άλλοι και εκεί φιλοξενείται η πολυθεματική βιβλιοθήκη Μυριόβυλος, όπως επίσης και μία σειρά από εκδηλώσεις της πόλης και όχι μόνο και της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών. Ολοκληρώνω με την έκδοση ενός βιβλίου. Ενός βιβλίου από ένα Σεραίο συγγραφέα που ασχολείται εδώ και 30 χρόνια με την καταγραφή της γλώσσας, τα ιδιώνυμά της, αλλά και την παράδοση. Ξεκίνησε από την περιοχή της Βυσσαλτίας και έχει επεκταθεί τώρα και στην γλώσσα των Σερών. Αντιλεξικό της γλώσσας στα Σέρας, από τη Δημοτική στο Ιδιότυπο. Είναι ο τίτλος του βιβλίου του Νίκου Πασχαλούδη, ο οποίος κατάγεται από την Τερπνή της Βυσσαλτίας. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που αναμένεται έτσι να συμβάλλει στην καταγραφή και ανάδειξη της τοπικής γλωσσικής παράδοσης. Έρχεται ως συνέχεια του προηγούμενου βιβλίου, η γλώσσα στα Σέρας. Και τώρα μιλάμε για το αντιλεξικό της γλώσσας στα Σέρας και όσοι έτσι ενδιαφέρονται για τα ιδιώματα που έχει κάθε περιοχή, αξίζει να το διαβάσουν γιατί είναι καταγράφει ουσιαστικά πέρα από λέξεις και κομμάτια της καθημερινής ζωής, αλλά και ένα δυναμικό έτσι στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας των κατοίκων των Σερών.
0: Οι ντοπιολαλιές, λέμε, πανταθαλιά, υπάρχουν πάρα πολλές όλες τις περιφερειακές ενότητες και αυτός είναι και ο πλούτος αυτής της χώρας, θα λέγει κανείς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ωραίο ταξίδι στην περιφερειακή ενότητα των Σερών και εμείς λέμε... Καλό υπόλοιπο της μέρας να έχεις και εμείς λέμε να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Εκεί τώρα να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Δοξάτου Δράμας, τον Γιώργο Βρατζή, ο οποίος για δεύτερη χρονιά ο Δήμος Δοξάτου συνεχίζει το επιτυχημένο πρόγραμμα χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε εντός του έτους του 2026 στο Δήμο Δοξάτου Δράμας.
4: Είναι δεύτερη χρονιά αυτή στην οποία θα χορηγήσουμε αυτό το βοήθημα για τη γέννηση των παιδιών και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί όπως πιθανόν γνωρίζετε ήδη και στο νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης δίνεται δυνατότητα πλέον με νόμο στους Δήμους να μπορούν να χορηγήσουν τέτοιου είδους βοηθήματα. Εμείς την πρώτη χρονιά πέρυσι που το χορηγήσαμε το πήραμε μέσα από την Επιτροπή του άρθρου 152, προσφύγαμε δηλαδή κατά της αρχικής πολιτικής απόφασης της αποκεντρωμένης κατά τη διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας και αυτό μαζί και με άλλους Δήμους που επίτρεξαν ακριβώς την ίδια διαδικασία έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχθούν οι νέοι γονείς, να στηριχθούν τα γεννήσεις σε μια εποχή που το δημογραφικό και η αστυφιλία αποτελούν βόμβες στα θεμέλια της κοινωνίας μας. Ως Δήμος μένουμε σταθερά προσιλωμένοι στις δεσμεύσεις μας, να στηρίξουμε την κοινωνία, να στηρίξουμε τις οικογένειες, τους νέους γονείς και τα παιδιά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με το επιτάσεως. Τα οικονομικά μας δεν είναι σχετικά καλύτερα, είναι δηλαδή καλύτερα και θα δούμε τον επόμενο χρόνο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις προϋποθέσεις. Ήδη φέτος θα δείτε από τα δικαιολογητικά τα οποία θα ζητηθούν το επόμενο διάστημα ότι έχει διευρυνθεί η βάση πάνω στην οποία θα χορηγηθούν αυτά τα βοηθήματα, δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία είχαν εφαρμοστεί πέρυσι, έχουν διευρυνθεί με στόχο φυσικά να δοθούν τα βοηθήματα αυτά σε όσο το δυνατόν περισσότερες νέες οικογένειες. Θα συνεχίσουμε τον ίδιο ρυθμό και είμαι βέβαιος ότι αυτό το βοήθημα θα καθιερωθεί και θα αποτελεί ένα σημαντικό, βέβαια. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερα μέτρα από αυτό, αλλά τέλος πάντων και από τη δική μας τη μεριά, με τα μέσα που διαθέτουμε, θα πρέπει ο ένας τουλάχιστον από τους δύο γονείς, με βάση τα φετινά κριτήρια, να είναι κατοικοδημότης για τελευταία πενταετία. Mm-hmm. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε οικογένειες οι οποίες έχουν μείνει στον τόπο και παλεύουν εδώ μαζί μας. Τα προβλήματά τους προσπαθούν να φτιάξουν την οικογένειά τους και τη ζωή τους. Αυτό αποτελεί πολύ βασικό στοιχείο της όλης της προσπάθειας και το έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ θετικά. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουν, είναι κάτι το οποίο για το οποίο ρωτάνε. Διότι μπορεί το ποσό να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά δεν είναι μόνο στο ύψος, στο χρηματικό, μόνο στο ποσό. Είναι όλη η διαδικασία μέσα από την οποία νέοι γονείς καταλαβαίνουν μαζί με τα επιδόματα τα οποία λαμβάνουν και ειδικά από τα ασφαλιστικά τους ταμεία, ότι η Δημοτική Αρχή εδώ, ο τόπος τους, νοιάζεται για αυτούς, νοιάζεται για την οικογένειά τους και κάνει τις προσπάθειες που πρέπει να κάνει για να τους συγκρατήσει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει αποτέλεσμα στα νέα ζευγάρια. Το βλέπω από τις συζητήσεις που γίνονται, από τα τηλέφωνα που είχα που δέχτηκα για να ρωτήσουν πότε θα τρέξει όλη η διαδικασία και φυσικά να ενημερώσουμε και τους γονείς οι οποίοι πιθανά ακούνε την εκπομπή σας ότι την επόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, θα προκηρύξουμε.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Βοιατζή, ήταν ο Δήμαρχος Δοξάτου Δράμας. Για δεύτερη χρονιά ο Δήμος Δοξάτου συνεχίζει το επιτυχημένο πρόγραμμα χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε εντός του 2026. Ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας σε αυτές τις δύσκολες εποχές το κάνει. Νομίζω κάποιοι δήμαρχοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Πάμε τώρα μια βόλτα προς το νησί μας, προς την Σαμοθράκη. Εκεί έχουμε την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία κάνει δεκτή την προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης κατά της εγκατάστασης δύο υπεράκτων αεολικών πάρκων. Είναι ουσιαστικά μια απόφαση που δίνει μια μεγάλη ανάσα στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στην κοινωνία των πολιτών. Πολύ συγκρατημένος και πολύ προσεκτικός ήταν στις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, ο κ. Θανάσης Βίτσας, στην ΕΡΤ.
5: Διευκρινίσω ότι δεν τον εκλαμβάνουμε ούτε ως νίκη, ούτε θριαμβολογούμε ως προς το αποτέλεσμα. Απλώς αισθανόμαστε μια δικαίωση ως προς τις επιφυλάξεις και τις αιτιάσεις μας. Δεν το θεωρούμε νίκη και δεν θριαμβολογούμε καθόλου μακριά από εμάς τέτοιες συμπεριφορές, γιατί δεν έχουμε αντίπαλο, έτσι, δεν κάνουμε αντιπαράθεση. Mm-hmm. Τι έγινε, εμείς διατυπώσαμε κάποιες επιφυλάξεις και βάλαμε κάποιες αιτιάσεις. Και όταν λέω εμείς, εννοώ το σύνολο της κοινωνίας, τοπικής κοινωνίας, έτσι. Γιατί οι αποφάσεις μας και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ομόφωνες και εκφράζουμε την πάνδημη ανησυχία και αγωνία ως προς την υπόθεση αυτή. Δεν έχουμε καμία πρόθεση περί αντιπαράθεσης. Δεν είναι κανενός είδους νίκη, πολιτική ή οτιδήποτε, τίποτα από όλα αυτά. Ήταν μια αγωνία προστασίας του τόπου μας από μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις με κάποια χαρακτηριστικά. Είναι καλοδεχούμενοι και οι επενδυτές, επίσης είμαστε υπέρ της πράσινης μετάβασης, το δηλώνουμε και μπορούμε να έχουμε διάλογο, να δούμε, να προσανατολιστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση με μια συμφωνία. Εμείς η δική μας αγωνία ήταν η προστασία του νησιού μας και το μέλλον. Ώστε ό,τι γίνει εδώ να γίνει με τον φιλικότερο τρόπο, γιατί το περιβάλλον μας, το φυσικό μας περιβάλλον είναι πολύ ευαίσθητο. Εξάλλου, το απόθεμά μας για το μέλλον, για να αντιμετωπίζουμε το μέλλον ως σωματάκι για τις επόμενες γενιές, είναι αυτός ο τόπος με τα χαρακτηριστικά του. Μπορεί να μας δυσκολεύει πολλές φορές ως προς τη διαχείρισή του, παράδειγμα, εκτακτά γεγονότα, κακοκαιρίες κτλ., γιατί έχουμε και όρημο χαρακτήρα και είναι σχετικό σε χρόνος. Αλλά ωστόσο ξέρουμε ότι το πολύτιμο απόθεμα της επιβίωσης πάνω σε αυτό το νησί είναι το φυσικό του περιβάλλον με τα χαρακτηριστικά του. Ήταν λοιπόν αυτό και μόνο, τίποτα παραπέρα. Είναι λογικό και νόμιμο δικαίωμα, το δικαίωμα της προσφυγής σε ανώτερη βαθμίδα, το κατανοούμε και θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα επιχειρήματα. Εμείς έχουμε επιχειρήματα γι' αυτό. Μέσα τα επιχειρήματα θα πορευτούμε, εάν και πόσο κληθούμε βέβαια, γιατί δεν μπορώ να το ξέρω καταβολικά. Θέλω να πω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό να αποτυπωθεί. Βλέπετε, ούτε τριαβολού. Είμαστε πολύ προσγειωμένοι. Δεν θέλουμε να πάρει διαστάσεις αυτές που δεν επιθυμούμε, γιατί δεν έχει αυτές τις διαστάσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, κερδίζει και ένας δικαστικός αγώνας σε ένα πρώτο βαθμό. Και αυτός ο δικαστικός αγώνας τι επιβεβαιώνει? Ότι καμιά αναπτυξιακή χωρική στρατηγική δεν μπορεί να γίνει εάν δεν υπάρχει πριν επιστημονική μελέτη με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Και δεύτερον, δεν μπορεί να γίνει καμία τέτοια επέμβαση χωρίς την προηγούμενη γνώση, γνώμη, άποψη της τοπικής κοινωνίας, να μην λαμβάνεται υπόψη. Αυτά τα δύο είναι τα αρχικά μας ερωτηματικά. Αυτά παραμένουν και εξάλλου και η δικαίωσή μας από την απόφαση της δικαιοσύνης μας δικαιώνει ως προς αυτά. Πέρα λοιπόν από τη δικαίωση ως προς τις αγωνίες, δεν είναι τίποτα παραπάνω και θέλω να το περιορίσω μόνο σε αυτό που είναι, γιατί δεν έχουμε άλλου είδους προθέσεις. Εμείς κάναμε δύο μεγάλες διαβουλεύσεις στο κοινωνία με επιστημονικούς φορείς και λοιπά. Και βέβαια και στις δυο καλέσαμε εγγράφους κιόλας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος πρώτη φορά και την ΕΔΕΙΕ, νομίζω λέγεται η εταιρεία του νησίου που αδειοδοτεί και ασχολείται με αυτό το θέμα, για να έχουν παρουσία, να ακούσουμε την επιχειρηματολογία, να πληροφορηθούμε, να λυθούν απορίες κτλ. Δεν είχαμε όμως ανταπόκριση ούτε την πρώτη ή δεύτερη φορά. Δηλαδή αυτά που πρέπει απευθύνθηκαν προς όλες τις πλευρές, απευθύνθηκαν και επίσημα. Δεν υπήρξε ανταπόκριση, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Εν πάση περιπτώσει, και έγινε με τους υπόλοιπους φορείς οι οποίοι ανταποκρίθηκαν και τις δύο φορές.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, ο Θανάσης Μπίτας, για την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης κατά της εγκατάστασης δύο επαράκτων αιωλικών πάρκων. Μια ανάσα για όλους στην περιοχή. Εμείς σας αποχαιρετούμε με τους Σίμαν Μπαϊρντή και τον Κωστή Μαραβέγια. Θυμίζουμε ο Κωστής Μαραβέγιας αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα θα είναι στο ακούντισμα της Νέας Καμπάλης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 η ώρα. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς αποχαιρετούμε. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Ερτ Καβάλας και Ερτ Σερών. Μέχρι και τη μία περίπου θα είμαστε μαζί για τα αθλητικά νέα, για διεθνές του Κνάσκαδιου, το οποίο έχουμε ξεκινά σήμερα, όπως και διημερίδα κλασικού αθλητισμού μαζί με την Κύπρο, όπως και τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων της περιοχής μας. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή, με την Ευαγγελία Θοδωρίου να είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο, που όπως είπαμε μαζί θα είμαστε περίπου μέχρι και τη μία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα και να ξεκινήσουμε με σκάκι και το 35ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Βασίλης Θοδωρίδης, το οποίο θα διεξαχθεί αυτές τις ημέρες, ξεκινά σήμερα στην Καβάλα, πάνω διεθνές τουρνουά. Πάνω από 500 αθλητές συμμετέχουν σε αυτό. Να δούμε τι μας είπε ο πρόεδρος του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας, ο κύριος Χριστόφορος Αποστολακάκης.
1: Το 30ο Open Διεθνές Σκακιστικό Τουρνά της Καβάλας Βασίλης Θεοδωρίδης. Τα νούμερα που είπατε είναι τα ακριβέστατα. 46 χώρες, 597 σκακιστές. Κάποιοι θα έρθουν παραπάνω, κάποιοι θα μπορεί να μην έρθουν την τελευταία στιγμή, αλλά ο αριθμός πλησιάζει τους 500 σκακιστές. Δεν περιμέναμε τόσες συμμετοχές, γιατί λίγο η ιστορία με τον πόλεμο με το Ιράν, λίγο, ξέρετε, το οικονομικό, το οποίο σίγουρα επιβάρυνε οικογένειες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, γύρω στις 500 συμμετοχές. Οι ξένοι, να ξέρετε, είναι περισσότεροι από τους Έλληνες. 46 χώρες είναι ρεκόρ για το τουρνουά μας. Ακόμα και πέρσι που είχαμε φτάσει στις 600 συμμετοχές, είχαμε 40 χώρες, όχι 46. Φέτος δηλαδή το ρεκόρ είναι η πολυεθνικότητα του τουρνουά μας. Είναι ρεκόρ συμμετοχών, ρεκόρ χωρών το φετινό, το 35ο Open της Καβάλας. 500 σκακιστές είναι χωρισμένοι σε 4 γκρουπ δυναμικότητας.
2: Έτσι, δεν παίζουν έτσι, όλοι ακριβώς, μαζί. Ακριβώς.
1: Έτσι, ανάλογα με το επίπεδό τους. Ο πρώτος, η πιο δυνατή δηλαδή, ο δεύτερος και ο τέταρτος όμιλος φιλοξενούνται στο κτίριο της Μεγάλης Λέσχης και ήταν πάνω το χώρο ολόκληρο και το συνεδριακά μέσα κλπ. Και στο ισόγειο χώρο στον όμιλό μας και δίπλα στον εκθεσιακό χώρο. Και ο τρίτος όμιλος, που είναι περίπου 140 σκακιστές, φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο Κιανής, στον εκθεσιακό χώρο που έχει στον Ημιόροφο. Ένα πολύ όμορφο χώρο και εκεί πέρα. Εμείς είμαστε έτοιμοι, δηλαδή όλα είναι έτοιμα. Ένα τεράστιο γεγονός για την πόλη. Καταλαβαίνετε, αυτοί οι 500 κακιστές έρχονται με τις οικογένειές τους, δηλαδή περίπου 2.000 κόσμος θα είναι για 10 μέρες, γιατί το τουρνά κρατάει μέχρι τις 4 Αυγούστου. Για 10 μέρες. Εμείς κάθε χρόνο προσπαθούμε να το κάνουμε πιο ελκυστικό για τους φιλοξενούμενους μας. Φέτος βάλαμε μια ελεύθερη μέρα, 31 του μηνός δεν έχει αγώνες, όπου εκεί πέρα έχουμε προγραμματίσει εκδρομή στους Φιλίππους, στο Ινωπίο, Ινογνωσία και Beach Party για την νεολαία στο Μπάτι. Δηλαδή προσπαθούμε όσο το δυνατόν το τουρνά να μην είναι καθαρά αθλητικό, να είναι και πολιτιστικό, να είναι και να το βλέπει και σαν διακοπές ο κόσμος, και νομίζω σιγά σιγά τα καταφέρουμε. Κατά τη γνώμη μου, σας έχω πει και άλλη φορά, είναι το αθλητικό, πολιτιστικό γεγονός, το οποίο βοηθάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο την πόλη, με την έννοια ότι περίπου 2.000 κόσμος βρίσκεται για 10 μέρες στην πόλη μας. 50 σκακέρες μεταδίδονται απευθείας στο ίντερνετ με εικόνα φέτος. Βάλαμε και κάμερες να έχει και εικόνα αυτός που παρακολουθεί την παρτίδα.
0: Ευχαριστούμε τον Σάγια Σβεστά για αυτό το ρεπορτάζ, που όπως ακούσαμε, η πόλη της Καβάλας, την πανέμορφη πόλη της Καβάλας, μπορούν να συνδυάσουν οι αθλητές και τις διακοπές τους, έτσι όπως το έχει διοργανώσει ο Σκακιστικός Σύλλογος. Και εμείς τώρα να αλλάξουμε άθλημα, να πάμε στον κλασικό αθλητισμό, στο στίβο και για τη διμερίδα κλασικού αθλητισμού Ελλάδας και Κύπρου που ξεκινά σήμερα. Μας μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, ο κ. Τέλειος Ιγνατιάδης, να τον ακούσουμε.
3: Είναι η Διεθνή Συνάντηση Ελλάδα-Κύπρος στο γήπεδο της Ελευθερούπολης, στο Δήμο Παγκαίου. Είναι διακρατικοί αγώνες Ελλάδας-Κύπρου K18 ανδρών, γυναικών, παιδών και κορασίδων, με την συμμετοχή των εθνικών ομάδων, όπως σας είπα, αλλά και τη συμμετοχή 100 αθλητών από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, χωρίς συναγωνισμό. Είναι η δεύτερη φορά που φιλοξενούμε αυτή την διακρατική διοργάνωση κλασικού αθλητισμού στο γήπεδο της Ελευθερούπολης.

περιμένουμε και αρκετό κόσμο ούτως ώστε να παρακολουθήσει αυτή τη διεθνή συνάντηση. Όλα τα ταλέντα της Εθνικής Κύπρου και της Ελλάδος θα είναι σε, σε αυτή την διημερίδα κλασικού αθλητισμού και προσπαθούμε να προετοιμάσουμε όσο κατάλληλα μπορούμε αυτή τη συνάντηση. Είναι 28 και 29 Ιουλίου στο γήπεδο της Ελευθερούπολης. Η συμμετοχή των αθλητών είναι αρκετά μεγάλη. Έχουν διευθετηθεί όλες οι λεπτομέρειες και τις διαρμονίες και τις διατροφής των αθλητών των εθνικών ομάδων και τους περιμένουμε με ανυπομονησία, γιατί πραγματικά αυτή η συνάντηση κλασικού αθλητισμού τιμά και το Δήμο Παγκαίου, που έχει μια εξειδίκευση στο να διοργανώνει μεγάλους αγώνες κλασικού αθλητισμού, αλλά και την περιφέρειά μας και την προβολή της περιφέρειάς μας παντού, γιατί όπως ξέρετε θα έχει live streaming και θα το βλέπουν όλη η Ελλάδα και η Κύπρος μας, τους αθλητές οι οποίοι είναι το μέλλον του αθλητισμού μας.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Ακούσαμε για το τουρνουά σκάκι, το οποίο θα γίνεται μέχρι τις αρχές Αυγούστου στην πόλη της Καφάλες, όπως και για τη διμερίδα Ελλάδας Κύπρου στο στάδιο της Ελευθερούπολης. Να πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, στην μεγάλη κατηγορία. Διαβάζω ότι η προφορική συμφωνία με τη Βόλσμπουργκ για την ΑΕΚ για τον Μάγερ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ ο Ευρύτης, ο Μανώλης Σιώπης, αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, ανακοίνωσε την παραχώρησή του στην τουρκική Καραγκιουμριούκ, έτσι λέγεται η ομάδα της Τουρκίας. Επιστρέφει λοιπόν, είχε αγωνιστεί ξανά στην Τουρκία ο Μανώλης Σιώπης, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα. Κάθε χρόνο ο Παναθηναϊκός αλλάζει πάρα πολλούς παίχτες και στο τέλος θα κάνει μαντάρα. Φέτος θέλει να αλλάξει νοοτροπία, να φτιάξει ένα κορμό και να βασιστεί σε αυτόν. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν έχουμε κάποια άλλη μεταγραφική κίνηση η οποία να έγινε από τις ομάδες μας που αγωνίζονται στην περιοχή στην Super League 2. Τόσο ο Πανσεραϊκός, όσο ο Πανθρακικός, όσο και ο Νέστος Χρυσούπολης. Έχουμε το πρώτο φιλικό παιχνίδι για την ομάδα της Κομωτινής στη Βουλγαρία, στο Χάσκοβο, στις 18:30 λοιπόν. Θα παίξει κόντρα στην ΟΦΚ Χάσκοβο, ΟΦΣ Χάσκοβο. Εκεί λοιπόν η ομάδα της Κομωτινής δίνει το πρώτο φιλικό παιχνίδι σε μια προετοιμασία την οποία την κάνει εδώ στην Κομωτινή, οπότε ψάχνει για φιλικά παιχνίδια γύρω στην περιοχή. Σίγουρα θα κλειστούν κάποια φιλικά παιχνίδια, ό,τι ακούγεται, και με τον Νέστο Χρυσούπολης και με τον Πανσεραϊκό το επόμενο διάστημα για το πρωτάθλημα, το οποίο στις 28 Αυγούστου έχουμε την κλήρωση και στις 6 Αυγούστου θα ξεκινήσει. Από εκεί και πέρα έχουν ξεκίνησαν την προετοιμασία τους πρώτη προπόνηση τόσο ο Ορφέας Ελευθερούπολης, η Αθλητική Ένωση Θράκης από την Ξάνθη, όσο και η ομάδα της Καβάλας για το πρωτάθλημα της γάμα εθνικής κατηγορίας. Και ο ΟΚ ανακοίνωσε και δύο μεταγραφές, Τενεκές και Κοσμίδης. Την επόμενη χρονιά θα παίζουν με τα χρώματα του ΑΟΚ. Η προετοιμασία, η οποία γίνεται στο βοηθητικό γήπεδο του ΑΟΚ, και υπάρχουν σε εξέλιξη εργασίες. Από ό,τι ξέρουμε, τα πρώτα παιχνίδια θα γίνουν στο Βερούλιο και ο ΑΟΚ προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, να βρει τον δρόμο του στην γάμα εθνική, έτσι ώστε να μπορέσει να επανέλθει ξανά στις επαγγελματικές κατηγορίες. Αυτά όσον αφορά και την γάμα εθνική κατηγορία. Τώρα, αύριο θα πούμε περισσότερα για το μπάσκετ, καθώς είχαμε και, όπως σας είχαμε πει, και τις κληρώσεις για τις ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στις εθνικές κατηγορίες. Να δούμε το πρόγραμμα στα πρωταθλήματα, τα οποία θα ξεκινήσουν όπως πάντα εκεί στις αρχές Οκτωβρίου, θα τελειώσουν το Μάρτιο και στη συνέχεια θα έχουμε, τα play-off και τα play-out με αρκετές ομάδες της περιοχής να παίζουν στις μεγάλες κατηγορίες. Στους άνδρες ο Γάς είναι που είναι στην Elite League, ενώ στις γυναίκες ο Πανσεραϊκός και οι Πάνθυρες Καβάλας που πήραν την Wild Card αγωνίζονται στην Α1 των γυναικών. Λοιπόν, Ευαγγελία Θοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντζας μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τρίτη 28 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα τρεις συλληφθέντες για την τραγωδία στο εργοστάσιο Αξιδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οι 8 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον ανακριτή το ζευγάρι για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Συναγερμός για ακατάλληλα κρέατα 6,2 τόνοι κατασχέθηκαν μετά από έλεγχο στην Αττική. Σκηνικό ένταση στο νοσοκομείο του Βόλου μετά την παραίτηση της μοναδικής μόνιμης ογκολόγου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Ενώπιον του εισαγγελέα, λοιπόν, σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά χθες σε εργοστάσιο Οξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του. Σήμερα, λοιπόν, στα δικαστήρια οδηγήθηκαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επίσης 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Η Πέγγι Προύσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι, όπως πολύ σωστά σου ανέφερε, στους τρεις συλληφθέντες υπέτειοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Να δούμε λοιπόν τι θα πούνε. Έχουν ήδη περάσει την πόρτα του εισαγγελέα εδώ και λίγη ώρα, ο οποίος εισαγγελέας θα αποδώσει και τις σχετικές κατηγορίες και να δούμε αν θα ζητηθεί καταρχήν προθεσμία για να απολογηθούν ή αν θα ζητηθεί προθεσμία, αν θα προφυλεξθούν. Να πω ότι επικεντρώνονται όλες τις πληροφορίες που για την ώρα της έκρηξης, όπου εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε δεξαμενή προπανίου, κάτι που εξετάζεται και ως πιθανή αιτία του δυστυχήματος. Αποτέλεσμα της σφοδρότατης έκρηξης ήταν να χάσει τη ζωή του, να πανθρακωθεί ένας 67χρονος, ο οποίος ήταν εκεί με την ιδιότητα του ηλεκτροσυγκολητή. Να σου πω ότι είναι μια μικρή, ήταν ουσιαστικά μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, από ό,τι φαίνεται, που δούλευαν 5 άτομα στην επιχείρηση αυτή. Τα 4 που ήταν εκείνη την ώρα εκεί πρόλαβαν και βγήκαν στο προαύριο χωρίς να υποστούν κάποιο τραυματισμό, ενώ ο άτυχος 67χρονος ήταν αυτός ο οποίος έχασε τη ζωή του. Τώρα έχουμε και έναν τραυματία ακόμα, έναν 37χρονο, ο οποίος δεν ήταν εργαζόμενος, αλλά ήταν από κοντινό σπίτι, είχε βγει ο άνθρωπος να κάνει κάποιες εργασίες και χτυπήθηκε την ώρα της έκρηξης.
0: Από τη σφοδρότητα προφανώς του οστικού κύματος, Πέγγι.
1: Προφανώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, έχει κάποια τραύματα στο χέρι και είναι στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Να πούμε ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή εκεί πολύ χειρότερα, βεβαίως, και δεν μιλάω για τον άνθρωπο που έχασε με τον τρόπο αυτό τη ζωή του, μιλάω για τραυματισμούς εργαζομένων. Και να πω ακόμα ότι αύριο θα είναι το τελευταίο αντίο στον άτυχο 67χρονο. Έχουν έρθει ήδη τα παιδιά από το εξωτερικό και αύριο θα τον αποχαιρετήσουν οικογένεια και φίλοι. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές και για την οικογένεια πρωτίστως του ανθρώπου, αλλά και για τους ανθρώπους της επιχείρησης, γιατί όπως είπα απολογούνται αυτή την ώρα και θα πρέπει να αποδείξουν και να υποστηρίξουν βέβαια με στοιχεία ότι η επιχείρησή τους λειτουργούσε σωστά και δεν είναι υπεύθυνοι για ό,τι έγινε.
0: Ότι είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, Πέγγι.
1: Ακριβώς. Αυτό διερευνάται. Είναι ένα μεγάλο θέμα, βέβαια, για τα μέτρα ασφαλείας σε χώρους εργασίας. Για μία ακόμη φορά, αν τηρούνται και κατά πόσο γίνονται και έλεγχοι για την τήρηση αυτών των μέτρων. Είναι θέματα όμως τα οποία θα μας απασχολήσουν σίγουρα τις επόμενες μέρες.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Πέγγι.

0: στον εισαγγελέα σήμερα και οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για την 5η ομάδα που οδηγείται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στα ορεινά της Κρήτης. Μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπή, εξαπάτηση, εκβιάσεις, εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί από κοντά το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουν προσαχθεί ακόμη στην εισαγγελία οι 8. Mm-hmm. Είμαστε αναμονή βεβαίως. Όπως είπες, είναι η 5η ομάδα, μάλλον η 5η οικογένεια, η οποία κατηγορείται ότι έχει συστήσει εγκληματική οργάνωση, μαζί βέβαια με τους περιφερειακούς, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και λέω τους περιφερειακούς γιατί από τους 8 συλληφθέντες, 4 θεωρούνται τα ηγετικά στελέχη, προερχόμενοι όλοι από μια συγκεκριμένη οικογένεια. Μιλούμε δηλαδή για 2 αδέλφια, τον ηλικιωμένο πατέρα τους και τον 19χρονο γιο του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη τη στρατονομία χθες στο στρατόπεδο του Σταχανιά και μεταφέρθηκε εδώ στο Ηράκλειο. Οι άλλοι 4 έχουν περιφερειακό ρόλο. Είπαμε, είναι η 5η επιχείρηση του τμήματος δίωξη οργανωμένου εγκλήματος τέτοιου τύπου, η οποία διεξάγει το τελευταίο εξάμηνο στην Κρήτη, και αυτό σε ακολουθία της δήλωσης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, μετά δηλαδή το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια, όπου είχε εξαγγείλει την δημιουργία του τμήματος και είχε αναφερθεί σε 15 συγκεκριμένες οικογένειες, χωρίς να αναφέρεται βεβαίως ονόματα, αλλά προφανέστατα υπήρχαν ήδη τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Είχε πει ο Υπουργός τότε ότι οι συγκεκριμένες ομάδες αποτελούν ένα απόστημα και το απόστημα αυτό θα σπάσει, καθώς ταλαιπωρούν, ταλανίζουν την κοινωνία στην ενδοχώρα του νησιού. Είναι λοιπόν η 5η επιχείρηση. Περιμένουμε την μεταγωγή τους εδώ στην εισαγγελία. Προφανέστατα, όπως μας λένε οι συνήγοροι, θα πάρουν
0: προθεσμία.
1: Αναβολή, προθεσμία για να απολογιστούν στην τακτική ανακρίτη του Ηρακλείου. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, πάντα η εγκληματική τους δράση τους έχει αποφέρει μέσα σε ένα διάστημα 4 ετών ένα ποσό το οποίο εκτιμάται μαύρο χρήμα, βεβαίως καθαρό κέρδος, περί τα 270.000 ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από την αστυνομία υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων τα οποία είτε θα συλληφθούν σε επόμενο χρόνο είτε θα κληθούν να απολογηθούν απευθείας στην ανακρίτρια στο Ηράκλειο.
0: Ουσιαστικά τα Βορίζια άνοιξαν τον ασκό του αιώλου, Γιώργο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί μιλάμε για ένα κύκλο που έχει να κάνει με συγκεκριμένες παράνομες πρακτικές, εκβιασμούς, καταπατήσεις, διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία όπλων και χρήση βεβαίως όπλων.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και από το Ηράκλειο της Κρήτης πάμε τώρα στα Χανιά, γιατί εκεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την πολύ ωραία απολογία του ο ιατροδικαστής Χανίων, ενώ την ίδια απόφαση έλαβαν οι δικαστικές αρχές και για τον τοξικολόγο. Να θυμίσουμε πως και οι δύο αντιμετώπιζαν κατηγορίες για παθητική δωροδοκία σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη στην ΕΡΤ Χανίων να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, όπου όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, Ειρήνη, αμφότεροι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ηρακλείου. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, του οποίου η απολογία ακολούθησε εκείνη του τοξικολόγου, διήρκησε περίπου 6 ώρες. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, όπου με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και της ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφαιθεί τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, δηλαδή της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Χαρακτηριστικό μάλιστα, Ειρήνη, ήταν σήμερα τα ξημερώματα ότι έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηρικτές του ιατροδικαστή, οι οποίοι μόλις άκουσαν την απόφαση απελευθέρωσής του, ότι δηλαδή δεν θα προφυλακιστεί, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και σε πανηγυρισμούς, θα το έλεγα έτσι.
0: Ναι.
2: Μόλις ο ίδιος εμφανίστηκε στο κατόφλι της αγγελίας και ο ίδιος μάλιστα στράφηκε προς το μέρος τους, δείχνοντας το σήμα της νίκης. Είχαμε και τέτοια εικόνα,
0: μάλιστα,
2: δηλαδή, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης. Θυμίζω ότι νωρίτερα, χτες το μεσημέρι δηλαδή, και μετά από περίπου 2 ώρες διαδικασία έχει αφαιθεί ελεύθερος και ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων. Απλά η διαφορά είναι ότι η χρηματική εγγύηση που αναμένεται να καταβάλει είναι 30.000 ευρώ και όχι 20.000 ευρώ που αναμένεται να καταβάλει ο ιατροδικαστής Χανίων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, Ειρήνη, να πούμε ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Mm-hmm. Η έρευνα συνεχίζεται, η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται. Υπάρχουν ακόμα πολλά δεδομένα που αναμένεται να βγουν στην επικαιρότητα το επόμενο διάστημα. Εξάλλου είναι τουλάχιστον 20 τα άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί σε βάση της δικογραφίας ότι εμπλέκονται σε διάφορες υποθέσεις και κυρίως σε ό,τι αφορά την εγκληματική οργάνωση που είχε βγει στη δημοσιότητα πέρυσι το καλοκαίρι εδώ στα Χανιά. Από αυτά τα 20 άτομα σταδιακά αναμένεται να καταθέσουν ή και να προσαχθούν στην αστυνομία και ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες συλλήψεις στο επόμενο διάστημα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει κάτι ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ξαναλέω, έχει πάρα πολλά πλοκάμια ακόμα. Το θέμα είναι να δούμε ποια κατάληξη θα έχει, διότι θυμίζω ότι έχουν προφυλακιστεί μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από πέρυσι. Δεν έχει ακόμα οριστεί δικάσιμο σε ό,τι αφορά τη δική τους περίπτωση. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται βάσει του νόμου να αποφυλακιστούν, αφού δεν θα έχει οριστεί δικάσιμος, εκτός και αν οριστεί δικάσιμος στην περίοδο που είναι ήδη προφυλακιστεί οι ίδιοι. Πάντως, ξαναλέω ότι η υπόθεση έχει ακόμα πολύ
0: έχει δρόμο
2: και η έρευνα συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Σύρο, καθώς στον ανακριτή οδηγείται το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 42χρονης Δίας Όστριας, με τον άνδρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη, και ενώ το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει, η δικογραφία ενισχύεται με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, σύμφωνα με το οποίο η γυναίκα έφερε τραύμα από μαχαίρι στο θώρακα. Συγγενείς και φίλοι στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου θα τελεστεί και η εξόδιος ακολουθία, θα πούν το τελευταίο αντίο στην 42χρονη γυναίκα. Πάμε στην Κατερίνα Παπαγιάννη να μας δώσει το ρεπορτάζ.
3: Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα. Να πούμε ότι ενισχύει τη δικογραφία από χθες με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εκθέσεις, σύμφωνα με το οποίο τέτοιο θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ είναι κακός ισθόρακος από μαχαίρι, δηλαδή το τραύμα διαπέρασε πνεύμονα και θώρακα και τελικά αποδείχθηκε θανατηφόρο. Τώρα να πούμε ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν και το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Συγκεκριμένα, εμείς εξασφαλίσαμε κάποια καρέ, δείχνουν την είσοδο της 42χρονης στη δεύτερη φωτογραφία. Βλέπουμε ότι δεν έχει μπει στο σπίτι, ανοίγει πόρτα και αμέσως τρέπεται σε φυγή. Και στην τρίτη φωτογραφία βλέπουμε τον κατηγορούμενο στο δεξί του χέρι να κρατάει ένα μαχαίρι. Όπως καταλαβαίνουμε, μένει εκτός κάδρου η στιγμή που δέχεται το θανατηφόρο τραύμα. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό, γιατί τελικά το δέχτηκε εντός σπιτιού. Συνεχίζουμε με αυτές τις διώξεις που έχουν ασκηθεί. Όμως, αν πρόκειται για εκτός σπιτιού, τότε αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία. Είναι κάτι που θα εξετάσουν οι ίδιες οι αρχές. Τον τελικό λόγο το έχει πάντα η δικαιοσύνη. Θα προσπαθήσει να συνθέσει όλο το βιντεοληπτικό υλικό, τις καταθέσεις, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και όλα τα στοιχεία που έχουν διάστησή τους. Και να πούμε κλείνοντας ότι συγγενείς και φίλοι στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και θα πούν το τελευταίο αντίο στη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ.
0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ της Πάτρας. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας νοσηλεύτηκε μία ανήλικη μετά από επίθεση που δέχθηκε σε δομή φιλοξενία στην Τέμενη Αιγαλίας και σύμφωνα με την αστυνομία για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ανήλικοι.
4: Δύο ανήλικοι ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και από την Πάτρα, ένα κορίτσι και ένα γόρι, σε βάρος των οποίων σηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμα άτομα και εξίδρυση. Ειδικότερα, χθες μετά το μεσάνυχτα, σε μια δομή φιλοξενία στην Τέμενη του Αιγαίου, η οποία λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια, οι δύο κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε ανήλικη προκαλώντας τις σωματικές βλάβες και ειδικότερα η πρώτη κατηγορούμενη, το κορίτσι δηλαδή, προκάλεσε σωματικές βλάβες στην ανήλικη χτυπώντας τη στο κεφάλι, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος της έριχνε υγρό σαπούνι στα μάτια. Το κορίτσι λοιπόν, η παθούσα, μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, Στη συνέχεια στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παίδων των Πατρών για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω νοσηλεία. Η δικογραφία τώρα που σχηματίστηκε σε βάρος των εμπλεκομένων θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας και από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο ακριβώς θα συμβεί, γιατί όλα τα παιδιά αυτά είναι ανήλικα και έγινε μεσάνυχτα και αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό και αυτό το λόγο δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Μάλιστα, έχουμε και μια άλλη υπόθεση όμως. Έχουμε μια νέα καταγγελία για ηλεκτρονική απάτη με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, την οποία εξετάζει η αστυνομία μετά την αναφορά ενός πολίτη από την Πάτρα ότι έχασε περισσότερα από 90.000 ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσό, Δήμητρα.
4: Όπως το ισχυρίζεται βέβαια ο πολίτης, ακριβώς είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό και είναι ακόμα, όπως είπες και εσύ, μια ηλεκτρονική απάτη με πρόσχημα επενδύσεις, αυτή τη φορά κρυπτονομίσματα. Έχει ξανασυμβεί και στη Δυτική Ελλάδα. Ναι. Σύμφωνα με, λοιπόν, με τις πληροφορίες που έχουμε ήδη διασταυρώσει και από το Τμήμα Ασφαλείας της Πάτρας, της Ελληνικής Αστυνομίας, ο άντρας είχε δημιουργήσει πριν από περίπου 7 μήνες λογαριασμό σε διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία παρουσιαζόταν ως υπηρεσία επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Τώρα, στο διάστημα αυτό, κατέθεται σταδιακά ο άνθρωπος μεγάλα χρηματικά ποσά, έχοντας την πεποίθηση ότι επενδύονταν και του απέφεραν σημαντικά κέρδη. Όταν λοιπόν επιχείρησε να προχωρήσει ανάληψη αυτών των χρημάτων, ενημερώθηκε ότι θα έπρεπε προηγουμένως να καταβάλει επιπλέον ποσά. Δήθεν λοιπόν όλα αυτά για την πληρωμή φόρων, προμηθειών και εξόδων αποδέσμευσης των κεφαλαίων. Η απέτηση αυτή κίνησε τις υποψίες του, αποτέλεσμα ήταν να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για οργανωμένη απάτη και αμέσως βέβαια απευθύνθηκε στην τοπική ελληνική αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό. Τώρα, η Ελλάδα διερευνά την υπόθεση, ενώ υπενθυμίζει στους πολίτες, ακόμα μια φορά, να επιδεικνύουν προσοχή απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις και ζητούν βέβαια διαρκώς νέες καταβολές χρημάτων, επικαλούμενες διάφορες χρεώσεις ή τέλη για την εκταμείευση των υποτιθέμενων κερδών.
0: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Καλά κάνεις και το αναφέρεις και εσύ, Δήμητρα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες είναι ουσιαστικά φαντάσματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα σε μια άλλη επίσης σοβαρή υπόθεση. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Ο έλεγχος ξεκίνησε μετά από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα που έχει και το ρεπορτάζ.
1: Ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της. Υπήρχε άλλη επιχείρηση στον ίδιο χώρο, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση και επεξεργασία για παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχεσαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6 τόνους κρεάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν ούτε νόμιμη σήμανση ούτε έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε άμεση και εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσχεση 151 κιλών προϊόντων επιπλέον, με τη συνολική ποσότητα κατασχεμένων κρεάτων να ανέρχεται σε 6,2 τόνους.

0: Για το θέμα μίλησε και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, να τον ακούσουμε.
1: Άλλοι 6,2 τόνια κατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχο των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με χνηλάτιση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ηλεκτρικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.

0: Τώρα να πούμε ότι στις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλας, ουσιαστικά με γαστρεντερολογικά προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας μας, στην τελευταία περίπτωση μιλάμε για 9 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΟ, ο κ. Γκίκας Μαγιορκίνης. Είπε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη εργαστηριακά ότι τα 9 αυτά άτομα που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Νίκαιας έχουν σαλμονέλωση. Υπογράμμισε ότι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλα στην περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο. Αναφέρθηκε στους βασικούς τρόπους προφύλαξης από τη σαλμονέλωση και, όπως είπε, το βασικό είναι το κοτόπουλο πρέπει υποχρεωτικά να έχει ψηθεί καλά. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι κρούσματα σαλμονέλας είχαμε τις περασμένες ημέρες σε Λαμία και Καστοριά, οπότε περιμένουμε να δούμε λιγάκι τι θα δείξουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση των 9 ατόμων. Πάμε τώρα στον πύργο, που σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας σε παραλιακό κατάστημα εστίασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστες φέρονται να είναι 2 19-χρονοι και θύμα ένας άνδρας 21 ετών. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Το μεσημέρι έχει σχηματιστεί δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος 2 19-χρονων, οι οποίοι είναι αδέρφια και οι οποίοι φέρονται να χτύπησαν σοβαρά έναν 21-χρονο μέσα σε κατάστημα εστίασης τα ξημερώματα της Δευτέρας. Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνητος ο λόγος, ωστόσο φαίνεται πως υπήρχαν προσωπικές διαφορές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δράστες είναι γνώριμες αρχές, αναζητούνται και παράλληλα έχει σχηματιστεί η δικογραφία, ενώ ο 21χρονος υπέστη τραυματισμό και διακομίσει προληπτικά στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σκηνικό έντασης είχαμε νωρίτερα στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου, το Αχιλοπούλιο, η παρέτηση της μοναδικής μόνιμης ογκολόγου, της κυρίας Περθικούρη, έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση στους ασθενείς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ του Βόλου βρέθηκε εκεί. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στο γραφείο του διοικητή του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου βρέθηκαν σήμερα το πρωί αρκετοί ογκολογικοί ασθενείς αλλά και συγγενείς και συμπαραστάτες τους, ζητώντας να μην γίνει από τη μία αποδεκτή η παρέτηση της μόνιμης ογκολόγου που βρίσκεται ως επικεφαλής του τμήματος τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα ζητούν να μην ισχύσει και η πρόσληψη έτερου γιατρού, ο οποίος προσελήφθη με το ειδικό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών και ο οποίος βρισκόταν ως διευθυντής της ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Βόλου μέχρι το 2023, όταν και είχε αποχωρήσει.
0: Ναι.
2: Ενώ η μόνιμη ογκολόγος τώρα παρετείται, καθώς επέστρεψε ο συγκεκριμένος γιατρός, θεωρώντας, όπως τονίζει η ίδια, ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας μαζί του. Μάλιστα, οι ασθενείς που βρέθηκαν στο γραφείο του διοικητή του νοσοκομείου Βόλου, του κ. Ανδρέα Μαζαράκη, συναντήθηκαν και με την γιατρό, την ογκολόγο, η οποία τους είπε ότι έχουν ενημερωθεί όλοι οι αρμόδιοι για το θέμα και ότι αποφάσισε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να παραιτηθεί για το καλό όλων, είπε, δεν είναι προσωπικό θέμα, είναι πολύ πρακτικό, σε οποιαδήποτε δουλειά μπορεί να διαφωνήσει κανείς με ένα συνεργάτη του, αλλά την επόμενη μέρα με ποια ασφάλεια μπορεί να συνεργαστεί κανείς. Αναρωτήθηκε mm-hmm. και ότι με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή, δηλώνει ότι είναι ώρα να φύγει, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη γιατρός. Από την πλευρά του διοικητής του νοσοκομείου Βόλου, ο κ. Ανδρέας Μαζαράκης, τόνισε στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για αυτές τις εξελίξεις, ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις ενστάσεις τους. Σημείωσε ότι όσο είναι στη θέση του, θα δίνει τον αγώνα του για να προσλαμβάνονται γιατροί και νοσηλευτές με κάθε τρόπο και επί του προκειμένου θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια. Έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ότι θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για να βρεθεί μια νομική λύση και αν χρειαστεί να ξαναγίνει η προκήρυξη θα ξαναγίνει, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Αρκετή συγκίνηση όταν συναντήθηκαν οι ασθενείς με τη γιατρό, τη μόνιμη ογκολόγο, την οποία θεωρούν, όπως σημείωναν δημοσίως, ότι επιτέλεσε όλα αυτά τα χρόνια στο έπακρο το καθήκον της και ως γιατρός και ως άνθρωπος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έτερος ογκολόγος, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα, δεν θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος, παραπέμποντας στη δίκη του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Εννέα άτομα τώρα βρίσκονται από το πρωί στο νοσοκομείο Δημοτήχου μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Σουφλίου, στο οποίο ανατράπηκε αυτοκίνητο που οδηγούσε διακινητής μεταναστών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε πάλι.
3: Είναι ακόμα ένα. Αυτό θα μπορούμε να σχολιάσουμε. Πρώτα απ' όλα, αλλά να δούμε λίγο και το περιστατικό τώρα. Ναι. Είναι εκτός κινδύνου αυτοί που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Είναι 8 μετανάστες και ο αλλοδαπός διακινητής τους. Είναι αλβανικής καταγωγής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας. Οδηγούσε αυτό το γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο με το οποίο μετέφερε τα 8 άτομα. Γύρω στις 8 παρατέταρτο το πρωί έγινε αυτό. Ανατράπηκε το αυτοκίνητο στην περιοχή εκεί, στη Μάνδρα Σουφλίου. Τους τραυματίες, οι οποίοι από ό,τι μαθαίνουμε είναι όλοι ηλικίες από 25 έως 35 ετών, μετέφεραν ασθενοφόρα στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, όπου παραμένουν για προληπτική νοσηλεία και τα 9 άτομα, δηλαδή και οι 8 μετανάστες και ο διακινητής, και μόνο ένας εξ αυτών είναι πιθανόν να χρειαστεί επέμβαση στο τραυματισμένο χέρι του.
0: Ναι.
3: Τώρα, να πούμε απλά, Ειρήνη, ότι πρόκειται για ένα, όπως είπαμε και στην αρχή, ένα ακόμα περιστατικό διακίνηση που καταλήγει σε τροχαίο. Και ενώ παρατηρείται έντονη δράση των κυκλωμάτων που μεταφέρουν μετανάστες μέσω των χερσαίων συνόρων της χώρας, να θυμίσω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο αριθμός συλλήψεων περί αλλοδαπών στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη ήταν αυξημένος κατά 43% σε σχέση με το διάστημα, το ίδιο διάστημα του 2025.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, από την αρχή του Γενάρη μέχρι και το τέλος του Ιουνίου του 2026, είχαμε 4.102 συλλήψεις. Το ίδιο εξάμεινο του 25, αυτές οι συλλήψεις ήταν 2.339. Οι συλληφθέντες, στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι μετανάστες, πρόσφυγες και διακινητές που πέρασαν στο ελληνικό έδαφος από τον Εύρο και είτε συνελήφθησαν εντός νομού, δηλαδή μόλις πέρασαν, είτε σε άλλους νομούς της περιφέρειάς μας, στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, έτσι όπως ακολουθούν τη διαδρομή προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Χωρίς γιατρό είναι από το Μάιο το Μαθράκι, ένα από τα διαπόντια νησιά της Κέρκυρας, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της κοινότητας. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, στο νησί δεν υπάρχει επάρκεια νερού, με το δίκτυο να είναι πεπαλαιωμένο και να προκαλούνται συνεχώς βλάβες. Το προβλήματα του νησιού φέρνει στη Βουλή και με αναφορά του βουλευτή του Πασόκου, ο κ. Μπιάνκης. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Το Μαθράκι, να σας πούμε, το μικρότερο νησί στα διαπόντια, βορειοδυτικά της Κέρκυρας, κατοικείται δεν ξεπέρνουν τους 200, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2021. Το νησί τώρα, με τα όσα καταγγέλει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πλήρης υποβάθμισης σε μέσο της τουριστικής περίοδου, κυρίως για δύο κρίσιμα ζητήματα που απειλούν άμεσα την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος. Το πρώτο, το σοβαρότερο, βέβαια, είναι η έλλειψη γιατρού στο νησί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, το Μαθράκι παραμένει χωρίς ιατρική κάλυψη από το Μάη, με αποτέλεσμα μόνιμοι κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι, να δυνατούν ακόμα και να συνταγογραφήσουν τα φάρμακά τους. Δεν έχουν τη δυνατότητα, δηλαδή, ούτε καν αυτό. Η κατάσταση περαιτέρω και τη θερινή περίοδο, καθώς αυξάνεται.
0: Μάρινα, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Σας ακούμε με διακοπές. Σε παρακαλώ, αν να μεταφερθεί σε κάποιο σημείο σταθερά. Ευχαριστώ. Ναι. Μας
4: ακούς? Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Ναι.
4: Έλεγα λοιπόν για το σοβαρό πρόβλημα που αποτελεί η έλλειψη γιατρού στο νησί στο Μαθράκι, που σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας παραμένει χωρίς ιατρική κάλυψη από το Μάη.
0: Και δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν οι άνθρωποι.
4: Και βέβαια έρχεται και πάρα πολλοί κόσμος, είναι πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν στο νησί και υπάρχουν και πάρα πολλά περιστατικά. Μάλιστα, ο πρόεδρος μας είπε και για ένα περιστατικό με μια ηλικιωμένη που δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν. Παρά τις δεσμεύσεις δεν έχει σταλεί γιατρός. Και μάλιστα λέει ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τα συμβάντα που πιθανόν να συμβούν. Εξίσου κρίσιμη χαρακτηρίζεται όμως και η κατάσταση με το νερό, με την υδροδότηση. Η μονάδα φαλάρτωσης, αν και διαθέτει ονομαστική δυναμικότητα παράγοντας 100 κυβικών μέτρων ημερησίως, αποδίδει μόλις 25 και διακόπτεται συνεχώς η υδροδότηση εξαιτίας πολλών βλαβών. Είναι παλαιωμένο και το δίκτυο της ίδρυυσης και καταλαβαίνουμε ότι έχουν πάρα πολλές διακοπές.
0: Μάλιστα.
4: Ο πρόεδρος τονίζει ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο προχώρητο και αυτό το οποίο και εσύ είπες, ότι υπάρχει μια αναφορά στη Βουλή που κατέθεσε στους αρμόδιους υπουργούς ο βουλευτής του Πασόκ, ο κ. Μπιάνκη, σχετικά με τα προβλήματα, τα σοβαρά αυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μαθράκι.
0: Και τα δύο είναι πάρα πολύ σοβαρά, και το ότι είναι χωρίς γιατρό και φυσικά ότι δεν υπάρχει επάρκεια νερού. Μένει να δούμε τι θα γίνει, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι δύο σοβαρές και επικίνδυνες καθυζήσεις που σημειώθηκαν στο οδόστρωμα πέρσι το καλοκαίρι στην οδό Ναβαρίνου και πριν από λίγες μέρες στην οδό Ακρίτα στην Καλαμάτα επαναφέρουν στο προσκήνιο την κατάσταση του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Συγγνώμη, ο Κώστας Γαζούλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
5: Το συγκεκριμένο θέμα, Ειρήνη, συζητήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας. Τώρα, όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης, ο Μιχάλης Βασιλιάδης, εξετάζονται σύγχρονες τεχνολογίες που θα επιτρέπουν την εσωτερική ενίσχυση των αγωγών χωρίς να απαιτείται η πλήρης αντικατάστασή του. Ωστόσο, η ΔΙΑΚ δεν έχει καταλήξει ποια μέθοδος είναι η καταλληλότερη για τη συντήρηση του παλαιωμένου δικτύου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιχείρησης, τον κ. Καραγιάννη, έχουν ήδη αγοραστεί δύο ειδικά ρομπότ, τα οποία θα κινηθούν στο εσωτερικό του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος, προκειμένου να καταγράψουν με ακρίβεια τα προβληματικά σημεία. Προσωπικό της ΔΙΑΚ έχει ήδη μάλιστα εκπαιδευτεί στον χειρισμό του, ενώ θα ακολουθήσει και εκπαίδευση και άλλων εργαζομένων. Τώρα το ζήτημα τέθηκε και στη συνεδρίαση από τον εκπρόσωπο της μειοψηφίας, τον κ. Φαβατά, επισημένοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί τρεις σοβαρές βλάβες, ενώ παράλληλα εξέφρασε τα ανησυχία του για ενδεχόμενες επιπτώσεις και στην ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων που αποτελούν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης Καλαμάτας. Τώρα, απαντώντας αυτό, ο Γενικός Διευθυντής ΔΙΑΚ διευκρίνησε ότι από τις συγκεκριμένες βλάβες δεν διαρρέουν βλήματα προς το περιβάλλον. Αντίθετα, επειδή οι αγωγοί βρίσκονται χαμηλότερα από το θαλάσσιο υδροφορέα, το νερό της θάλασσας είναι αυτό που εισέρχεται στο αποχευτικό δίκτυο. Ναι. Το επόμενο διάστημα, οι έλεγχοι με τα ειδικά ρομπότ αναμένεται να αποτυπώσουν την πραγματική κατάσταση των αγωγών, ειρήνη, ώστε συνέχεια η ΔΙΑΚ να επιλέξει τον τρόπο για την τεχνολογία με την οποία θα προχωρήσει η συντήρηση και την ενίσχυσή του. Πάντως, τα συναντάμε μπροστά μας στο παλαιωμένο δίκτυο. Μάλιστα, είναι ευτύχημα ότι στις δύο βλάβες που προανέφερες και εσύ πέρυσι το καλοκαίρι στον οδό Ναβαρίνου και πριν από λίγες μέρες σε κεντρικότατο επίσης σημείο στην οδό Ακρίτα, είναι ευτύχημα ότι δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα, δεν βρέθηκε δηλαδή κάποιο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα που σημειώθηκε καθίζηση σε πολύ κεντρικούς δρόμους της πόλης Καλαμάτας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να βρεθούν αυτά τα απαραίτητα εργαλεία που θα προβλέψουν τα επόμενα επικίνδυνα σημεία που πιθανώς να έχουν δημιουργηθεί ανάλογα προβλήματα. Μα, Ειρήνη.
0: Πολύ σημαντικό, Κώστα, και αυτό που λες ότι εκείνη την ώρα δεν βρέθηκαν στο δρόμο κάποιοι άνθρωποι.
5: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Νέο δηληστήριο για πόσιμο νερό στον Δήμο Βέλου, Βόχα Κορινθίας. Μια δομή που μαζί με άλλες δράσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν το σοβαρό πρόβλημα της λειψιδρίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Ειρήνη. Η λειψιδρία απασχολεί έντονα το Δήμο Βέλου Βόχα στην Κορινθία και όχι μόνο αυτό, το Δήμο, αλλά σχεδόν όλη την παράκτια περιοχή. Το δηληστήριο λοιπόν για πόσιμο νερό έχει δυνατότητα επεξεργασίας 300 κυβικών μέτρων ειρήνη νερού την ώρα, δηλαδή περισσότερα από 7.000 κυβικά μέτρα ημερησίως. Είναι εγκατάσταση πλήρως αυτοματοποιημένη, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και με χαμηλό λειτουργικό κόστος. Πρόσφατα έγιναν και τα εγκαίνια. Το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των φίλτρων δεν χάνεται, αλλά επαναχρησιμοποιείται για την άρδευση. Το έργο εντάχθηκε ειρήνη στο πρόγραμμα Ίδωρ 2. Θα υπάρξουν και μονάδες αθαλάτωσης αλλά και αναβάθμιση των δικτύων. Θα βγουν και νέες προκλήσεις από την περιφέρεια για διάφορα τέτοια έργα υποδομής και αθαλάτωσης, είπε και ο Περιφερειάρχης. Ο Δήμος δεν διαέθετε εσωτερική πηγή υδροδότησης, ενώ η συμφαλία ήταν εκτός σχεδιασμού. Και βέβαια το φράγμα Ασοπού, ένα πολύ μεγάλο έργο για την άρδευση, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο λοιπόν 3,1 εκατομμυρίων ευρώ για διάφορες περιοχές του Δήμου Βέλου Βόχας,
0: ναι,
1: και για πολλά χωριά, ενώ βέβαια προβλέπονται για τη λειψιδρία και άλλα μέτρα, όπως είπα, από το Δήμο Βέλου Βόχας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στη Λάρισα, καθώς τα τρακτέρ τους βγάζουν στους δρόμους αύριο το απόγευμα οι χαλαζόπληκτοι αγρότες του Τυρνάβου, ζητώντας δίκες, όπως αναφέρουν, αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν. Η απόφαση για το συλλαλητήριο λήφθη χθες το βράδυ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Τυρνάβου. Γιάννης Γιάτσιος, στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Τα λέγαμε και χθες ότι οι άνθρωποι αυτοί ζητούν γρήγορα να δοθούν αποζημιώσεις. Είναι μια κατάσταση, βέβαια, λέγαμε και ότι ο κύριος Χαρακόπουλος υποσχέθηκε ότι όλα θα κινηθούν γρήγορα.
2: Ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, γιατί τουλάχιστον το αναγνωρίζουν και οι παραγωγοί. Μιλούσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αμπελοκαλλιεργητών από το Δαμάσιμα του Πρίσινα Τλάσσας, τον κύριο Γιάννη Γκανά, ο οποίος είπε ότι οι αποζημιώσεις θα τρέξουν με το μοντέλο του Τάνιελ, δηλαδή με τις πλημμύρες του 2023. Γι' αυτό άλλωστε είναι και σφιχτά τα χρονοδιαγράμματα για τις δηλώσεις αναγγελίας της ζημιάς. Έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα από χθες και ολοκληρώνονται, κλείνει η σχετική διαδικασία στις 10 Αυγούστου. Προκειμένου βεβαίως να ετοιμαστεί φάκελος και να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ωστόσο, μέσω του ΕΛΓΑ θα γίνει η διαδικασία. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να προκαλεί έτσι την αντίδραση των αγροτών είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν, όχι που θα τρέξουν οι διαδικασίες, αλλά ουσιαστικά τα ποσά των αποζημιώσεων. Γιατί τουλάχιστον όσον αφορά τα αμπέλια, αυξάνεται από 32 στα 37 λεπτά η αποζημίωση για το κιλό, ωστόσο μειώνεται το τελικό ποσό της παραγωγής στην αστρέμα, σχεδόν κατά ένα τόνο. Δηλαδή από τους 3 τόνους πάμε στους 2,1 τόνους, όπως μας είπε ο κύριος Γκανάς, με αποτέλεσμα ουσιαστικά το ταμείο, όπως λέγαμε, που θα κάνουν μετά την καταβολή των αποζημιώσεων η παραγωγή, να έχει λιγότερα λεφτά από αυτά που θα έπρεπε. Και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι ωστόσο να υπάρξει έτσι δίκαιη κατανομή και αποζημίωση όσο το δυνατόν με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με βάση βεβαίως της πραγματικής ζημιάς που έχει υποστεί. Γιατί μιλάμε για 5.000 στρέμματα μόνο στην περιοχή του Δαμασίου, μιλάμε για τους αμπελώνες, εινοποιήσιμα αμπέλια, τα οποία δεν έχουν πρόβλημα διάθεσης. Ούτως ή άλλως είναι και ο εινοποιητικός συνδεσμός, αλλά και τοπικά εινοποιεία εκεί που απορροφούν την παραγωγή. Θα υπάρχει έλλειμμα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ενώ μιλάμε για μια πολύ καλή χρονιά. Με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν και ζητήματα όσον αφορά την παραγωγή, τα προϊόντα απόσταξη που παράγει ο Τύρταβος, η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Τύρταβου, τα οποία βεβαίως είναι ξαγουστά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν και όλα βεβαίως έχουμε και με τα αχλάδια, τις αποζημιώσεις σε περιοχές του Δήμου Τυρνάβου, αλλά και σε άλλες περιοχές εδώ στο νομό της Λάρισας, τα οποία βγάζουν τους αγρότες στους δρόμους, οι οποίοι ζητούν βεβαίως να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία των εκτιμήσεων και βεβαίως και ζητούν και έμπειρο προσωπικό που να γνωρίζει βεβαίως ακριβώς τα προβλήματα της κάθε καλλιέργειας. Αυτό που οφείλουμε να πούμε βεβαίως και μας το είπε ο κ. Γκανάς, είναι ότι τις αναδιαρθρώσεις αμπελώνων που έγιναν σε επίπεδο Θεσσαλίας, από τα 1500 στρέμματα, τα 700 στρέμματα ήταν μόνο στο Δαμάσι. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχει μέλλον η καλλιέργεια. Έτσι. Ωστόσο, είναι ένα ξεσκέπαστο μαγαζί η γεωργία και χρειάζεται όταν έχουμε έκτακτα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα ιδιαίτερη προσοχή βεβαίως και αποζημιώσεις για να μπορούν οι αγρότες τουλάχιστον να συγκεντρώσουν κάποια ποσά που θα μπορέσουν να τους επιτρέψουν να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα στην Ήπειρο ξεκίνησε η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων προς τους κατοίκους του Δήμου Ζήτσας που επλήγησαν από το σεισμό στις 8 Μαρτίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Χρήστο Νεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
3: Ναι, Ειρήνη, όπως ανέφερες και ήδη στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πρώτων 45 δικαιούχων πιστώθηκαν περισσότερα από 91.000 ευρώ, ενώ ακολουθεί και η καταβολή ακόμη περίπου 45.000 ευρώ σε άλλους 23 δικαιούχους. Συνολικά, να αναφέρουμε, Ειρήνη, ότι ο Δήμος έχει λάβει θεματοδότηση ύψους περίπου 6.136.000 ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τώρα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι οικονομικές ενισχύσεις αφορούν την κάλυψη πρώτων βιωτικών αναγκών αλλά και την αντικατάσταση κατεστραμμένων οικοσκευών. Παράλληλα, ο Δήμος έχει υποβάλει νέο αίτημα χρηματοδότησης προκειμένου να καλυφθούν ακόμη 39 δικαιούχοι με στόχο τη συνολική αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την ουσιαστική στήριξη όλων των σεισμόπληκτων.
0: Μάλιστα, και πάμε και σε ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό θέμα, γιατί παραμένει αρνητική εικόνα για το δημογραφικό στην Ήπειρο.
3: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη, παραδοσιακά μια πληγή για την Ήπειρο, ιδιαίτερα για τις ορεινές περιοχές, είναι το δημογραφικό, μη συγχωρείτε. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από την ελληνική στατιστική αρχή, την γνωστή Ελστάτ, στην Ήπειρο γεννήθηκαν συνολικά το πρώτο τρίμηνο του 26 414 παιδιά έναντι 422 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αυτό τώρα σε ποσοστιαία μεταβολή μεταφράζεται 1,9% κάτω. Σε αντίθεση με άλλες περιφέρειες της χώρας, όπως η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία, όπου οι γεννήσεις αυξήθηκαν, η Ήπειρος, Ειρήνη, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονο το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Τώρα, να πω μόνο τούτο και να κλείσω ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτό που σου ανέφερα νωρίτερα, ότι το δημογραφικό εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την περιοχή, με τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα τις ορεινές να βλέπουν τον πληθυσμό τους να συρρυκνώνεται χρόνο με τον χρόνο.
0: Και όχι μόνο, Χρήστος, ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, αν σκεφτούμε ότι κάποια τμήματα σχολείων, τα βλέπετε την περασμένη χρονιά, είχαν αρχίσει να συρρυκνώνονται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Κοζάνη. Πάμε τώρα στην Κοζάνη.

0: Περιφέρειας. Στόχος της κυβερνητικής παρουσίας είναι η παρακολούθηση της πορείας των έργων που συνδέονται με το σχέδιο δίκαιης μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας στην μεταλιγνητή εποχή, αλλά και η αποτύπωση της πρόοδου των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Έτσι λοιπόν, από νωρίς το πρωί, εδώ βρίσκεται, όπως και εσύ προείπες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο, γνωστός εδώ στην περιοχή, και τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστα Καραγκούνη. Με πρόγραμμα να επικεντρώνεται, με το πρόγραμμά τους να επικεντρώνεται στις ενεργειακές υποδομές, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τομείς που αποτελούν βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη νέα παραγωγική ταυτότητα της περιοχής. Πρώτος σταθμός ήταν η υποκατασκευή μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμικής υψηλής απόδοσης στη ΘΕΑ της ΔΕΗ στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς. Εκεί πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση της πορείας του έργου. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ εδώ την περιοχή. Το γνωρίζει, Ειρήνη.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Η τελειθερμάστη Πτόλεμαϊδα, Μίντιο και Κοσάνη. Ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε από τα στελέχη της επιχείρησης για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας μονάδας. Στη συνέχεια, το κλιμάκιο βρέθηκε εκεί στην Πτολεμαϊδα, στο ΑΕΚΕΤΑ, όπου ξαναγήθηκε εκεί σε μια... βρέθηκε στον κόσμο, συγγνώμη, καινοτομίας υδρογόνου του ΑΕΚΕΤΑ, στις εγκαταστάσεις του πρωί να βάλει στην Πτολεμαϊδα. Πρόκειται για μια επένδυση που εντάσσεται στο σχεδιασμό ανάπτυξης τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και υδρογόνου, με στόχο η Δυτική Μακεδονία να αποκτήσει ενεργό ρόλο στις νέες μορφές παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας. Αυτή την ώρα,
1: ναι,
0: ο κύριος Χατζηδάκης βρίσκεται σε μια ιδιωτική επένδυση, η οποία παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως παράδειγμα νέας παραγωγικής δραστηριότητας, που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ενισχύει την τοπική κοινωνία, ενώ το πρόγραμμα στην Κοζάνη ολοκληρώνεται στο Κέντρο Ανάπτυξης Διοξειδίων και Απασχόλησης, όπου παρουσιάζονται οι δράσεις επανακατάρτισης και ενίσχυσης των εργαζομένων και των ανέργων της περιοχής. Σε λίγη ώρα το κλιμάκιο, η περιοδία δηλαδή, θα ολοκληρωθεί σε λίγη ώρα στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και οι υπουργοί θα συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειώσουμε εδώ,
1: και
0: Ειρήνη,
1: να κλείσουμε και είναι... την Ειρήνη.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν θα καταχαστώ το χρόνο σου, ότι όλα αυτά γίνονται γιατί τέλος Αυγούστου θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, για να εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε θερμά, Φωτεινή. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο της ελληνικής γουνοποιίας αποτελεί η οριστική εξαίρεση του ρωσικού γουνοδέρματος Σάμπλ από το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Μάριε, καλό σου μεσημέρι, αισιόδοξο το μήνυμα για τους γουνεμπόρους της περιοχής.
2: Ακριβώς, Ειρήνη, κύριε Σιχίτη, καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Πολύ αισιόδοξα τα νέα για τους γουνεμπόρους της Καστοριάς και της Χιάτιστας. Μετά από αυτή τη σημαντική εξέλιξη για την ρεχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, θετικά είναι τα νέα πλέον για τον κλάδο της γουνοποιίας. Το ρώσικο γουνόδερμα τύπου Σέιμπλ εξαιρέθηκε οριστικά από το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ύστερα από συντονισμένες πιέσεις, Ειρήνη, της ελληνικής κυβέρνησης φυσικά, της βουλευτού Καστοριάς κ. Μαρίας Αντωνίου και του Υπουργείου Εξωτερικών φυσικά. Καθώς η αρχική συμπερίληψη του συγκεκριμένου προϊόντος στις απαγορεύσεις είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις επιχειρήσεις της Καστοριάς και της Χιάτιστας. Η οριστική απαλλαγή τώρα του Σέιμπλ από τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς αποτρέπει σοβαρά πλήγματα στις εξαγωγές και τις θέσεις εργασίας, προσφέροντας μια σημαντική έτσι ανάσα βιωσιμότητας σε ένα παραδοσιακό και εξωστρεφή παραγωγικό πυλώνα της Δυτικής Μακεδονίας. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπη απέρριψε ομόφωνα σήμερα το πρωί τα αιτήματα αναβολής της, τα οποία επέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η δικάσιμος για σήμερα. Και πράγματι, πολύ σωστά, όπως είπες, νωρίς το πρωί στην έναρξη της δικασίμου. Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε την απόφαση για απόρριψη όλων των αιτημάτων που αφορούσαν την αναβολή

0: ή την αναστολή της δίκης και κάποια άλλα αιτήματα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, για υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όλα αυτά τα αιτήματα είχαν υποβληθεί από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων που προέρχονται από την ΕργοΣΕ. Τα ίδια πρόσωπα είναι κατηγορούμενοι και στην υπόθεση που διερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη Σύμβαση 717 και για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης αυτής. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις, δεν υπάρχει κάλυψη των υποθέσεων και έτσι η δίκη θα συνεχιστεί κανονικά. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την απόρριψη των αιτημάτων, η εισαγγελέας ανέπτυξε τις κατηγορίες για τους 36 κατηγορουμένους της υπόθεσης. Σήμερα ήταν η τελευταία δικάσιμος πριν την καλοκαιρινή περίοδο. Θα επιστρέψουμε στα δικαστήρια, στα τρεμελές κτίριο του Υπουργήματος στις 7 Σεπτεμβρίου με την διαδικασία να ξεκινάει και να μπαίνει σιγά σιγά με στόχο το δικαστήριο να μπει στην αποδεικτική διαδικασία μέσα στον Σεπτέμβριο, δηλαδή στην κλήτευση των πρώτων μαρτύρων μέσα στο Σεπτέμβριο. Ειρήνη.
1: Αναμένουμε λοιπόν, Άρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στη Λέσβο, καθώς μελέτες για την δημιουργία επέθυρη μουσείου και έργα ανάδειξης του αρχαίου λιμενοβραχίων Αμυτιλήνης εκπονούν οι εφορεί αρχαιοτήτων σε συνεργασία με την εφορία εναλίων αρχαιοτήτων του νησιού. Η Δήμητρα Λαχουρία από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα για αυτό το σημαντικό θέμα. Καλό σου μεσημέρι, Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην περιοχή υπήρχε ένα αφαίρετο κτίριο, τα Σφαγεία, το οποίο η εφορία αρχαιοτήτων, σε συνεννόηση με το Δήμο Μυτιλήνης και μετά από έγκριση τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού, αποφάσισε να το καταδαφίσει. Στο σημείο αυτό, η εφορία προγραμματίζει να κάνει το πρώτο υπαίθριο ανοιχτό μουσείο, που θα συνδέσει το σημερινό καρνάγιο της πόλης Μυτιλήνης στην επάνω σκάλα με την αρχαιότητα και το μεσαίωνα. Θα φιλοξενούνται διάφορα ευρήματα που βρίσκονται στις αποθήκες ως εκθεσιακά αντικείμενα ελεύθερα και θα είναι προσβάσιμα σε όλους. Παράλληλα θα συνδεθεί μια περιπατητική διαδρομή από την είσοδο των παλαιών σφαγείων που όπως είπαμε έχουν κατεδαφιστεί μέχρι το λιμενοβραχείο. Να θα είναι ένας χώρος περιπάτου για τους Μυτιλινιούς και τους ξένους. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο έργο, τόνισε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, αλλά πιστεύουμε ότι σε συνεργασία με την εφορία εναλίων θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε μέσα σε μια πενταετία από σήμερα. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε μια ενοποίηση στους αρχαιολογικούς χώρους της Μυτιλήνης και ο Δήμος βοηθά σε αυτό με το δικό του έργο, με πλακωστρώσεις και πεζοδρομήσεις. Παράλληλα, κάνουμε και, όπως είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, και μια αναστήλωση της ρωμαϊκής φάσης στο ΑΣ που υπάρχει σήμερα δίπλα στο ΙΚΑ, όπου θα σηκωθεί σε ύψος πάνω από 4 μέτρα από το δρόμο με κομμάτια των αρχαίων κοιών που σώζονται. Παράλληλα, το όλο έργο θα φωτιστεί, τόνισε ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία τα έργα όταν γίνουν, ούτως ή άλλως είναι πανέμορφο το νησί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Όσοι μένουν σας σημασίας για την ανάπτυξη του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου στο Ηραίο Σάμου, εκτιμάται η ομόμονη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου για την παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου στο Υπουργείο Πολιτισμού για διάστημα 99 ετών. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι. Στόχος της απόφασης είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης, βιώσιμης και μακροπρόθεσμης λειτουργίας του Μουσείου. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την διοικητική και οικονομική θωράκιση της δομής, καθώς η λειτουργία της αποκλειστικά από τον Δήμο θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων. Μόνο και μόνο να σας πω ότι χρειάζονται 12 με 13 εργαζόμενοι και 300.000 ευρώ το χρόνο τα λειτουργικά έξοδα. Τώρα, καθοριστική για το μέλλον της δομής θεωρείται η ανάληψη της διαχείρισης, συγγνώμη, από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για σταθερή και οργανωμένη λειτουργία. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η ανάληψη της ευθύνης από έναν κεντρικό δημόσιο φορέα μπορεί να διασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του Μουσείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Και στην Καβάλα ξεκίνησε μια μεγάλη σκακιστική γιορτή. Πρόκειται για το 35ο Διεθνές Ανοιχτό Τουρνά Σκακιού Βασίλης Θεοδωρίδης. Και μάλιστα εδώ έχουμε ρεκόρ συμμετοχών. Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει ρεκόρ συμμετοχών όσον αφορά στις χώρες που συμμετέχουν φέτος. Έχουν σκαρφαλώσει στον αριθμό 46. Πέρυσι ήταν 40 οι χώρες που συμμετείχαν. Οι σκακιστές φέτος είναι 497, κοντά 500. Και είναι ένα τουρνά που έχει τη συνδιοργάνωση του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας, του Δήμου Καβάλας και της Σκακιστικής Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Καβάλα, το ξέρουν πολλοί, θεωρείται η πρωτεύουσα του σκακιού στην Ελλάδα. Είναι ο σύλλογος με τα περισσότερα πρωταθλήματα, τα περισσότερα κύπελα στη χώρα. Αυτός που ανέδειξε παγκόσμιους πρωταθλητές, τη Σταυρούλα Τσολακίδου, την Άννα Μαρία Μπότσαρη, τον Αντώνη Παυλίδη. Η διοργάνωση λοιπόν έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό με πολλαπλά ωφέλη για την πόλη, καθώς το αποτύπωμά της υπερβαίνει τα όρια ενός αθλητικού γεγονότος. Να φανταστείτε πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν και κινούνται στην πόλη 2.000 άτομα, γιατί είναι 500 περίπου οι σκακιστές και μαζί και οι συνοδοί τους. Ναι. Κάθε χρόνο χιλιάδες αθλητές, συνοδοί και επισκέπτες γνωρίζουν την περιοχή, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις φυσικές ομορφιές της και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τουριστικής κίνησης. Οπότε υπάρχει μια ικανοποίηση και στα ξενοδοχεία της περιοχής και στο χώρο της εστίασης. Να σας πω πως το Διεθνές Τουρνουά θα πραγματοποιηθεί σε 10 ημέρες, για 10 ημέρες, θα ολοκληρωθεί την 3η 4 Αυγούστου και υπάρχει δυνατότητα και για κάποιον που ενδιαφέρεται περισσότερο να τα δει όλα αυτά διαδικτυακά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πολύ ωραίο θέμα. Αφιερωμένη τώρα στη ζωή και τη σπουδαία πορεία του Νίκου Ξυλούρη στο Ελληνικό Τραγούδι είναι η μουσική παράσταση που φιλοξενείται απόψε στο Ανοιχτό Θέατρο της Ποντοκόμης Κοζάνης. Η Πέννη Τομπρίνη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή λοιπόν τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρη και ερμηνευτή, η μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, περιοδεύει σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, με σημερινό σταθμό, όπως είπε, στην Ποντοκόμη Κοζάνης. Είναι η πρώτη φορά που η ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη παρουσιάζονται σε μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή, με έναν πολυπληθή θίασο και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών του θεάτρου και της μουσικής. Έτσι, ο Ψαρονίκος ζωντανεύει στη σκηνή σε μια παράσταση με ζωντανή μουσική, αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Μια παράσταση που επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή σύμβολο, αλλά ως το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Οι θεατές λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ρος Ντέιλι. Η Ουρανία Ξυλούρη, η σύντροφος της ζωής του Νίκου Ξυλούρη και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου της παράστασης. Με οδηγό τις αφηγήσεις της και άξονα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, η παράσταση αυτή δεν αποτυπώνει μόνο το μεγαλείο της φωνής του Ξυλούρη, αλλά αποκαλύπτει κυρίως το ηθικό και πνευματικό βάρος μιας προσωπικότητας που σφράγισε το νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Να πούμε κλείνοντας ότι το κείμενο της παράστασης, που είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχαιακό υλικό, υπογράφει η Ζαχαρένια Πετράκη, ενώ η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκόμης Κοζάνης, Μίκης Θοδωράκης, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 20 και 24 ευρώ. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Να σας πούμε ότι ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα γύρω στη μία σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα, στο Σουφλί του Εύρου. Επίσης, πολύ ψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά προβλέπεται αύριο σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου. Γι' αυτό το λόγο ενισχύεται και η Χίος με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες.
6: Ο καιρός.
1: Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
0: ERT News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Ζέστη με 38 για ανέμους και αφρικανική σχόλη σήμερα σε σκόνη σε πολλές περιοχές της χώρας. Αλλά τι να πούν και οι άνθρωποι στην Γαλλία και την Ισπανία, εκεί όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ εκφράζονται φόβοι για το νέο κύμα καύσωνα που απειλεί να αναζωπυρώσει τις καταστροφικές πυρκαγιές και όλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Και τι να πούν και οι άνθρωποι στην Ιαπωνία με το μεγάλο σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Μάλιστα, υπάρχουν μέχρι στιγμής και δεκάδες τραυματίες και άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί σε μεγάλο εμπορικό κέντρο, ενώ χιλιάδες οικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τουλάχιστον 50 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Αναφορές για εγκλωβισμένους, σε κτίρια που κατέρευσαν. Προκλήθηκαν ζημιά στο οδικό δίκτυο. Χιλιάδες οικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής, 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον και την ιχνηλάτηση προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Δεν έφτασε στο τραπέζι το κατάλληλο κρέας, όπως διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Κωνσταντίνος Ζόμπος, μιλώντας στο News Radio 105,8. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ενώπιον του εισαγγελέα, τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Τιτάνιες μάχες με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Φόβοι για αναζωπήρωση του πυρήνου εφιάλτη λόγω νέου καύσωνα κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Φρίκη στη Γαλλία, σωροί 5 βρεφών βρέθηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού στην Οράντζ. Θερμή πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Πόλου Ανδρών στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 37 βάθμοι σήμερα στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδώσει αρχές στην Ιαπωνία, καθώς υπάρχει επιδοποίηση, υπήρχε τουλάχιστον νωρίτερα για τσουνάμι μετά το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού. Μάλιστα, υπάρχουν και δεκάδες τραυματίες από την ισχυρή σεισμική δόνηση. Επιποδώσει όμως και οι αρχές και επίσης σε Γαλλία και Ισπανία για τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνει τα πάντα και ήδη ο καπνός έχει ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα και έχει φτάσει μέχρι και πάνω από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που αξιοποιεί η επιστημονική μονάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα και από τα δύο αυτά μέτωπα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες, ειδικά αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή, όπου οι άνθρωποι ταξιδεύουν, είναι σε διακοπές και γενικότερα βρισκόμαστε όλοι σε μια κίνηση, βγαίνουμε έξω πιο συχνά και τρώμε έξω πολύ πιο συχνά. Αίσθηση αλλά και ερωτήματα για την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων προκαλεί είδηση ότι κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στον δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Πάμε στη ρεπορτέρ μας, την Κατερίνα Φάκα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της και στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία, χωρίς φυσικά την προβλεπόμενη έγκριση για παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος, η οποία δεν ήταν εγγεγραμμένη και στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχισαν από τους ψυχτικούς θαλάμους 6 τόνους κρεάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση, δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση και δεν έφεραν και έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε εκτεταμένη χμηλάτιση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε η διακίνηση ακατάλληλου προϊόντων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Γεγονός που φυσικά κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Έγιναν νέοι έλεγχοι, οι οποίοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων, και τη συνολική ποσότητα των κατασκευμένων κρεάτων ανέρχεται σε 6,2 τόνους. Να πούμε ότι έστειλε ένα ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα ο Περιφερειάρχης Αττικής, λέγοντας πως καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια των πολιτών.
0: Κατερίνα Φάγκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος είπε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας προστάτευσαν τη δημόσια υγεία.
3: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με χνηλάτιση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
0: Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η επιχείρηση? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνο Ζόμπο, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Όλο αυτό ξεκίνησε από ένα στοχευμένο έλεγχο στο δυτικό τομέα της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε μία ακόμα λυσίδα διακίνησης ακατάλληλου κρέατος. Και από εκεί, με ηχνηλάτιση, δηλαδή ακολουθώντας ουσιαστικά τις κινήσεις και τις πωλήσεις της συγκεκριμένης αλυσίδας, φτάσαμε σε ακόμα 20 επιχειρήσεις στην Αττική, όπου εκεί καταστήθηκαν άλλα περίπου 150.
0: Αυτές τι επιχειρήσεις είναι, οι 20?
4: Επιχειρήσεις κρέατος και αυτές. Αυτό που θέλω να είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν έχει φτάσει κανένα κομμάτι κρέας από αυτόν των 6 τόνων, δεν έχει φτάσει στην αγορά.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή έχουν κατασχεθεί 6,2 τόνοι, δεν φτάσαν σε κανένας από τα δικά μας τα τραπέζια, και ευτυχώς για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες έδρασαν και άμεσα και γρήγορα και κυρίως αποτελεσματικά. Και άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει και ο Περιφερειάρχης από την αρχή. Νομίζω ότι στους πρώτους 30 μήνες θητείας έχουμε κατασχέσει 24.136, έχουν γίνει 24.136 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί και πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να έτσι δημιουργήσουν πρόβλημα και στην αγορά και στους καταναλωτές και κυρίως να αυξήσουν το κέρδος.
0: Αυτά λοιπόν λένε από την περιφέρεια. Τώρα από την πλευρά τους, τι λένε οι εστιατόρες, τι λένε οι εκπρόσωποι της εστίασης, πώς διασφαλίζουν για παράδειγμα ότι σερβίρουν τους πελάτες τους καλό και ποιοτικό κρέας και καλά και ποιοτικά τρόφιμα και κατάλληλα τρόφιμα? Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Αναστάσιος Γιατράς, είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών Επαγγελμάτων.
5: Καταρχήν επιλέγει σωστούς προμηθευτές. Και εκτός από την αυτονόητη κατάρτιση που πρέπει να έχει γιατί γνωρίζετε ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε περάσει κάποια συγκεκριμένα σεμινάρια τα οποία τα επιβάλλει ο νόμος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ελάχιστο από το να επιλέξουμε τους σωστούς προμηθευτές που θα μας εγγυώνται και οι ίδιοι για την ασφάλεια των τροφίμων. Αλλά και η καθημερινή ενασχόληση σε κάθε
0: κατάσταση
5: και στην παραλαβή των τροφίμων, ξέρετε, δεν είναι τόσο ούτε απλό, ούτε εύκολο, ούτε απλοϊκό πρέπει να είναι η ασφάλεια των τροφίμων και από το προσωπικό αλλά και από τον ιδιοκτήτη, γιατί είναι μια λυσίδα παραγόντων, ένα ντόμινο στην παραλαβή των προϊόντων που θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν, όταν θα είναι μαγειρεμένο και προς κατανάλωση από τους πολίτες, θα είναι ασφαλές.
0: Εν τω μεταξύ, μετά τα πρόσφατα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, συναγερμό σήμανε και στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, καθώς εντοπίστηκαν προχθές 9 περιστατικά σαλμονέλας, 2 εκ των οποίων σε παιδιά που προσήλθαν την Κυριακή στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν φάει από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι 9 είχαν σαλμονέλα, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν από το νοσοκομείο. Για το περιστατικό, μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, η κυρία Ελένη Καταράκη.
6: Στις 26 Ιουλίου προσήλθαν στο νοσοκομείο μας 9 άτομα με συμπτώματα συμβατά με πιθανή τροφική δηλητηρίαση. Μετά από κατανάλωση γεύματος όντως με κοτόπουλο σε χώρο εστίασης. Ανάμεσά τους ήταν μια οικογένεια με 2 παιδιά, ηλικίας περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν τα συμπτώματα της γαστραντερίτιδας, πυρετό, έμετο και διάρρεια. Λάβαν την απαραίτητη φροντίδα, ελήφθησαν τα κατάλληλα δείγματα για τον εργαστηριακό έλεγχο και αποχώρησαν. Ωστόσο, παραμένει να διευκρινιστεί το ακριβές αίτιο των περιστατικών και ότι αναμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία αυτά δεν βγαίνουν άμεσα. Έχουν αποχωρήσει την ίδια μέρα.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για το τι τρώμε, για την ασφάλεια των τροφίμων και το τι φτάνει στο πιάτο μας, ειδικά όταν τρώμε έξω. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 κρούσματα σαλμονέλα στην Καστοριά, ενώ στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Τις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλα που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή του Newsroom του Earth News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαγιορκίνης. Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα εργαστηριακά ότι τα 9 άτομα που νοσηλεύονται στην Νίκαια έχουν σαλμονέλωση και υπογράμμισε πως τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλας κατά την περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο. Τι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν, ποιες είναι οι οδηγίες των ειδικών, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μαγιορκίνης.
7: Να πούμε ότι οι γαστρεντερίτιδες μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι κάτι περίεργο. Έχουμε γαστρεντερίτιδες και η σαλμονέλα δεν είναι κάτι περίεργο. Επίσης να πούμε ότι το βασικό σημείο για την προφύλαξή μας από τη σαλμονέλωση, γιατί εφόσον μιλάμε για σαλμονέλωση, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να προστατευτούμε. Καταρχήν, αν πρόκειται για κρέας, δηλαδή μιλάμε ας πούμε για το κοτόπουλο υποχρεωτικά πρέπει να ψηθεί καλά. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Το κοτόπουλο δεν πρέπει ποτέ να έχει ομό σημείο ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να ψηθεί καλά. Λένε να φτάσει τους 70 βαθμούς για 2 λεπτά τουλάχιστον, που δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι. Mm-hmm. Και τότε, ακόμα και σαλμονέλα να έχει το κοτόπουλο, δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο. Να πούμε επίσης ότι τα κοτόπουλα είναι ασυμπτωματική φορή σαλμονέλας, φυσικά. Είναι από τα ζώα, γιατί υπάρχουν και άλλα ζώα που κουβαλάνε αρκετές φορές στο γαστρεντερικό του σαλμονέλα και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι χειρισμού του κοτόπουλου. Άρα λοιπόν πρέπει να ψηθεί καλά, ένα αυτό. Και δεύτερον, εάν χειριζόμαστε κοτόπουλο και έχουμε και στον ίδιο χώρο και χειριζόμαστε σαλατικά, να μην έχονται σε επαφή το ένα με το άλλο, γιατί η σαλμονέλα θα μεταδοθεί από τα σαλατικά τα οποία δεν πρόκειται να ψηθούν, έτσι. Uh-huh. Άρα λοιπόν είναι πολύ βασικοί οι κανόνες υγιεινής που τους ξέρουν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αν και εφόσον ακολουθούνται ευλαβικά αυτοί οι κανόνες, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος να φάει κάποιος κοτόπουλο ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων για το να δούμε τα νεότερα από το μεγάλο σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, προκαλώντας τραυματισμό τουλάχιστον 50 ανθρώπων και ζημιά σε κτίρια και υποδομές. Πάμε ευθύς αμέσως να το συντάξει και στην Έλενα Λεβίου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν παγιδευμένοι σε εμπορικό κέντρο μετά από κατάρρευση ορόφου, Έλενα.
8: Είχαμε νεότερη ανακοίνωση από την αστυνομία της περιφέρειας του Κουμαμότο, Γρηγόρη, που αναφέρει δυστυχώς ότι αρκετοί άνθρωποι θεωρούνται νεκροί στο εμπορικό αυτό κέντρο, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη και όπως είπες κατάρρευση πιθανότατα του δευτέρου ορόφου του κτηρίου αυτού του εμπορικού κέντρου. Νωρίτερα είχε μεταδοθεί και είχε ανακοινωθεί και από τις αρχές ότι άνθρωποι θεωρούνταν ότι ήταν εγκλωβισμένοι εκεί μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο, και αυτό γιατί κατά την μετά το σεισμό σημειώθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της περιφέρειας Κουμαμότο και της πόλης Κουμαμότο που βρίσκεται στο νησί Κιούσου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων υποθαλάσσιος και ήταν ανοιχτά των νότιο-δυτικών ακτών της Ιαπωνίας. Επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με την Πρωθυπουργό Σανάη Τακαΐτσι, τουλάχιστον 50 άνθρωποι, ήταν νεότερη ανακοίνωσή της αυτή και δηλώσει στην τηλεόραση, 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και εικόνες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γέφυρες να έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ή να έχουν καταρρεύσει. Επίσης, όπως είπε, υπάρχουν και καταρρεύσεις κτηρίων.
0: Και αυτό όλο που περιγράφεις, Έλενα, προκαλεί εντύπωση και ερωτήματα, γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι δοκιμασμένη σε πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις, ζουν με τους σεισμούς όλοι οι Ιάπωνες και έχουν ανάλογα μέτρα και στάνταρ και τα κτίρια και τις υποδομές τους.
8: Βεβαίως, πρόκειται όμως και για έναν πολύ ισχυρό σεισμό, ο οποίος ήταν σε μικρό εστιακό βάθος, τα 10 χιλιόμετρα και υποθαλάσσιος θεωρείται ότι είναι ένα μικρό εστιακό βάθος, αν επιβεβαιωθούν αυτά τα στοιχεία που έχουν δώσει οι Ιάπωνες. Ωστόσο, υπήρξαν και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπου 40.000 σπίτια. Υπήρξε επίσης ανακοίνωση για προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Πολλά από τα δρομολόγια σταμάτησαν. Υπάρχει ανακοίνωση και για τα πυρηνικά εργοστάσια, τα εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή, που δεν έχουν σημειωθεί όμως προβλήματα και δεν έχει αναφερθεί κανένα πρόβλημα εκεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να είναι πολύ προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα, γιατί το πιθανότερο είναι ότι θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί. Επίσης, νωρίτερα είχε εκδοθεί μία προειδοποίηση για τσουνάμι. Αρχικώς οι ιαπωνικές αρχές ανέφεραν ότι αρχικά ίσως και κύματα ενός μέτρου θα μπορούσαν να φτάσουν στις ιαπωνικές ακτές. Μέχρι στιγμής λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση που γνωρίζουμε. Ιδιαίτερα ενσυχητικές βεβαίως είναι οι αναφορές για το εμπορικό κέντρο.
0: Και τους εγκλωβισμένους ανθρώπους εκεί, μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε χειρότερες εξελίξεις. Τώρα το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε και στη συνέχεια βεβαίως στο δελτίο μας. Τώρα πάμε από το σεισμό της Ιαπωνίας, πάμε στα πύρινα μέτωπα που μένονται και έχουν κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, Έλενα, σε Γαλλία και Ισπανία και έχουν προκαλέσει τις εκενώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από τις εστίες τους. Η κατάσταση σε ορισμένες περιοχές είναι ελαφρώς βελτιωμένη, ωστόσο το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς.
8: Ναι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, που εκεί βεβαίως υπάρχει αυτή η τεράστια πυρκαγιά στις δυτικές ακτές του Ατλαντικού, νοτιοδυτική Γαλλία, εκεί στην περιφέρεια του Ζιρόντ λοιπόν και κοντά στο Μπορντό. Εκεί όντως η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη. Σε κάποιες περιοχές έχουν αρχίσει να επιστρέφουν οι κάτοικοι και οι τουρίστες, ωστόσο σήμερα εκενώθηκαν ακόμη 4.000 άνθρωποι από άλλες περιοχές, κυρίως από κάμπινγκ. Η πυρκαγιά έχει κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα σε ολόκληρη την περιοχή που επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος Μακρόν, που μίλησε για τη χειρότερη πυρκαγιά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Γαλλία και όντως και για την μεγαλύτερη εκένωση αυτές τις τελευταίες δεκαετίες στην Γαλλία, στη χώρα, καθώς έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους πάνω από 220.000 άνθρωποι, και η πρόγνωση δεν είναι πολύ καλή σίγουρα, θα δυσκολέψει και άλλο το έργο της υπεράνθρωπης προσπάθειας που καταβάλουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία και με διεθνή βοήθεια, λόγω του καύσωνα, όπως είπες Γρηγόρη, που αναμένεται στη Γαλλία να φτάσει και τους 40 βαθμούς θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες.
0: Για δέφτερη φορά για το
8: φετινό καλοκαίρι. Τη φορά.
0: Για τέταρτη,
8: κύμα καύσωνα.
0: Ναι, ναι.
8: Ακριβώς, Γρηγόρη.
0: Τέταρτο κύμα καύσωνα.
8: Ακριβώς. Και στην Ισπανία η κατάσταση, το μέτωπο στη δυτικά της Μαδρίτης, και εκεί είναι ελαφρώς βελτιωμένη κατάσταση. Ωστόσο πρόκειται για ένα τεράστιο μέτωπο. Είναι 5 φορές η έκταση της Βαρκελόνης. Μιλάμε για πραγματικά τεράστιες εκτάσεις. Αυτό που προκαλεί και το μέτωπο της Άμπιλα βεβαίως νοτιότερα είναι και αυτό ενεργό, αλλά αυτό που προκαλεί πιο μεγάλη ανησυχία είναι στο μέτωπο της Βαλένθια και στην Καστελιόν, στην περιφέρεια Καστελιόν. Γενικότερα και στην Ισπανία έχουν αναγκαστεί να καταλήψουν στις εστίες τους πάνω από 60.000 άνθρωποι, και ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ επισκέφτηκε χθες τη Βαλένθια και έκανε λόγο για δύσκολες ώρες που βιώνει η Ισπανία, η οποία μάλιστα φέτος έχει θερνήσει και θύματα, να θυμίσουμε Γρηγόρη, νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και στην Ανταλουσία, που έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και εκεί από πυρκαγιές.
0: Και καταλαβαίνουμε όλοι, αν σκεφτούμε, ότι σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών, καπνός, ειδικά από τη Νότια Γαλλία, έχει φτάσει μέχρι και την Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση στην ίδια την Γαλλία. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Βεβαίως, για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, για το ρόλο της πρόληψης της καταστροφικής πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο ακαδημαϊκός και καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου της Νότια Καλιφόρνια, Κώστας Συνολάκης. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Συνολάκης.
9: Ένα πυρονέφος το οποίο ανεβαίνει και κάνει και τη δικό, όχι μόνο κάνει το δικό του καιρό, κάνει και τη δική του βροχή, μπορεί να κάνει κεραυνούς. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία σχεδόν αγγίζανε, ειδικά το τελευταίο τέτοιο, στην κακή, παιδί με την πολύ δυσίαινη επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, όταν σκεφτόταν κανείς και λέγαμε και συζητούσαμε τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, όταν κανείς τα έλεγε αυτά τα πράγματα, τα θεωρούσε ακραία. Και τώρα το βλέπουμε τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας με συνέπειες τις οποίες φοβόμαστε. Αλλά ξέρετε, πάντα σαν άνθρωποι, και ειδικά εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι τουλάχιστον αυτό το πράγμα που έχουμε καταφέρει στην Ευρώπη, γιατί στις ΗΠΑ δεν το είχαν καταφέρει τόσο καλά, είναι να κάνουμε τις εκενώσεις οι οποίες γίνονται το 112. Δουλεύει στην
10: ανθρώπινη
9: Ελλάδα.
10: Ζωή. Η έμφαση στην ανθρώπινη ζωή ουσιαστικά.
9: Στην Ελλάδα δουλεύει το 112. Ναι. Πριν υλοποιήθηκε, πριν γίνει στη Γαλλία και στην Ισπανία, χρειάζεται πάρα πολύ πειθαρχία στις οδηγίες των αρχών. Γιατί βλέπετε, κανείς μπορεί μια μικρή πυρκαγιά μπορεί να φύγει εκτός ελέγχου, μετά να είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει διάσωση οποιοδήποτε έχει μείνει πίσω.
0: Και από τα όσα γίνονται στη Γαλλία και στην Ισπανία, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε. Είμαστε την επόμενη μέρα από την τραγωδία στα Ξαμήλια Κορινθίας, εκεί όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του μετά την έκρηξη σε μονάδα παραγωγής ξιδιού που σημειώθηκε χθες και την πυρκαγιά που ακολούθησε με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός το κτίριο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την απεσταλμένη μας την Μπέκη Μπρούσαλη, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, υπάρχει και ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Eric News Μπέκη, όπου καταγράφεται καρέ-καρέ στιγμή της ισχυρής έκρηξης. Μια έκρηξη που ακούστηκε χιλιόμετρα σε μεγάλη ακτίνα μακριά. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Είναι μια έκρηξη που συγκλώνησε χθες στην περιοχή και σαν αποτέλεσμα το να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή ένας 67χρονος. Να πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκονται στην εισαγγελία Κορίνθου οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιπλέον λειτουργίας της επιχείρησης. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις ως υπαίτιοι των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη αλλά και η πυρκαγιά. Να θυμίσουμε ότι ήταν 5 εργαζόμενοι εκείνη την ώρα μέσα στο εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού. Ένας δεν κατάφερε να απομακρυνθεί. Οι 4 απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Ο 67χρονος ήταν αυτός ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο εσωτερικό του εργοστασίου από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τώρα, από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων και από την έρευνα που γίνεται από τον ακριβικό κλιμάκιο, αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρισμού, θα προκύψουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Θα πρέπει να πω ότι η έρευνα θα δείξει αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα, αν υπήρξαν παραλήψεις που συνέβαλαν στο δυστύχημα, ενώ για τα βίντεο που λέμε θα αξιοποιηθούν στην έρευνα για την ανασύσταση των συνθηκών. Πρέπει να τονίσω τέλος και να κλείσω με αυτό ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για αυτό, για το που έγινε, και βέβαια και ερωτήματα και ανασφάλεια για τη μόνη μέρα για τους εργαζόμενους που δούλευαν στο εργοστάσιο, τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη? Στοιχεία για τις συνθήκες της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο έχει δώσει ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, επισημένοντας ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Eric News.
12: Οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι έγινε μια αποψυχολόγηση, ηλεκτροσυγκόληση από κάποιον υπάλληλο που εργάζονταν στο εργοστάσιο του, στην περιοχή και στον χώρο όπου έγινε η έκρηξη. Από ό,τι φαίνεται, δημιουργήθηκε εκρηκτικό νύχτα, προφανώς από κάποια αλκοόλ, από την διαδικασία της οξείδωσης.
0: Την ανησυχία του για το τραγικό περιστατικό εξέφρασε ο αντιδήμαρχος Κορίνθου Χρήστος Μελέτης. Για να ακούσουμε τι είπε και αυτό στην τηλεόραση του Eric News.
13: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, με περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα, και όπως προείπα, το 15% του πνεύματος είναι, νομίζω, το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρασίες που ήσουν. Ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να γίνει ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερο αισθητός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατή, ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
0: Εν τω μεταξύ, είχαμε άλλο ένα αντίστοιχο περιστατικό χθες το βράδυ σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιά στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το βράδυ. Η επιχείρηση υπέστη τεράστιες ζημιές. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αιτία που προκάλεσαν τη φωτιά. Δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας, κατήγγειλε ο Βασίλης Σταμούλης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τροφίμων, Ποτών και Γάλακτος και στέλεχος του ΠΑΜΕ, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Γιώργο Πικούλα και τον Στέλιο Βραδέλη.
14: Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Πληθαίνουν. Πριν λίγους μήνες είχαμε το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Πριν λίγες μέρες έκρηξη στον Ασπρόπυργο με νεκρό εργάτη και πολλούς τραυματίες. Και χθες στην Κόρινθο, σε εργοστάσιο του κλάδου των τροφίμων, που σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό δείχνουν οι εκρήξεις, οι φωτιές σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια, ότι έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, γιατί δεν παίρνονται μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια, γιατί κοστίζουν. Το κέρδος κρύβεται πίσω από την ανυπαρξία μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια.
15: Απλά για να δώσουμε έτσι κάποια νούμερα για τον κόσμο για να το καταλάβει, μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχαμε 51 θανάτους σε χώρους εργασίας.
16: Φοβερό νούμερο, έτσι.
14: Φοβερό νούμερο.
15: Υπάρχουν και θάνατοι εργαζομένων σε ξενοδοχεία, σε ξενοδοχειακές μονάδες ή που σχετίζονται και με άλλους χώρους που δεν παίρνουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα.
14: Πάντως όλους τους κλάδους, κοιτάξτε, όχι μόνο δεν παίρνουν δημοσιότητα, και υπάρχουν θάνατοι που δεν δηλώνονται. Ναι. Τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, ναι. Είναι παραπλανητικά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Πάμε στα εθνικά θέματα, πάμε στην εξωτερική πολιτική. Κρίσιμες επαφές θα έχει σήμερα και αύριο στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Κουντέρες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο κύριος Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Πάμε στη Λευκοσία να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας, ο Κωστής Κωνσταντίνου.
17: Όντως είναι ένα 24ωρο το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι καθοριστικό για τις παρακάτω εξελίξεις, για το εάν δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ θα κρίνει ότι υπάρχει έδαφος.

0: είπε ακριβώς επίσης ότι τον υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και ότι έχουμε ανάγκη να ακούσουμε καλά νέα και στην Κύπρο αλλά και ευρύτερα στην περιοχή. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Τιφάν Ερχουρμάν, τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, και απόψε θα έχει κοινό δείπνο με τους δύο ηγέτες, ιδιωτικό δείπνο που θα παραθέσει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, και εκεί αναμένεται ότι θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα εν ώψη και της αποκοινού συνάντησης τους αύριο το πρωί.
1: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις αντιρρήσεις του Ισραήλ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας, η ανταποκρίτρια του Ρυθμιού στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One πηγαίνοντας στο Μίσιγκαν, απέρριψε τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού για πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Δήλωσε ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Όπως είπε ο Τραμπ, κανένας, λέει, δεν θα μου πει που θα πουλήσω όπλα. Και στη συνέχεια είπε ότι η Τουρκία είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος για τις ΗΠΑ. Ο Τούρκος πρόεδρος, λέει, ο Ερντογάν, είναι ένας πάρα πολύ καλός του φίλος. Είπε ότι η Τουρκία είναι μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα, έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό στρατό, έχει αξιόλογο, λέει, εξοπλισμό. Ωστόσο, είπε στους δημοσιογράφους ότι, όπως γνωρίζετε, δεν είναι ιδιαίτερα, λέει, φιλική προς το Ισραήλ. Έχει σημασία αυτή η δήλωση του Τραμπ, διότι να θυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες εδώ στην ίδια εκπομπή μιλούσαμε για την επίσημη απάντηση του State Department προς το Κογκρέσο, προς Αμερικανούς νομοθέτες, ότι η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει ακόμα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, έτσι ώστε να προχωρήσει σε κάποια ενδεχόμενη πώληση. Και τόνιζε το State Department ότι η πολιτική των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη στο θέμα. Από ό,τι φαίνεται, η βούληση στην Ουάσιγκτον υπάρχει, ωστόσο το Κογκρέσο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο. Και άμα δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η πώληση. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για τη σύγκρουση με το Ιράν. Είπε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, ουσιαστικά το είπε επίσημα, και μάλιστα, λέει, γίνονται και σε πάρα πολύ φιλικό επίπεδο και προχωρούν καλά. Ωστόσο, δήλωσε και στο Άξιος λίγο νωρίτερα ότι εμείς δίνουμε χώρο στη διπλωματία, αλλά αν αποτύχουν θα πάμε σε μεγάλης κλίμακας επίθεση, σε μια σκληρή, όπως είπε, στρατιωτική δράση. Να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ακόμα είναι αναποφάσιστος, περιμένει να συναντηθεί και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό την Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ Ελλάδος. Τώρα, σχετικά με αυτή τη συνάντηση, μίλησε ο Τραμπ. Είπε ότι αν εγώ δεν ήμουν πρόεδρος, το Ιράν θα διέθετε ήδη πυρηνικά όπλα και το Ισραήλ θα είχε καταστραφεί. Το Ισραήλ, πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές που βλέπουμε σε αμερικανο-εβραϊκά μέσα, έχει καταστήσει σαφές στην Ουάσιγκτον ότι θεωρεί πως οι ΗΠΑ δεν έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους και πιέζουν για μια πιο σκληρή στρατηγική. Αυτό, δηλαδή, θα έρθει να ζητήσει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.
1: Θα δούμε, λοιπόν, τι θα προκύψει από τις συνομιλίες αυτές για το Μεσανατολικό, για τη Μέση Ανατολή, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την ώρα που το Ιράν συνομιλεί παράλληλα για το Ορμούζ με το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία. Και μέσα σε όλα αυτά, για τρίτη μέρα συνεχίζεται αποκλιμάκωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τις αγορές να αντιδρούν θετικά μετά την πάυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στην εχώρη αγορά, πάντως, αισθητές μειώσεις, λένε οι ειδικοί, στην Αντλία αναμένονται προς τέλος εβδομάδας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Μπορεί οι ειδικοί να περιμένουν ως τέλος εβδομάδος αισθητές μειώσεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε δει μεγάλες μειώσεις στην Αντλία και στις τσέπες μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
3: Όχι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο δεν έχουμε δει μειώσεις, αλλά η τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησε έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ η μέση τιμή πανελλαδικά. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές πωλείται 30 και 40 λεπτά ακριβότερη. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν, να πούμε ότι η ένδειξη της μεγάλης ρευστότητας που επικρατεί στις αγορές είναι το γεγονός ότι η τιμή του Brent, ενώ είχε πέσει νωρίτερα, τώρα ξανανεβαίνει. Αυτή την ώρα είναι στα 86,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση μόνο 1,80%, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει κοντά και στο 3% η πτώση. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 81,5 με πτώση 1,33%. Τώρα, παρά τη βελτίωση, γιατί βέβαια είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα την τιμή του Brent να φτάνει και τα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά τη βελτίωση

0: εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αύξηση της τιμής σε επίπεδο μήνα. Τώρα στην ελληνική αγορά οι τιμές, όπως είπαμε και νωρίτερα, παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με το πετρέλαιο κίνησης πλέον να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά χθες ήταν στα 2,017 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήταν στα 2,041 ευρώ το λίτρο. Ελάχιστα αλλά ακριβότερο από τη βενζίνη. Το στοιχείο αυτό, Γρηγόρη, έχει οδηγήσει την κυβέρνηση στο να αποφασίσει να υπάρξει μια κρατική παρέμβαση, την οποία θα δούμε να εμφανίζεται στις τιμές των πρατηρίων από την 1η Αυγούστου, δηλαδή.
1: Τα 10 λεπτά.
0: Ακριβώς, τα 10 λεπτά. Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε να παρέχει επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία προστίθεται στα 5 λεπτά το λίτρο που προσφέρουν ήδη ως έκπτωση τα δηληστήρια. Ο γενικός στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή και να μην είναι πολύ μεγάλες οι επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων. Να υπενθυμίσουμε ότι και στην αμόλυβδη βενζίνη υπάρχει έκπτωση από τα δηληστήρια που είναι 10 λεπτά το λίτρο. Τώρα, ανησυχία υπάρχει, να πούμε, Γρηγόρη, ακόμα και για τις τιμές του φυσικού αερίου, καθώς επηρεάζουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή του φυσικού αερίου αυτή την ώρα βρίσκεται στα 56,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα από 92,93, δηλαδή σχεδόν 93 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Ιούνιο, που ήταν η μέση τιμή, η μέση χονδρική τιμή. Αυτή την ώρα η μέση χονδρική τιμή διαμορφώνεται στα 111,79 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό θα φανεί, μάλλον οι αποφάσεις των προμηθευτών, οι οποίοι ανακοινώνουν τα τιμολόγια τους την πρώτη κάθε μήνα, θα φανεί μέσα στο Σαββατοκύριακο αν τελικά οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα συγκρατήσουν τις τιμές ή θα τις περάσουν στον καταναλωτή.
1: Οπότε τώρα θα πούμε και περισσότερα. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αφήνουμε τα της οικονομίας και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και το καύσιμο και πάμε στο μέτωπο της πολιτικής, στην πολιτική επικαιρότητα, με φόντο την πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια και τη συνταγματική αναθεώρηση. Και παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε τέλη Ιουλίου και οι ρυθμοί, όπως και να το κάνουμε, είναι στα πιο καλοκαιρινή στο πολιτικό σκηνικό, εντούτοις στο μαξί μου πατούν γκάζι και δεν κατεβάζουν ταχύτητα. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι κυβερνητικά στέλεχοι κάνουν διαρκείς εξορμήσεις στη λογική της παρουσίασης και ανάδειξης έργων που έτρεξαν ή τρέχουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επέστρεψε χθες από την Αυστρία μετά τη συνάντηση που είχε με τον καγκελάριο τον Στόκερ, θα βρεθεί σήμερα στη Λέρο και το αγαθονίσει, ενώ την Πέμπτη συγκαλεί το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν πριν τη σύντομη ανάπαυλα του Αυγούστου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότι Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αλλά να ξεκινήσουμε πριν από τις περιοδίες με τη συνομιλία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον σκηνοθέτη της Οδύσσειας. Νότι, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αν θέλετε να ξεκινήσω από αυτό, υπήρχε μια συνομιλία.
1: Γιατί είναι και το θέμα των ημερών, έτσι κι αλλιώς η ταινία αυτή, βέβαια. Είναι το θέμα
2: ναι, με τον πολυβραβευμένο εκπαιδευτή Κρίστοφερ Νόλαν. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει η Οδύσσεια, όπως την είδαμε. Είναι μια υπερπαραγωγή. Ο Πρωθυπουργός βάλει στην χάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομιλικού επικού ποίηματος, αλλά και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιολογικό πολιτισμό. Πρόσθεσε μάλιστα χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με την σύγχρονη δημιουργικότητα. Μάλιστα έκανε ξεχωριστή αναφορά ο Πρωθυπουργός στη μεγάλη πρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια και ξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα, εδώ πέραν της όποιας κριτικής αποτίμησης του έργου, του μεγάλου αυτού κινηματογραφικού έργου. Θετική αρνητική, σου είπα, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ως
1: ίστανται απόψεις, βέβαια.
2: Ναι, εντάξει. Δεκουστήμπους, εγκληρορήμπους, νόντι σπουτάουν του μέστ περί ορέξιους και χρωμάτων, δεν υπάρχει δεν υπάρχει συζήτηση, λέγανε οι Λατίνοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι γυρίστηκαν εκτεταμένα μεγάλο τμήμα της ταινίας στην Ελλάδα και η αναφορά ειδικά στην Ιθάκη, νομίζω ότι αποτελούν μια διαφήμιση που δεν θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε κάθε περίπτωση, παγκόσμια διαφήμιση. Έτσι. Τώρα να έρθουμε στην καθαυτό πολιτική επικαιρότητα.
1: Γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι με το πόδι πατημένο στον γκάζι στην κυβέρνηση, αλλά και εσύ και οι πολιτικοί συντάκτες πατάτε γκάζι για να προλάβετε τις εξελίξεις και τις περιοδίες, έτσι.
2: Θα σου έλεγα, Γρηγόρη, θα σου θύμιζε, θα ήθελα να θυμίσω στους ακροτές μας, ότι στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός είπε κάτι, στείλει το λέω γκρόσο μότο, ότι έχουμε μπροστά μας ένα μαραθώνιο με ρυθμούς σπρίντερ, αλλά έχουμε αντοχή και μπορούμε να το αντέξουμε και να κερδίσουμε στο τέλος. Απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, όπως θα το ανάλεψε, έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επαναγωγόμαστε. Αντίθετα, μια σειρά από έργα τα οποία ολοκληρώνονται, εγκαινιάζονται, είναι αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού και αποτόπως μιας δουλειάς χρόνων, αναδεικνύονται και δεν αφήνουμε καμία ευκαιρία να μην επισκεφτούμε διάφορα σημεία και αγαθονίσει, λοιπόν, όπως είπες εισαγωγικά, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα λέγαμε ότι αυτό που ανέφερα εισαγωγικά, μαραθώνιος με ρυθμό σπρίντερ, το δείχνει σαν παράδειγμα στους υπουργούς του και στα στελέχη του κόμματος. Και βεβαίως παράλληλα εξελίσσεται εξόρμηση, θα λέγαμε, 7 υπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον
1: Χατζηδάκη,
2: στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Ο στόχος, δηλαδή αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε ως κεντρικό μήνυμα που εκπέμπουν όλα
1: και
2: τα
1: κυβερνητικά
2: στελέχη και να εκπέμπουν ότι η κάλπη είναι μία. Και αυτό εκπέμπεται σε όλες τις επισκέψεις. Δεν πηγαίνουμε στη λογική της χαλαρής ψήφου. Αντίθετα, θέλουμε μια διεκδίκηση μιας τρίτης αυτοδύναμης νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό σε όλες τις επισκέψεις είναι το κεντρικό μήνυμα που μεταφέρουν, προσπαθούν να μεταφέρουν οι υπουργοί και τα στελέχη της κυβέρνησης που βρίσκονται όπου βρίσκονται στην Ελλάδα.
1: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τις επόμενες ώρες, λοιπόν, αν δεν έχει ήδη γίνει, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, έχει ανακοινωθεί η προσχώρηση του κ. Χουρδάκη στην Χαλιλατρικούπη?
3: Ναι.
1: Μας ακούει, Ευγενία Λούζου?
3: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
1: Έχει ανακοινωθεί, έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για την προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ?
3: Δεν έχουμε ακόμη κάποια ανακοίνωση, Γρηγόρη. Mm-hmm. Να πούμε όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προχώρησε σε μια κίνηση μέσα σε πολιτικό αποτύπωμα, εντάσσοντας την κοινοβουλευτική ομάδα τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, επισφραγίζοντας

0: υπάρχουν πληροφορίες, Γρηγόρη. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ναύαρχος Αναπροστασία και ανεξάρτητος πλέον βουλευτής επικρατείας, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Πληροφορίες θέλουν και την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ της Θεοδόρας Τζάκρη. Ωστόσο, στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχουν αντιδράσεις για την προσχώρησή της, καθώς θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο καταστατικό που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάρτιο στο κόμμα. Τώρα, η διεύρυνση που επιχειρεί το κόμμα δεν σταματά στο πρόσωπο του κυρίου Χουρδάκη, καθώς αναμένεται να ενταχθούν σε αυτό το επόμενο διάστημα ονόματα έκπληξη που σήμερα βρίσκονται στις τάξεις των ανεξάρτητων βουλευτών.
1: Κρατάμε αυτό που είπες, κρατάμε και την άλλη την επισήμανσή σου για τις αντιδράσεις που υπάρχουν ήδη για ονόματα που ακούγονται. Σε ευχαριστούμε, Ευγενία Λούζου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο χώρο της αριστεράς τώρα και της κέντρο-αριστεράς ευρύτερα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ρίξει το βάρος στο δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης του κομματικού μηχανισμού, έτσι ώστε το κόμμα να είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών. Έκλεισε ο κύκλος των διασπάσεων, είπε στο Ερτ Νιούς Ρέντ 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατηδής.
2: Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο και αυτό είναι δική μας ευθύνη συνολικά των στελεχών και των μελών που δημιουργήσαμε. Δεν ήμουν, δεν συμμετείχα, αλλά βάζω τον εαυτό μου για λόγους να μην βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Ναι, και έχουμε πληγώσει. Έχουμε πληγώσει πολλούς ανθρώπους, έχουμε πληγώσει τους ψηφοφόρους μας και σε αυτό νομίζουμε ότι πλέον έχει μπει ένα τέλος, με την έννοια ότι πολιτικά πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα ενωμένοι με συγκεκριμένο σχέδιο που είχαμε και το οποίο προβάλλουμε με εξωτερήκευση στην κοινωνία. Η όλη συνδερματική αναθεώρηση, την προσπάθεια την οποία έκανε η κυβέρνηση, θεωρώ ότι στερήθηκε και της ανάλογης βαρύτητας. Και τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Καταρχάς, δεν προσπάθησε να κάνει ευρύτερες συνενέσεις. Όταν κάνεις μια συνταγματική αναθεώρηση, που είναι ο υπέρτατος νόμος του κράτους, εκεί προσπαθείς να έχεις τις συνενέσεις, τις ευρύτερες, οι οποίες θα ανταποκρίνουν και στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές, οι κομματικές μέσα στη Βουλή. Είναι και το τι θέλει και η ίδια η κοινωνία.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας στρατηγό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ δύσκολο το έργο της νέας ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση. Πολλά στελέχη αλλά και απλά μέλη έχουν μετακομίσει ήδη στην Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος νωρίτερα, πριν από λίγο, παρουσίασε το αναλυτικό πρόγραμμα και σχέδιο του κόμματός του για τη ριζική αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Συνοδευόμενος από τον κύριο Καραμέρο, που παραιτήθηκε, ανεξαρτοποιήθηκε και παραιτήθηκε.
1: Μόλις χθες, ναι.
3: Ακριβώς.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ο κ. Τσίπρας εισήλθε στην αίθουσα που γίνεται η εκδήλωση, διεξάγεται η εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί μίλησε και ο κ. Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Οι συμβολισμοί πολλοί, οι ερμηνείες διαφορετικές, θα τις δούμε τις επόμενες μέρες. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματος του για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο το επωνόμασε, το τιτλοφόρησε ως σχέδιο Αριστοτέλης. Δράζεται σε τέσσερις βασικές αρχές. Εγκύτητα, οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο δυνατόν πιο κοντά στο γεγονός. Επικουρικότητα, κάθε αρμοδιότητα να ασκείται από το επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη. Αποτελεσματικότητα, ο πολίτης δικαιούται υπηρεσίες που δουλεύουν, όχι δικαιολογίες. Και δημοκρατική λογοδοσία. Όποιος αποφασίζει, λογοδοτεί. Αυτοί είναι οι τέσσερις αρχές του σχεδίου Αριστοτέλης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλει να αλλάξει το χάρτη της αυτοδιοίκησης, όπως είπε. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να πούμε ότι ναι, έχει δίκιο. Είναι σε φάση ριζικής, θα έλεγα, ανασυγκροτήσεως. Ριζικής υπό την έννοια το ότι οι εκλογές δεν είναι πολύ μακριά από σήμερα. Την άνοιξη του 27 είπε ο Πρωθυπουργός. Επομένως, όλον η προσοχή έχει στραφεί τόσο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που σήμερα πληροφορίες θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ το νέο του πολιτικό του πρόγραμμα, και βεβαίως σταδιακά στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο. Επόμενη είδηση, καθώς τη σύλληψη του επωνομαζόμενου Έντικ, που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία θεωρείται επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης με βασική δραστηριότητα τη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Πάμε στον αστυνομικό μας τάχτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή.

0: Τι ζωή.
1: Καλό μεσημέρι. Στο Ντουμπάι κρατούνται δύο άτομα τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για τον γνωστό, όπως προανέφερε με το προσωνύμιο Έντικ, ο οποίος σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές θεωρείται αρχηγικό μέλος με παράνομη δραστηριότητα στη διακίνηση προϊόντων καπνού. Μαζί του κρατείται και ένας ομογενής από το Ουζμπεκιστάν που φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού. Στην ίδια τώρα εγκληματική οργάνωση εμπλέκονται άτομα με καταγωγή από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Γεωργία. Από τη στιγμή που σε βάρος του Έντικ, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, υπάρχει ένταλμα σύλληψης, δηλαδή ερυθρά αγγελία, κινείται διαδικασία έκδοσης του στη χώρα μας. Σύμφωνα τώρα με ασφαλείς πηγές, παρά τις αγγελώσεις, οι οποίες φαίνεται πως υπάρχουν, καταβάλλονται προσπάθειες να εκδοθεί στην Ελλάδα για να βρεθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Να κλείσω λέγοντας ότι τα μέλη της οργάνωσης, στην οποία φέρεται ως αρχηγός, εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί γρηγόροι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση να βρίσκεται πίσω από την εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Να κλείσω και με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Τη 1:30 λοιπόν μετά το μεσημέρι είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιάς στο καμπί της Πάρου. Εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 οχήματα. Οι πυροσβέστοι έχουν διατεθεί σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, ένα ελικόπτερο, 2 αεροσκάφη. Μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Άξο 2 πυροσβέστες με ένα όχημα. Και το τελευταίο στοιχείο είναι ότι μέσω του 112 εκδόθηκε μήνυμα στις 14:42 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανεραζιά προς Αλική. Να κατευθύνουμε δηλαδή όλοι οι κάτοικοι των οικισμών αυτών προς την Αλική.
0: Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε και στην Κρήτη τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατηγορούνται για εκβιασμό, ζερβματοκλοπή, κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ζωοκλοπές. Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
2: Γρηγόρη, 8 οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης δεν έχουν έρθει ακόμα στην εισαγγελία Ηρακλείου, παρότι τους περιμέναμε πολύ νωρίτερα.
0: Ναι, υπάρχει καθυστέρηση λοιπόν.
2: Ναι, υπάρχει φόρτος εργασίας στην εισαγγελία. Δεν ακούγεται αστείο, δεν είναι. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις, κυρίως δυνατοτικά. Σε κάθε περίπτωση αυτή εδώ η οργάνωση, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία και το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί από την ανάκριση, είναι η πέμπτη στη σειρά τέτοιου τύπου που εξαρθρώνεται στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου. Να υπενθυμίσω ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Σοφοίδης, αμέσως μετά το φωνικό επεισόδιο στα Γορίζια και την αναγγελία της σύστασης τμήματος δίωξης οργανωμένου εγκλήματος στο Ηράκλειο, είχε μιλήσει για 15 συγκεκριμένες οικογένειες οι οποίες ταλανίζουν την ενδοχώρα του νησιού και είχε πει ότι το απόστημα θα σπάσει. Έχουμε λοιπόν 5 επιχειρήσεις, εδώ μιλούμε για 8 άτομα όπως είπες. Η επιχείρηση αυτή που οδήγησε στη σύλληψή τους εξελίχθηκε χθες στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου, στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων, αλλά και στο κέντρο, στην ενδοχώρα του νομού, κοντά στο χωριό Αλάγνη, όπου δραστηριοποιούνταν οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι, 4 από τα 8 άτομα δηλαδή, έχοντας μεταφέρει τα πίμνια τους εκεί. Οι 4 λοιπόν αυτοί είναι στην ουσία μία οικογένεια συγκεκριμένη, 2 γη, ο ηλικιωμένος πατέρας τους και ο 19χρονος γιος του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη από τη στρατονομία και μεταφέρθηκε εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Ηράκλειου.
0: Περιμένουμε λοιπόν.
2: Όπως... Ναι. Ακριβώς. Η αστυνομία, πληροφορίες που έχουμε από την αστυνομία Γρηγόρη, λένε ότι η υπόθεση έχει κι άλλα πλοκάμια και άλλη έκταση και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να δούμε κι άλλες συλλήψεις.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις με ενδιαφέρον. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ευχάριστη η επόμενη είδηση με πανηγυρικό τόνο. Η Εθνική Ομάδα Πολλοντρών επέστρεψε θριαμβεύτρια στην Ελλάδα μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. Η αποστολή έτυχε πανηγυρικής υποδοχής στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί ήταν ο Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως καταλαβαίνεις, πρόκειται για μια πολύ, πολύ χαρούμενη μέρα. για την ιδιαίτερα για τους παίχτες και τον προπονητή της εθνικής ομάδας, τον Ανδρό του Πόλο, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους όσους βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχτούν. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί, φυσικά και μέλη της Ομοσπονδίας Κολύμβησης. Ήταν γεμάτοι με ανθοδέσμες, φυσικά πολλά μικρά παιδιά που ζητούσαν αυτόγραφα από τους παίχτες και από τον προπονητή. Είδαμε να υπογράφουν σκουφάκια, να υπογράφουν μπλουζάκια, να υπογράφουν μπάλες. Ήταν πραγματικά όλοι πολύ χαρούμενοι και πρέπει να σου πω ότι το αξιοσημείωτο είναι ότι βρέθηκαν εκεί και απλοί φύλαγλοι που δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση με το άθλημα ή με την ομάδα. Απλά ένιωσαν πολύ χαρούμενοι μετά από αυτό το επίτευγμα και ήρθαν για να συγχαρούν τους παίχτες. Κορναρίσματα και συνθήματα ήταν αυτά που κυριαρχούσαν. Επίσης οι παίχτες δήλωσαν ενθουσιασμένοι γιατί όχι μόνο για την υποδοχή εδώ αλλά και για την Αυστραλία βρέθηκαν μαζί με μια άλλη Ελλάδα. Δηλαδή και εκεί οι Έλληνες ομογένειας τους είχαν, από ό,τι μας είπαν, πολύ συγκινητικές, τους είχαν φυλάξει πολύ συγκινητικές στιγμές καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί. Και εδώ τώρα έφτασαν σήμερα γύρω στις 12:25 πρόκειτο να φτάσουν. Τελικά έγινε μια αλλαγή με 9 ώρα γύρω στις 12:15 και τελικά έφτασαν στις 12:10, πολύ πολύ νωρίτερα. Ίσως να βιάζονται να φέρουν το κύπελο στα ελληνικά εδάφη. Και γύρω στις 7 το απόγευμα αναμένεται να τους υποδεχθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για τον οποίο του έχουν ετοιμάσει και ένα ιδιαίτερο δώρο, μία μπάλα του Πόλο.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις Γιώργο Κοβέση. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αρχηγός της εθνικής και πολυτιμότερος παίκτης του World Cup, ο Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης, ρωτήθηκε στην κάμερα του Ερτ News εάν έχει συνειδητοποιήσει τι έκανε όταν πέτυχε το νικητήριο γκολ απέναντι στον τελικό κόντρα στην υπερδύναμη την Ουγγαρία.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Το γκολ αυτό το έχει συνειδητοποιήσει ότι το πέτυχες?
4: Ναι, ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε.
5: Έφυγε το άγχος αυτό που σας κουβαλάγατε μαζί σας τόσα χρόνια?
4: Νομίζω ότι έφυγε, εντάξει, το πιστεύαμε πάντα. Και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω, προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
0: Τώρα σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγο στον ανακριτή ξεκίνησε η απολογία του ζευγαριού στη Σύρο, το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας, με τον άντρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Το ζευγάρι πάντως ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άμυνα.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για την κρίσιμη Πέμπτη, όπου θα κληθούν σε λίγες ημέρες μεθαύριο να κλειδώσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έτσι, που θα λες, είναι στην έδρα τους και τα δύο παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός με την Ουγγρική πήξη, ο ΠΑΟΚ με την Ουκρανική Δυναμό, και οι δύο έχουν κερδίσει, ειδικότερα ο ΠΑΟΚ 3-1, ο Παναθηναϊκός 2-1. Οπότε θέλουν απλά μία νίκη για να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Παράλληλα υπάρχουν και μεταγραφές στο προσκήνιο. Ο Καρέτσας, ο Πιτσιρικάς, 18χρονος, αφήνει την Βελγική Γκέντ για την Ντόρτμουντ, όπου οι Βέλγοι θα βάλουν στο ταμείο του 33 εκατομμύρια ευρώ και ανήκει από τον Καρέτσα, έτσι, ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, μόλις στα 18 του, στο γερμανικό πρωτάθλημα, ενώ ακολουθεί τον Τσιόλι, που και η Arsenal δαπάνησε 40 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι οι Έλληνες αυτό το καλοκαίρι κοστίζουν αρκετά, ενώ για την ΑΕΚ περιμένουμε την απλά την ανακοίνωση για την απόκτηση του Λαύρου Μάγκερ, του Κροάτη, 28χρονος, 6 εκατομμύρια ευρώ, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ, ενώ για τον Ολυμπιακό έρχεται ο τερματοφύλακας Ορτέγκα για να αντικαταστήσει τον Τσολάκη, που και αυτός θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας από την Αγγλική Χάλα.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αιθριός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νότιο-ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη του 34 με 35 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική με ανέμους βόρειους 4 με 5 στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία 7 μπουφόρ και τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς, ανάλογες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράριο στους 33 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής 981 και 91,2, αλλά και από το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Το μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι, 3 ώρα περίπου. Και φυσικά κάθε μέρα από Δευτέρως και Παρασκευή. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και ξεκινήσαμε σήμερα με δύο κομμάτια, διότι θα δανειστούμε αυτόν τον όρο του νέο soul. Οπότε ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι που βέβαια αναμειγνύει και τα blues που δεν λείπουν από πουθενά, είναι το Huckleberry Blues, ένα χαρακτηριστικό δείγμα του ιδιαίτερου ύφους του Otis Taylor. Είναι ένας από τους πιο καινοτόμους Αμερικανούς δημιουργούς των σύγχρονων blues, ο οποίος ξεχωρίζει για τις υπνοτικές επαναλαμβανόμενες ρυθμικές δομές, τη σκοτεινή αφηγηματική του γραφή. Το τραγούδι αυτό περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Respect the Dead που βγήκε το 2002, ένας δίσκος που ξεχωρίζει για την ομοίη ατμόσφαιρα και τη λιτή ακουστική του παραγωγή. Στον οποίο συνεισφέρει καθοριστικά με τα καταπληκτικά φωνητικά και τον μπάσο η κόρη του, η Cassie Taylor, αλλά και ο ξεχωριστός κιθαρίστας ο Eddie Turner, με τα ηλεκτρικά του περάσματα, δημιουργώντας ένα πυκνό καθελωτικό ήχο που συμπυκνώνει την ουσία της μουσικής παρακαταθήκης του Otis Taylor. Στη συνέχεια ακούσαμε και το Crossfire, So Into You, ένα ατμοσφαιρικό medley από το ντεμπούτο solo album Needle Poe της Αυστραλής τραγουδίστριας, κιθαρίστριας και συνθέτριας της Napalm, γνωστή ως η χαρισματική frontman του νέου soul συγκροτήματος Hiatus Coyote. Στο κομμάτι αυτό η καλλιτέχνητα συνδυάζει μια δική της πρωτότυπη σύνθεση του Crossfire με μια διασκευή της κλασικής rhythm and blues επιτυχίας και R&B επιτυχίας αργότερα της Tamia, το So Into You, παρουσιάζοντας μια απόλυτα απογυμνωμένη ακουστική προσέγγιση. Ολόκληρος ο δίσκος βασίζεται αποκλειστικά στην περίτεχνη πολυρυθμική κιθάρα της και στα πλούσια φωνητικά στρώματα. Δημιουργεί ένα οικείο οργανικό ομό ηχητικό τοπίο

Ένα ηχητικό τοπίο που αναδεικνύει την αδιαφυσβήτητη φωνητική της δεξιοτεχνία και την ικανότητα της Napalm να επαναπροσδιορίζει τη soul και τις rhythm and blues αναφορές στα τραγούδια που γράφει και τραγουδά. Θα πάμε έτσι σε έναν πολύ πιο παλιό, το Marvin Gaye, τον οποίο διασκευάζουν οι Gardinord. Ουσιαστικά το You're My Medicine είναι μια ατμοσφαιρική noir jazz σύνθεση των Gardinord, ένα ολλανδοβελγικό ντουέτο. Doc και Inca είναι συντελεστές, κατά κόσμο Franz Volker και Gary Grosjean. Αυτό το mashup, ουσιαστικά για mashup πρόκειται, περιλαμβάνεται στο concept album των Gardinord με τίτλο Sex and Jazz. Είχε βγει το 2007 και ήταν ένας δίσκος αφιερωμένος στον ερωτισμό, τον αισθησιασμό και την νυχτερινή jazz αισθητική. Η ιδιαιτερότητα του κομματιού έγκυται στο γεγονός ότι χτίστηκε πάνω σε μια σπάνια, μάλλον πάνω σε σπάνιες αδημοσίευτες ηχογραφήσεις με τα φωνητικά του θρυλικού Marvin Gaye, τα οποία παραχωρήθηκαν από την οικογένειά του, επιτρέποντας το συγκρότημα να συνομιλήσει μουσικά μαζί του δεκαετίες μετά το θάνατό του και να δημιουργήσει ένα κομψό σύγχρονο διάλογο ανάμεσα στο κλασικό soul ηχόχρωμα και την εθιστική down-tempo lounge ατμόσφαιρα που φτιάχνουν οι Gardinord. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar Ert. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για πολλές καλές μουσικές από το χώρο της νέο soul και της acid jazz σήμερα το μεσημέρι.

Αυτό ήταν το Give It To Me Right. Είναι το δυναμικό ντεμπούτο σίγγλ της Καναδής R&B τραγουδίστρια της Melanie Fiona. Περιλαμβάνεται στο πρώτο της προσωπικό δίσκο. Νομίζω ότι από κάτω και ουσιαστικά όλο το σαμπλάρισμα έχει γίνει από τη βάση του τραγουδιού των Zombies Time of the Season. Το άλμπουμ της λέγεται The Bridge, είχε βγει το 2009. Συνδυασμός κλασικής soul συστικής και σύγχρονου R&B ήχου πάνω σε 60's πατήματα. Το τραγούδι ξεχωρίζει για την εκρηκτική φωνητική ερμηνεία της Melanie Fiona και το εθιστικό vintage groove. Καθώς όπως σας είπα βασίζεται στο δείγμα σε sample, δηλαδή από το πασίγνωστο Time of the Season των Zombies. Προσδίδει έτσι μια ρετρο 60's ψυχεδελική πινελιά. Η παραγωγή αναδεικνύει την ατόφια soul ενέργεια και το κομμάτι σύστησε στο κοινό μια χαρισματική ερμηνεύτρια με μια εκφραστική φωνή, θέτοντας τις βάσεις για ένα δίσκο που γεφύρωσε με επιτυχία το παρελθόν, τη soul, με την σύγχρονη αστική μουσική σκηνή. Κάτι τέτοιο έκανε και ο Αξίν Αλιζάντεχ σε ένα remix που έβαλε την καταπληκτική φωνή της Marlene Shaw και φυσικά το The Woman of the Ghetto. Ένα κομμάτι το οποίο εμφανίστηκε αρχικά στο σπουδαίο δίσκο της Marlene Shaw, The Spice of Life, είχε βγει το 1969, ως μια καυτή κοινωνική διαμαρτυρία για τις συνθήκες ζωής στα αμερικανικά γκέτο. Ήρθε ο Αξίν Αλιζάντεχ, αυτός ο αζέρος παραγωγός, πήρε τα ξεπέραστα γεμάτα πάθος φωνητικά της Shaw και το κλασικό ρυθμικό θέμα και τα μπόλιασε με σύγχρονα funk, νου disco και hip-hop στοιχεία, χαρίζοντας στο κομμάτι μια νέα ξεσκοτική χορευτική ενέργεια και μια νέα καριέρα βέβαια, χωρίς να αλλοιώσει τον αιχμηρό κοινωνικοπολιτικό του πυρήνα. Η διασκευή αυτή κατάφερε να φέρει τη διαχρονική soul κληρονομιά της Marlene Shaw στις σύγχρονες club πίστες, αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητα της φωνής της και τη δύναμη του μηνύματός της μέσα από τη ματιά ενός από τους πιο δημιουργικούς παραγωγούς της μοντέρνας funk σκηνής. Όλα αυτά φυσικά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger ΕΡΤ Κομωτινής, στο ΕΡΤ με κεφαλαία γράμματα, Κομωτινής με μικρά εκτός από το πρώτο γράμμα και με τόνους, και φυσικά ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Αυτή είναι η Freak Power. Δεν ξέρω αν τους θυμάστε οι παλιότεροι από την πορεία τους στην acid jazz σκηνή τη δεκαετία του 90. Ένα βρετανικό συγκρότημα που δημιούργησε ο μπασίστας, ο Norman Cook, ο οποίος αργότερα μετονομάστηκε και υπέγραφε ως ψευδόνυμο με το γνωστό Fatboy Slim. Έτσι λέγεται πλέον, Fatboy Slim. Και φυσικά μαζί με τον Αμερικανό τρομπονίστα και τραγουδιστή, τον Ashley Slater. Το κομμάτι που ακούσαμε είναι το Change My Mind, περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ της Drive Through Booty 1994. Το τραγούδι συνδυάζει αριστοτεχνικά την trip hop αισθητική, προχωρημένη για τότε, με πλούσια funk acid jazz στοιχεία, αναδεικνύοντας τη χαρακτηριστική βαθιά ερμηνεία του Slater, τα εκφραστικά πνευστά και την παραγωγική ιδιοφυΐα του Cook στους acid jazz ρυθμούς, μέσα από ένα δίσκο που ξεχώρισε για την πρωτοποριακή μίξη ζωντανών οργάνων, χορευτικών samples, ηλεκτρονικών στοιχείων. Το κομμάτι αποτυπώνει απόλυτα τον εκλεκτικό, χαλαρό αλλά και ταυτόχρονα χορευτικό ήχο που χαρακτήρισε τη βρετανική εναλλακτική σκηνή των μέσων της δεκαετίας του 90. Τώρα πάμε να ακούσουμε και το A Long Time, ένα εθιστικό retro soul κομμάτι του Αμερικανού τραγουδιστή και συνθέτη και πολυοργανίστα Meyer Hawthorne, κατά κόσμον Andrew Cohen, το οποίο περιλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο How Do You Do. Είχε βγει το 2011, ένα άλμπουμ που είναι εμπνευσμένο από την αγάπη του για τη γενέτειρά του, το Detroit, και το τραγούδι αυτό, το A Long Time, είναι ένας φόρος τιμής στον κλασικό Motown ήχο της δεκαετίας του 60 και του 70. Συνδυάζει ανεβαστικά χτυπήματα χεριών, λαμπερά πνευστά, πλούσια φωνητικά και τη χαρακτηριστική ερμηνεία του Hawthorne με τα φαλτσέτο που κάνει. Ολόκληρος ο δίσκος, τον οποίο ο ίδιος έγραψε και σε μεγάλο βαθμό παρήγαγε, ξεχωρίζει για την ικανότητά του να αναβιώνει τη χρυσή εποχή της soul και της rhythm and blues σκηνής με μια σύγχρονη φρέσκια παραγωγή, καθιστώντας το κομμάτι αυτό ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της νέου soul αισθητικής του καλλιτέχνη.

Έτσι, ο δαίμον της τεχνολογίας, παλιά λέγαν ο δαίμον του τυπογραφείου. Τώρα πλέον είναι ο δαίμον της τεχνολογίας. Μας καθυστέρησε λίγο, αλλά εμείς ακούσαμε το Numbers Game, ένα εθιστικό ρυθμικό κομμάτι ενός πρωτοποριακού αμερικανικού down-tempo ντουέτου. Τους ξέρετε όλοι, αποτελείται από τον Rob Garza και τον Eric Hilton. Πρόκειται για τους Thievery Corporation. Αυτό το συγκρότημα έβγαλε το πέμπτο του άλμπουμ το 2008 με τίτλο Radio Retaliation και το κομμάτι λέγεται The Numbers Game. Αυτό το τραγούδι συνδυάζει αριστεοτεχνικά τους γνώριμους dub και reggae και electro-funk ήχους του συγκροτήματος με τα αιχμηρά πολιτικοποιημένα φωνητικά του Washington γεννημένου MC Chunk Brown. Μάλιστα πολλοί το λένε και ο πατέρας της γκόγκο μουσικής, ο οποίος προσδίδει μια αυθεντική οργανική χορευτική ενέργεια. Όλος ο δίσκος διακρίνεται για τον έντονο κοινωνικοπολιτικό του χαρακτήρα και τη διαμαρτυρία του ενάντια στη διαφθορά και τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, με το The Numbers Game να ξεχωρίζει ως ένα από τα δυναμικά δείγματα της ικανότητας των Thievery Corporation να παντρεύουν τους παγκόσμιους ρυθμούς με την πολιτική συνείδηση και την πολυπολιτισμική μουσική κληρονομιά. Τώρα σε ένα παρόμοιο σχήμα θα πάμε, βασισμένο λίγο περισσότερο σε φωτεινό ήχο και jazz μουσική. Θα ακούσουμε από αυτούς το εξαιρετικό κομμάτι Jim the Gin, ένα ατμοσφαιρικό παιχνιδιάρικο κομμάτι των Γερμανών The Fuzz, το οποίο δημιουργήθηκε από τον παραγωγό, μάλλον οι The Fuzz δημιουργήθηκαν από τον παραγωγό και συσθέτη Pete Baumgartner και περιλαμβάνεται στο τρίτο τους άλμπουμ Death by Chocolate 2001, τότε είχε βγει. Το τραγούδι συνδυάζει down-tempo ηλεκτρονικούς ρυθμούς, μια retro lounge αισθητική, εξωτικά έμφορδα, jazz πνευστά και ξεχωρίζει για τα αισθαντικά εκφραστικά φωνητικά της σταθερής συνεργατικής του σχήματος της Pat Appleton. Όλος ο δίσκος αποτελεί μια ειρωνική και ταυτόχρονα εκλεπτισμένη οδή στην vintage κουλτούρα της δεκαετίας του 60. Κινηματογραφικά και trip-hop στοιχεία και το Jim the Gin αποτυπώνει απόλυτα τη χαρακτηριστική ικανότητα των The Fuzz να συνθέτουν πολυτελείς, χαλαρωτικές, πολυπολιτισμικές, ηχητικές εμπειρίες που ταξιδεύουν πραγματικά τον ακροατή. Και όλα αυτά εσείς έχετε την δυνατότητα να τα ακούτε εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά και φυσικά και στο ΕΡΤΕΚΟ, που μεταδίδει όχι μόνο εμάς αλλά και οποιονδήποτε κεντρικό ή περιφερειακό ραδιοφωνικό σταθμό της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: the beat, this rhythm.
1: 1, 2, 3, 4.
0: The beat, this rhythm.

Αυτό ήταν το The Beat Is Rhythm, μια ρυθμική σύνθεση των Club de Belugas, οι οποίοι ξέρετε ότι δημιουργήθηκαν από τον Maxim Ilion, έναν εξαιρετικό παραγωγό, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους Swap, είχε βγει το 2006. Εθιστική μπασογραμμή, παιχνιδιάρικα jazz πνευστά, Latin κρουστά, προσφέρουν μια απόλυτα χορευτική ατμόσφαιρα και οργανική, γιατί είναι ψηλό instrumental το κομμάτι, πέρα από την ατάκα που πετάει ο Maximilian, The Beat Is Rhythm. Λοιπόν, όλος ο δίσκος αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της μοντέρνας lounge και νου jazz σκηνής στο μέσο της δεκαετίας του 2000 και αποδεικνύει αυτή την ικανότητα που είχαν οι Club de Belugas να παντρεύουν αυτούς τους ρετρό και swing και bossa nova ρυθμούς με την σύγχρονη ηλεκτρονική παραγωγή. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να χαιρετήσω και να ευχηθώ καλό απόγευμα και ακόμα ένα καλύτερο βράδυ. Γρήγορα θα κλείσουμε με το Invisible των Flevans, ένα εξαιρετικό σχήμα από το 2019 και το άλμπουμ του Part-Time Millionaire. Εσείς μην αλλάξετε συχνότητα, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς θα σας πάμε στην Οριστιάδα και στην εκπομπή του Γιάννη Κερλίδη προς τη μεριά του ανέμου. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Ενισχύονται οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου, που εκδηλώθηκε σε χιτά και χαμηλή βλάστηση, ενώ εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα 112 στους κατοίκους από το Καμάρι να μετακινηθούν προς Αλική. Νωρίτερα, ήχησε 112 απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφια, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από Σύρο και Νάξο. Στη Γαλλία, οι αρχές της περιφέρειας της Ζιρών αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό και συγκεκριμένα από τουριστικά καταλήμματα της Κομόπολης Λακανό, καθώς η επικείμενη αύξηση των θερμοκρασιών δημιουργεί φόβους για την επιδείνωση της γιγάντιας δασικής πυρκαγιάς. Από την έναρξη της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου, βόρεια της κοιλάδας της Αρκασών, περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες και καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη. Έχοντας κάψει έκταση 420.000 στρεμάτων, η φωτιά της Ζιρών είναι η μεγαλύτερη στη Γαλλία από την πυρκαγιά του 1949. Το πύρινο μέτωπο παραμένει σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από τον Μπορντό. Ένας θελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με τον σταθμό Fuji TV, υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση ορόφου στο εμπορικό κέντρο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατάσχεσαν περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων, ενώ εντοπίστηκαν και 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί ακατάλληλα προϊόντα από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News επανέλαβε τις απειλές του ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν θα στοχοποιήσει το όρος Πίκαξ, καθώς και γέφυρες και άλλους πολιτικούς μη στρατιωτικούς στόχους, επισημένοντας ότι δεν μπορούμε πλέον να επιτρέψουμε στο Ιράν να αθετεί τις συμφωνίες. Παράλληλα δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί καλές συνομιλίες. Διπλή προκαταρκτική έρευνα για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Βόλβης και Σιθωνίας παρήγγειλε προς τις αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μία σειρά από έργα υποδομών. Τους 34 βουλευτές θα αριθμεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την Κοινωνία για την Κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι το σχέδιο Αριστοτέλης αποτελεί μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο προκειμένου να απολογηθεί. Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρειο-ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: φωλιά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλό απόγευμα σε όλους σας και σήμερα μαζί όπως κάθε μέρα, κάθε απόγευμα τέτοια ώρα. Είναι διευθυντή του Περιφερειακού Προγράμματος, Σέρτορες Τηγιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα μέχρι και τις 5. Γιάννης Κυριλίδης τώρα στο μικρόφωνο. Δωροθέα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε από διάφορες συχνότητες, όπως για παράδειγμα να είστε στο νομό Σερών στους 101,5 μας εντοπίζετε. Στους νομούς Καβάλας και Δράμα στους 96,3, στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 91,2 και 98,1 και στο νομό Εύρο στο βόρειο κομμάτι τους στους 101, στο νότιο 103,5. Όπου και αν είστε, όπου γης κυριολεκτικά, στο rteco.gr όπου είναι τα link των περιφερειακών σταθμών και επιλέγετε έναν από τους 4 περιφερειακούς που μεταδίδουν αυτό εδώ το πρόγραμμα. 25-52-022-751-52 τα τηλεφωνικά νούμερα. Προς τη μεριά του ανέμου, Γιάννης Κυριλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, ανταμώνουμε και από εκεί. Σήμερα θα ταξιδέψουμε μουσικά και όπως κάναμε και χθες. Αύριο επιστρέφουμε στις συνεντεύξεις με τις Κιαδαρέσες, οι οποίες έρχονται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Άρδα, στις 30 συνάντησης Νέων Άρδας και με την ευκαιρία που θα βρεθούν στην περιοχή μας και θα τραγουδήσουν το ερχόμενο Σάββατο, 1 του μηνός. Αύριο, τέτοια ώρα, θα έχω τη χαρά να συνομιλώ με την Όλγα Σκιαδαρέση για τα δύο παιδιά που πραγματικά έχουν... ίσως είναι από τα πιο αυθεντικά και πιο ανατρεπτικά συγκροτήματα του ελληνικού μουσικού χώρου. Θα δούμε όλα αύριο αυτά. Λοιπόν, προς το παρόν, θα χωρίσω την εκπομπή σε δύο κομμάτια, μουσικά εννοώ. Στο πρώτο, ξεκινάμε αμέσως με ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια της Μόνικα Χριστοδούλου, το πραγματικό της όνομα. Είχε κυκλοφορήσει, αν δεν κάνω λάθος, συγχωρέστε με γι' αυτό, κάπως το καλοκαιράκι του 8 ήταν, του 2008. Ήταν και το άλμπουμ ντεμπούτο της, με τη

0: Καταπληκτική. Η Μόνικα τώρα, για το επόμενο μάλλον, νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με μια πολύ σπουδαία μουσική συνάντηση τριών μεγάλων δημιουργών. Μάνος Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος, Χρήστος Θηβαίος. Μια συγκλονιστική ερμηνεία που σημαδεύτηκε από το πάθος της. Ήταν 2002 όταν κυκλοφορεί ο Άμλετ της Σελήνης και μεταξύ των τραγουδιών είναι και τούτο.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι νιώθω ότι κάτι ακόμη επιπλέον ανακαλύπτω για το βάθος του εαυτού μου. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς κάτι τέτοιο. Όσο και τη συνέχεια, μια πολύ όμορφη κατάθεση από τη νέα γενιά των δημιουργών. Έρχεται από τη μία ο Γιάννης Μαθές, από την άλλη ο Μάνος Αγκρής. Μέσα από τη μικρή Άρκτο το 18 είχαν κυκλοφορήσει το υπέροχο εκείνο άλμπουμ με τον τίτλο Ανήλικο και ένα τραγούδι που παντρεύει το blues με το λαϊκό χρώμα και φέρνει ένα... σε διάλογο, μάλλον καλύτερα να το πω έτσι, την τρομπέτα με τον μπαγλαμά. Το τραγούδι μου είχε πει ο Γιάννης Μαθές όταν κουβεντιάζαμε για το άλμπουμ αυτό, είχε γραφτεί στο δρόμο, δίπλα σε μια από τις τελευταίες αλάνες της πόλης, μέσα από τις καθημερινές φασαρίες αλλά και τις ιστορίες των ανθρώπων. Κάπως έτσι γράφονται τα τραγούδια του Μάνου Σαγκρή και του Γιάννη Μαθέ, έτσι κι αλλιώς. Μισό λεπτό να ερωτευτώ.
1: Σε μια λάνα η αγάπη παιδί κι εγώ την είδα

0: αυτό.
1: Είναι ηθοποιός, είναι τραγουδιστής, είναι συνθέτης, ο Γιάννης Μαθές βεβαίως. Θα έχουμε την ευκαιρία το επόμενο διάστημα για να κουβεντιάσουμε, με συγχωρείτε, για το νέο άλμπουμ που ετοίμασε με τον Μάνο Σαγκρή. Με τα γόνατα χορεύουν ο τίτλος του, με τις συμμετοχές της Δήμητρας Γιαλάνη και της Ελένης Τσαλιγούπουλου. Μια από τις επόμενες ημέρες θα τα πούμε, το πιο πιθανό την επόμενη εβδομάδα. Και πάμε λίγο τώρα να δώσουμε βαθύ γαλάζιο στην μουσική μας συντροφιά αυτήν την ώρα. Ο Μάριος Φραγκούλης, ο οποίος εμπνεύστηκε τη μουσική αυτού του τραγουδιού κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του και εμπιστεύτηκε το λόγο της Λίνας Νικολακοπούλου. Το αποτέλεσμα, ένα κομμάτι από εκείνα που λες ανάσα, γεμάτο από χρώματα Μεσογείου, αλλά και την ποιότητα του καλού διαχρονικού τραγουδιού. Γαλάζια λίμνη.
2: Είναι πάντοτε χρυσό ό,τι έχει λάμψει.

Και από τη γαλάζια λίμνη στη θάλασσα θα πάμε μέχρι και το διάλειμμα. Σας έλεγα και λίγο πριν ότι αυτά τα δύο κορίτσια έχουν καταφέρει να γίνουν φωνή της γενιάς τους. Γράφουν τραγούδια που μοιάζουν με ιστορίες καθημερινές, με αυθόρμητες εξομολογήσεις, και αναφέρομαι στις Σκιαδαρέσες. Μπόλικο, πώς το λένε, απόλυτη ειλικρίνεια πάνω απ' όλα θα λέγα, και μπόλικο χιούμορ μέσα από τα τραγούδια και μια γλυκιά μελαγχολία σε κάποιες των περιπτώσεων. Αύριο θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Προς το παρόν πάμε θάλασσα μαζί τους.

Σκιαδαρέσεις και η θάλασσά τους. Κάποιους μήνες μετά από αυτό κυκλοφόρησε και η συνέχεια, αν θέλετε. Υπάρχει δηλαδή και η θάλασσα 2, δεν θα την ακούσουμε τώρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφοντας θα αλλάξουμε κλίμα. Μείνετε εδώ.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Το 30ο Φεστιβάλ Άρδα είναι εδώ! Με συναυλίες, DJs, Graffiti Festival, Beach Volley, 3-on-3 Basket, Υπασία, Zumba και πολλές δράσεις ακόμα! Το ποτάμι του πολιτισμού θα κυλάει δυναμικά από 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2026 στις Καστανιές Εύρου. 30 χρόνια Φεστιβάλ Άρδα. Join the Anniversary. Διοργάνωση Δήμος Ορεστιάδας.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Λοιπόν, θα πάμε τώρα. Καλησπέρα πάνω απ' όλα σε όλους σας. Προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε και αυτό το απόγευμα με τον Γιάννη Σχερλίδη στο μικρόφωνο και τη Δώρα Δασκάλου στον ήχο και από τις 4 ΕΡΤ, από τους 4 περιφερειακούς σταθμούς από Κομοτηνή, Καβάλα, Σέρες και Ορεστιάδα. Και θα πάμε σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2005 με τον τίτλο «Καρσί», που σημαίνει αντίπερα όχθη. Είναι μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο λαούς, στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Συγκεντρώνει αυτό το άλμπουμ παραδοσιακά τραγούδια της Μικράς Ασίας, της Θράκης και της Κωνσταντινούπολης, που τραγουδιούνται και στις δύο γλώσσες και έτσι, αν θέλετε, αναδεικνύουν και τα κοινά βιώματα, αλλά και τους κοινούς ρυθμούς, αλλά και την παράλληλη μουσική ιστορία των δύο πλευρών του Αιγαίου. Αυτό το άλμπουμ έχει καλλιτεχνική επιμέλεια και παραγωγή του Δημήτρη Μιστακίδη και της Delay Coach, που είναι η βασική ερμηνεύτρια του άλμπουμ, η υπέροχη Delay, που χρόνια βέβαια γνωρίζουμε ότι ζει στη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παίζει λαούτο και ακουστικό μπάσο, υπέροχη μουσική επίσης δίπλα τους, αλλά και στις μουσικές και στα φωνητικά. Επέλεξα να ακούσουμε το τραγούδι «Τούρνα», που στα τουρκικά σημαίνει γερανός, το πουλί γερανός εννοείται. Στην ανατολική παράδοση βλέπετε, ο γερανός είναι το σύμβολο της ξενιτιάς, της νοσταλγίας, ακόμη και του αποχωρισμού, καθώς μεταφέρει έτσι και τα μηνύματα των ερωτευμένων και των ξενιτεμένων στην πατρίδα τους. Μαζί με την Delay Coach και ο Δημήτρης Μιστακίδης.

Και είναι τις ερμηνείες που θα ακούσετε τώρα, φίλες και φίλοι, που δεν σας αφήνουν πραγματικά περιθώρια για πολλά λόγια. Εκεί δηλαδή που η φωνή γίνεται ένα με τον πόνο, με την περηφάνεια, με την απόγνωση. Νομίζω ότι αυτό το σημείο συναντάει τη φωνή της Ελένης Βιτάλη. Και εδώ τι κάνει η ίδια, όπως θα ακούσετε τουλάχιστον κομμάτι. Παίρνει ένα κλασικό λαϊκό κόσμημα, να το χαρακτηρίσω έτσι, του Γαβαλά και του Βίρβου, το μεταμορφώνει σε μια κατάθεση ψυχής. Ελάτε να τα ακούσουμε. Μιλάω για το τραγούδι «Μακριά μου να φύγεις», από τις πιο συγκλονιστικές ίσως τις ερμηνείες στην καριέρα της Ελένης Βιτάλη. Το τραγούδι αυτό έρχεται από το 1968 και το επανέφερε η ίδια μέσα από διάφορες εκτελέσεις της ή σε συναυλίες της, με τον δικό της καθηλωτικό τρόπο.

Η σπουδαία Ελένη Βιτάλη, δεν ξέρω πόσοι από εσάς την έχετε ακούσει ζωντανά, αν όχι, όπου και αν βρείτε πραγματικά. Είναι μια μοναδική εμπειρία οι ερμηνείες της. Τόσα χρόνια τώρα. Πάμε σχεδόν προς το τέλος με ένα κόκκινο κρασί από τα πιο μελωδικά και διαχρονικά τραγούδια του Πέτρου Δουρδουμπάκη, σε στίχους του αδερφού του, του Γιώργου, εδώ μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό.

Και έχω κρατήσει για το τέλος από ένα από τα πιο αισθαντικά και αγαπημένα τραγούδια της προσωπικής δισκογραφίας του Παντελή Θαλασσινού. Από τα Αστρανάματα, ένα εξαίρετο πραγματικά άλμπουμ. Η Δώρα Δασκάλου φρόντισε τον ήχο, Γιάννης Κερλίδης ήταν στο μικρόφωνο. Αύριο και πάλι μαζί την ίδια ώρα, περίπου 5 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα. Και μαζί μας οι σκιαδαρέσες αύριο μεσημέρι. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι σας. Καλό βράδυ.

0: είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην 6:30 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Μπένζαμιν Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόκειται να έχει σήμερα συναντήσεις τόσο με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου, όσο και με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο και η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Στην εκένωση 4 οικισμών στην Πάρο προχώρησαν οι αρχές ύστερα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή. Μήνυμα για απομάκρυνση από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Νερατζιά. Προσαλική, ενώ χερσαίες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. 9 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα συνδράμουν μεταξύ άλλων το έργο της κατάσβεσης παρά τους ισχυρούς βόρειους ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Στην άγωνη γραμμή περιοδεύει σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκεπτόμενος στη Λέρο και το Αγαθονήσι, ενώ την ίδια ώρα πολυμελές κλιμάκιο της κυβέρνησης πραγματοποιεί περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα επισκέπτεται το Αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών και το νοσοκομείο της Λέρου, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού. 34 βουλευτές αριθμεί πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Δεκτή έγινε η προσφυγή του Δήμου Θερμαϊκού στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από το ακροτήρι της επανομής για την κατασκευή της προβλήτας 6 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος, σε σχετική ανακοίνωση, χαρακτηρίζει τη δικαστική απόφαση ορόσημο στην υπεράσπιση του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος, ενώ σημειώνει ότι είναι η πρώτη μάχη που κερδίζεται σε έναν αγώνα διαρκείας για να αποτραπεί η περιβαλλοντική καταστροφή του ακροτηρίου της επανομής. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Θερμαϊκού είχε καταθέσει στις 13 Μαρτίου αίτηση ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μάχη με τις φλόγες και το χρόνο για την αντιμετώπιση των μεγάλων πύρινων μετώπων συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ νέος καύσωνας δυσκολεύει περαιτέρω το έργο της κατάσβεσης. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Καλαμαριά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το χώρο της κουζίνας, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, καταφέρνοντας σύντομα να αποτρέψουν την επέκτασή της. Από το διαμέρισμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μία γυναίκα ένικος του σπιτιού στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ τα ακριβή αίτια εκδήλωση της πυρκαγιάς ερευνά το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. 2 επίγουσες προκαταρκτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στη Σιθωνία Χαλκιδικής και τη Βόλβη της Θεσσαλονίκης, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών. Την έρευνα πυροδότησαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι μικροβιολογικές αναλύσεις στην ποιότητα του πόσιμου νερού στις περιοχές του Αγίου Νικολάου και της Τρανής Αμούδας στη Σιθωνία ανείχνευσαν εντερόκοκκους και κολοβακτηρίδια εκτός των προβλεπόμενων ορίων. Στην υμφόπετρα της Βόλβης εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορείου. Στο πλαίσιο των εισαγγελικών ερευνών, ο εισαγγελέας ζήτησε να διερευνηθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράληψης λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ενώ καλεί να καταθέσουν εκπρόσωποι των αρμόδιων δημοτικών αρχών. Πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον ισχυρό σεισμό 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με τον σταθμό Fuji TV υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι, ενώ αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχει χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους, ενώ η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί εργάζονται για να επιβεβαιώσουν αν κάποιοι από αυτούς βρίσκονται παγιδευμένοι μέσα στο κτίριο. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα ορεινά προβλέπεται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως στη Δυτική Μακεδονία. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σέιτη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Drums, please. Summer, summer, summer time. Άκου να δεις. Περιμένουμε, λέει, μουσικάρες. Θέλω να τάσα, Γεωργία, αυτά τα πανέμορφα κορίτσια μου. Εννοείται, εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102 της R3. Summer time and the living is easy. Όχι, αυτό είναι ένα άλλο τραγούδι. Καλώς μας ήρθατε. Άκου να δεις. Summer edition ή beach bar. Άκου να δεις, ό,τι επιθυμείτε. Μία εκπομπή τέχνης και λόγου, θα πούμε. Ή ένα μαγκαζίνο, αν θέλετε, δροσιάς, όασης και πανδεσίας ομορφιάς. Λοιπόν, θα πούμε τα δικά μας. Θα ακούσουμε πολύ όμορφες μουσικές και Rolling Stones σας έχω στη φαρέτρα μου και Bad Company και ELO και πολλά πολλά άλλα μόνο εδώ στον 102 της R3. Κωνσταντίνος Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και μιας ξεκινήσαμε με επικοινωνία, πάμε να σας δώσουμε κατευθείαν τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της Τρίτης, 28 του Ιούλη. Λοιπόν, μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, οτιδήποτε θέλετε να μας στείλετε, φωτογραφίες, βίντεο, παραγγελιές, μηνύματα, θέλετε να το βγάλετε από μέσα σας αυτό που έχετε, θέλετε να μας πείτε ότι είστε διακοπές και περνάτε τέλεια, θέλετε να μας πείτε ότι περιμένετε την άδεια σιγά σιγά διότι έφτασε και ο Αύγουστος, κοντολογής. Οπότε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε στο Viber στο 6930-078-228, ελάτε στην όμορφη παρέα μας. Σήμερα μεγάλη γιορτή Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, γιορτάζει επίσης ο Ακάκιος, η Ακακία Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Νομίζω ότι γιορτάζει δική μας Κωνσταντίνη Ειρήνη Γκέλη, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Χρόνια της πολλά θα της ευχηθώ, μεταξύ άλλων σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας και σήμερα είναι και Εθνική ημέρα σοκολάτος γάλακτος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εμείς βάλαμε καφεδάκι, έχουμε βάλει τα καλά μας, την καλύτερη μας διάθεση, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Ήδη βρισκόμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 35 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης την έχει την κίνησή του, δεν φύγαμε όλοι ακόμα, σιγά σιγά φεύγουμε, έτσι για να μην μας κακοφανεί και αδειάσει η πόλη κατευθείαν, που όχι ότι μας πειράζει. Λοιπόν, έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και βλέπω ότι υπάρχει λίγο κόκκινο εκεί στον περιφερειακό, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Από το ύψος μετά την Ευκαρπία, εκεί στον Εύωσμο, βλέπω ότι έχει λίγο κόκκινο. Εσείς είπαμε, είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Τώρα, τι θα θέλαμε, εγώ και ο Χρήστος ο Σιδερίδης, πατάτες τηγανιτές, κολοκυθοκεφτέδες με τζατζικάκι, σε ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα, να σκάει εκεί το κύμα στα πόδια σου και αυτό είναι ευτυχία. Δεν θες να μιλάω για φαγητό, θα μιλήσω. Δεν γίνεται να μην μιλήσω εγώ για φαγητό. Λοιπόν, πάμε να σας δροσίσουμε και συγκεκριμένα. Ice, ice, baby. Α, αυτά είναι. Μου το ξανάβαλε στο ψ. Καλά κατάλαβα. VIP. Εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102 της R3. Let's kick it.

Ice Ice Baby, είπες εσύ, είσαι Μπάμπι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν, Τρίτη, 28 του Ιούλη. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μία διάθεση λίγο διαφορετική. Θα θέλαμε τώρα να είμαστε στη θάλασσα με το τσιπουράκι μας και με τα φαγητάκια μας και όλα τα ωραία, αλλά περνάμε πολύ όμορφα και εδώ, στο άκου να δεις. Στον 102.3 ταξιδεύεις, σου λέει, με αεροπλάνο και σου παίρνουν το σαμπουάν γιατί είναι πάνω από 100 ml. Ταξιδεύεις με πλοίο και έχεις μαζί 5 λίτρα τσίπουρο, ψαροντούφεκο, σούβλα για το κατσίκι και σου λένε περάστε. Αυτά είναι. Λοιπόν, όπου φύγει, με οποιοδήποτε μέσο, αρκεί να πάμε κάπου διακοπές, έστω ένα τριήμερο, τετραήμερο, πενθήμερο, δεν ξέρω, καθένας ανάλογα με τα βαλάντιά του. Λοιπόν, απόγευμα Τρίτης, 28 Ιουλίου, καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο και από ό,τι είδα εγώ εκεί στον περιφερειακό, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά, υπάρχει λίγο εκεί μετά τη Σταυρούπολη ένα θεματάκι μέχρι και την Ευκαρπία. Αναφορικά τώρα μετά του καιρού μας, ισχυρό λέει μελτέμι, ψηλές θερμοκρασίες έως και την Παρασκευή. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στη χώρα, με πιθανές πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά όμως. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά τους 38, ενώ στην ισιωτική χώρα θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στην όμορφη πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται έθριος ο καιρός, σήμερα Τρίτη. Οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Να καλησπέρισω και τον φίλο μου τον Κώστα που κάτι εδώ μου ζητάει από τραγούδι. Εννοείται ότι θα το μεταδώσω. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Γεια σου ρε Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Στέλνουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Ή hello για τη συνέχεια, Evil Woman, για κάποιον λόγο μου το αφιερώνω. Έτσι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

υπέροχη διασκευή. Σενιόρ, το πρώτο ακούσαμε φυσικά από τη φωνή του Bob Dylan. Εδώ όμως το ακούμε σε μια πάρα πολύ όμορφη διασκευή από τον αγέραστο, τον countryman, τον Willie Nelson, παρέα με Καλέξικο. Σενιόρ, το έχουν διασκευάσει όμως και οι δικοί μας, οι Pixlax. Όλα αυτά εδώ στα έχουν δει στον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Τρίτης, 28 του Ιούλη. Νωρίτερα ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι επιλογή του φίλου μου του Κώστα, το Summer Lovers. Πολύ χαίρομαι που μου θυμίζετε τραγούδια και χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο όταν εσείς διαμορφώνετε την playlist αυτής της εκπομπής. Επίσης, να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα και εννοείται ότι θα παίξω και το τραγούδι που μου ζήτησες. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, ενώ στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή στο 6930-078-228. Λοιπόν, σήμερα 28 του Ιούλη, αν και μεταξύ μας δεν είχε ανακοινωθεί ποτέ επισήμως, ήταν να παραδοθεί η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Διαβάζουμε τέλος πάντων σύμφωνα με τις ανακοινώσεις ότι η διαδικασία των πιστοποιήσεων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις αρχές Αυγούστου. Αρχές Αυγούστου εντωμεταξύ είναι τώρα, έτσι, αυτό το Σαββατοκύριακο, ώστε εντός του ίδιου μήνα, δηλαδή μέσα στον Αύγουστο, να προχωρήσει εν τέλει η παράδοση της επέκτασης σε εμπορική λειτουργία. Για να αδειοδοτήσουμε, λέει, τη λειτουργία του δικτύου. Με κοροϊδεύεις για το Σαρδάμ. Θέλουμε, λέει, να έχουμε στα χέρια μας όλες. Σωστό, εντάξει, αυτό είναι λογικό. Τις πιστοποιήσεις που είναι απολύτως απαραίτητες για να διασφαλίσουμε τόσο την ασφάλεια όσο και το επίπεδο λειτουργίας του μέσου. Άρα βάζεται εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο, ας πούμε, να λειτουργήσει η επέκταση προς Καλαμαριά του μετρό. Από την άλλη, όσον αφορά το flyover της Θεσσαλονίκης, διαβάζουμε ότι το έργο προχωρά με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς. Μεγάλο μέρος της υπερυψωμένης γέφυρας έχει ήδη κατασκευαστεί και στόχος παραμένει η ολοκλήρωσή του έως και τον Μάιο του 2027. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον δεν βλέπω να έχουμε κάπου κόκκινα αυτή τη στιγμή, ξαναλέω. Είμαστε στους 35 βαθμούς Κελσίου και έτσι θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα. Όποιος λέει δεν πήγε για μπάνιο, να σηκώσει το χέρι του. Το σήκωσες το χέρι σου. Δεν πήγες καλέ για μπάνιο ακόμα στη θάλασσα. Αναφέρομαι στον ηχολήπτη μου, τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Σήκωσες και τα πόδια. Εγώ νομίζω ότι έχω κάνει γύρω στα 8 μπάνια. Όχι ότι σας ενδιαφέρει, αλλά νομίζω κάπου εκεί είμαι. Καλά το λες. Ο Χατζηπαντελής που έχει κάνει 32 μπάνια, τι έχεις να πεις. Άσε με. Λοιπόν, να στείλω και την καλησπέρα μου στον Άρη που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα. Θα διαβάσω λίγο το μήνυμά σου στο Viber. Θα συνεχίσω με Rolling Stones. Ο ηχολήπτης μας στέλνει, λέει, πολλά χαιρετίσματα στα Τρίκαλα. Καλά το είπα. Ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης με το όνομα, ο κριτικός Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Να τα λέμε αυτά. Υπέροχα τα Τρίκαλα, υπέροχα τα Μετέωρα, υπέροχη Καλαμπάκα, τα πάντα όλα εκεί είναι υπέροχα. Οι Rolling Stones, λοιπόν, σαν σήμερα το 1966, δίνουν την τελευταία συναυλία της περιοδίας τους. Θα είναι και η τελευταία ζωντανή εμφάνιση του συγκροτήματος στην Αμερική με τον κιθαρίστα και ιδρυτικό μέλος Brian Jones.

Εγώ αυτό το τραγούδι το γνώρισα από την Kylie Minogue, είναι η αλήθεια, αλλά είχε πρώτο ακουστεί το 1974 από τους Grand Funk Railroad, τώρα τους ακούσαμε, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα 28 Ιούλη του 1973 οι Grand Funk Railroad κυκλοφορούν το 7ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο We Are An American Band. Λοιπόν, τις καλησπέρες μας σε όσους κινείστε αυτή τη στιγμή. Βλέπω ότι εδώ στο κέντρο της πόλης τώρα δεν έχουμε κινησούλα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο Λευκό. Τι ωραίες φωτογραφίες που μου στέλνει ο φίλος μου ο Άρης από τα Τρίκαλα. Λευκό, λέει, παντελικό μάρμαρο, ευγενής προσφορά, περιβόλι των Θεσσαλονίκης, κρυστάλλινο νερό, λίγο πριν το περιβόλι. Ναι, έχεις δίκιο. Εκεί, τέλος πάντων, μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία από το περιβόλι. Τώρα μας λέει με την Εγνατία και τον αυτοκινητόδρομο, το λέγαμε και χθες, τον Ε65, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο περιβόλι. Αριστίδης από τα Τρίκαλα. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα, για όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι κάζεται ότι μέσα στον Αύγουστο θα δοθεί και επέκταση του μετρό Καλαμαριάς, ιδιαίτερη αναφορά μέσα σε όλα τα άλλα έγινε σήμερα και στην πρόσφατη παράδοση του αυτοκινητοδρόμου που μας λέει ο φίλος μας ο Άρης από τα Τρίκαλα του Ε65, και το χαρακτηρίζουν ως ένα εμβληματικό έργο που για χρόνια θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο να ολοκληρωθεί, κάτι σαν το μετρό Θεσσαλονίκης. Αναφορικά με το flyover σας τα είπαμε, κανονικά on schedule. Πάρα πολύ ωραίες οι φωτογραφίες σου, φίλε Άρη. Δημήτρη μου, Δημήτρη από τη Λάρισα, τώρα μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Στο Clapton 27, δηλαδή αυτοί οι διάσημοι τραγουδιστές, θρύλοι θα έλεγα εγώ, legends που λέμε και στα ελληνικά, που πέθαναν δηλαδή στην ηλικία των 27, ανήκει η Τζάνις Τσόπλιν που μου ζήτησες και θα την ακούσουμε σε λίγο, ανήκει και ο Κέρτ Κομπέιν, τον Νιρβάνα, ανήκει και η Έμι Γουάινχάους που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά για λίγο ο Τζιμ Μόρισον ήταν 28 χρονών, επειδή τα έψαξα τώρα, γι' αυτό σας τα αναφέρω. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2313-338-420, μιλάμε κατευθείαν μαζί, ή στο Viber 6930-078-228. Σε λίγο θα ακούσουμε και Τζάνις Τσόπλιν που ζήτησε ο φίλος μου έτσι, πιανάκι, από τη Λάρισα, σε είδα και λαχτάρισα. Εντάξει, 35 βαθμούς έχουμε στη Λάρισα αυτή τη στιγμή, 34 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τις καλησπέρες μας, οπουδήποτε μας ακούτε, σαν σήμερα το 1979, στην πρώτη θέση των Βρετανικών Single Charts βρίσκονται οι Boomtown Rats και το τραγούδι. Τις καλησπέρες μας, οπουδήποτε μας ακούτε, σαν σήμερα το 1979, στην πρώτη θέση των Βρετανικών Single Charts βρίσκονται οι Boomtown Rats.

Για το φίλο μας τον Δημήτρη και η Τζάνι Σόπλιν στην όμορφη, δροσερή, καλοκαιρινή, φρέσκια, σπαρταριστή παρέα του Άγκου. Να δεις, ήταν 102.3. Ελάτε εδώ που είναι δροσερά και όμορφα και ωραία. Και μετά το καλοκαιράκι τι έρχεται? Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και κυκλοφόρησε ήδη το μουσικό πρόγραμμα της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με τους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή των φετινών εκδηλώσεων από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου να ανακοινώνονται πλέον επίσημα. Η έναρξη των συναυλιών θα γίνει στις 6 Σεπτεμβρίου με τον Λευτέρη Πανταζή και την Άντζελα Δημητρίου. Χαμούλης θα γίνει. Στις 7 του Σεπτέμβρη θα ακολουθήσουν η Σταβέντο μαζί με τη Μαρσό και την Ντάφνη Λόρενς. Ενώ στις 8 Σεπτεμβρίου τη σκηνή θα μοιραστεί ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέκιας, Φιλαράκια. Στις 9 του Σεπτέμβρη θα εμφανιστούν η Έλλη Κοκκίνου και η Ανδρομάχη. Ενώ στις 10 Σεπτεμβρίου τη σκητάλη θα πάρει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 11 Σεπτεμβρίου με τον Φέρτο Φερτό Ακύλα και ολοκληρώνεται στις 13 Σεπτεμβρίου με τη συναυλία της Ρίας Ελληνίδου. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη και όλες οι συναυλίες τότε το Σεπτέμβριο στην έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκινούν στις 9.30. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά, ευτυχισμένα, τα καλύτερα σου εύχεται όλος ο 102. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Σάιμον Κέρκ, δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σου λέει όμως σίγουρα, αν είσαι εκεί κάπου στην ηλικία μας, δηλαδή γύρω στα 35, σίγουρα σου λέει το συγκρότημα και τον Free και τον Bad Company. Ο Σάιμον Κέρκ λοιπόν, Άγγλος μουσικός, γνωστός και ως drummer αυτών των συγκροτημάτων και τον Free και τον Bad Company, γεννήθηκε 28 Ιουλίου του 1949 με έναν γρήγορο μαθηματικό πολύ δύσκολο υπολογισμό. Κλείνει τα 77 κεράκια σήμερα και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που κύλησε σαν νεράκι με ένα υπέροχο τραγούδι. Κομματάρα τραγουδάρα, νομίζω είναι από αυτά που περιμέναμε εμείς τότε στα πάρτι, να σβήσουν λίγο, να χαμηλώσουν τα φώτα, να παίξει αυτή η μπαλάντα για να έρθει ο καλός ή η καλή μας και να έτσι έρθουμε λίγο πιο κοντά. Εδώ ερχόμαστε πιο κοντά στο Άκου να δεις τον 102-2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπάκλα. Φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, τις εικόνες σας, ό,τι θέλετε εδώ. Λοιπόν, αυτά είναι. Μόνο που ακούς αυτή τη νότα, τελείωσες. Υπέροχο τραγούδι. Are you ready for love? Always. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι πάμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, που είναι προγραμματισμένη για τις 6:30 το απόγευμα στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε νέα στρατιωτικά χτυπήματα αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο με αφορμή την κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος είχε ασκήσει έντονη κριτική στην Αμερικανική κυβέρνηση και πίεζε ώστε να αυξηθεί η βοήθεια που παρέχει στο Κίεβο στον πόλεμο με τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι αναμένεται να έχει μια σύντομη ιδιωτική συνάντηση με τον Τραμπ, πιθανότατα χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων εν ώψη της κηδείας του Γκράχαμ αργότερα σήμερα, είπε πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερ. Στην εκένωση 4 οικισμών στην Πάρο προχώρησαν οι αρχές ύστερα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή. Μήνυμα για απομάκρυνση από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Οι χερσαίες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά ενισχύθηκαν και αυτήν την ώρα επιχειρούν 14 εναέρια μέσα παρά τους ισχυρούς βόρειους ανέμους. Στην άγωνη γραμμή περιοδεύει σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκεφθόμενος τη Λέρο και το Αγαθονήσι, ενώ την ίδια ώρα πολυμελές κλιμάκιο της κυβέρνησης πραγματοποιεί περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών και το νοσοκομείο της Λέρου, ενώ συμμετείχε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού. 34 βουλευτές αριθμεί πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Μάχη με τις φλόγες και το χρόνο για την αντιμετώπιση των μεγάλων πύρινων μετόπων συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ νέος καύσωνας δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Καλαμαριά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Η φωτιά ξεκίνησε από το χώρο της κουζίνας, επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 4 πυροσβεστικά οχήματα και 10 πυροσβέστες που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκτασή της. Μία γυναίκα, ένικος του διαμερίσματος, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Δεκτή έγινε η προσφυγή του Δήμου Θερμαϊκού στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από το ακροτήρι της επανομής για την κατασκευή της προβλήτας 6 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος, η ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει τη δικαστική απόφαση ορόσημο στην υπεράσπιση του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος, ενώ σημειώνει ότι είναι η πρώτη μάχη που κερδίζεται σε έναν αγώνα διαρκείας για να αποτραπεί η περιβαλλοντική καταστροφή του ακροτηρίου της επανομής. Πολλοί άνθρωποι φαίνεται να έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με ιαπωνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι, ενώ αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχει χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους και οι πυροσβεστικοί αλλά και η αστυνομία εργάζονται για να επιβεβαιώσουν αν κάποιοι από αυτούς έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο. μια ματιά στον αυριανό καιρό, ο οποίος προβλέπεται αίθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Πιθανότητα τοπικών βροχών να υπάρχει στα ορεινά κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Θα έχει η Θεσσαλονίκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έχουν. Λοιπόν, οι σκεδαρέσες δίνουν ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης στο Φράγμα Θέρμη σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ στο πλαίσιο του Θέρμη Festival για ένα καλοκαιρινό live με χιούμορ, σου λέει, με ένταση, με τραγούδι, με απρόβλεπτες εναλλαγές σε μια ανοιχτή συναυλία που διοργανώνεται από τον Δήμο Θέρμης και το Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης. Ένα καλοκαιρινό live στο Θέρμη Festival, το οποίο συνδυάζει χιούμορ, τραγούδι, ένταση, εναλλαγές συναισθημάτων σε μια ανοιχτή μουσική βραδιά. Μέσα σε ένα δύο ώρο να δείτε τώρα τι θα πάθετε. Θα χορέψετε, θα τραγουδήσετε, θα περάσετε summertime sadness, θα το ξεπεράσετε, θα αρχίσετε το ποτό, θα το κόψετε το ποτό. Αν σας αρέσουν, σου λέει, οι εναλλαγές συναισθημάτων, ελάτε, ξαναελάτε ή φύγετε και στη μέση αν δεν σας αρέσει. Σήμερα λοιπόν, σκιαδαρέσες, ελεύθερη είσοδος στο Φράγμα Θέρμη, σήμερα Τρίτη 28 του Ιούλη. Δεν άδειασε εντελώς η πόλη, όπως λέγανε στο τραγούδι οι αγαπημένες σκιαδαρέσες, αλλά ακόμα έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι τώρα που βαδίζουμε προς το τέλος του Ιούλη και σιγά σιγά και ιδιαίτερα την επόμενη εβδομάδα που μπαίνουμε στον Αύγουστο, θα διάσει ακόμα περισσότερο η πόλη. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102 στα 13 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σας θέλουμε όλους στην παρέα. Έτσι, don't stop the party. Εμείς δεν το σταματάμε το party, όχι. Εδώ το συνεχίζουμε. Πάμε να κάνουμε μια βουτιά νοερά και ερχόμαστε.

από το 2022, Post Malone, I Like You ή αν θέλετε, Happier Song. Εδώ προσπαθούμε γενικότερα να βλέπουμε τη φωτεινή πλευρά της ζωής, να ακούμε έτσι χαρούμενα τραγούδια, βέβαια σε μια επικαιρότητα που είναι πάρα πάρα πολύ σκληρή, ιδιαίτερα και σήμερα, Τρίτη, 28 του Ιούλη. Φυσικά γνωρίζουμε όλοι για τις πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, και τώρα βλέπω στο Earth News το φαινόμενο της μεταφοράς καπνού και στην Ελλάδα, αλλά δεν μας λένε ότι πλήττει τη δημόσια υγεία, οπότε δεν είναι κάτι να μας απασχολεί ιδιαίτερα τώρα τουλάχιστον. Επίσης μάθαμε και για τον μεγάλο σεισμό στην Ιαπωνία. Θα μου πείτε, εκεί το 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία είναι κάτι σύνηδες, αλλά είναι πολύ σοβαρός και αυτός ο σεισμός. Άλλο κακό να μας βρει, συνέχεια αυτό λέω βέβαια, και όλο κάτι συμβαίνει. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Τρίτης, 28 του Ιούλη. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Χρήστο το Χατζημίση, τον οποίο τον ακούτε πλέον καθημερινά, 11 με 1, εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα λοιπόν Τρίτης, 28 Ιουλίου, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια κίνηση, έτσι βλέπω εγώ τουλάχιστον, και φυσικά αναφορικά με την θερμοκρασία είμαστε στους 34 βαθμούς, ενώ σας λέω λέγαμε ότι έτσι θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα, απόλυτα καλοκαιρινός καιρός με φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας, για τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, το Viber 6-9-30-0-78-2-2-8. Θα πάω στα δικά μας, θα πάω σε ένα μουσικό νέο, θα πάω στη σπουδαία μουσικό, την Carly Simon, η οποία αποκάλυψε σε δήλωσή της που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα χθες ότι πάσχει από την νόσο του Πάρκινσον. Τόσο πολλοί, λέει, άνθρωποι μου έχουν γράψει αναρωτώμενοι ευγενικά για τη σχετική σιωπή μου, ρωτώντας πως είμαι και τι κάνω, δήλωσε η Carly Simon. Η αλήθεια είναι ότι μαθαίνω πως να ζω με την νόσο του Πάρκινσον. Αξίζει να σημειώσω ότι η μουσική της καριέρα διαρκεί πολλές δεκαετίες, από τότε που κέρδισε το βραβείο Grammy καλύτερου νέου καλλιτέχνη το 1972, με αγαπημένες επιτυχίες όπως το You Are So Vain, το Let the River Run, Nobody Does It Better και άλλα. Μου πήρε, λέει η Carly Simon, λίγο χρόνο για να κατανοήσω αυτή τη διάγνωση, να προσαρμοστώ σε αυτήν, να αποφασίσω τι ήθελα να πω και την ανακοινώσω, η οποία Carly Simon μεταξύ μας έκλεισε και τα 83 τον περασμένο μήνα. Μάλιστα, μας πρόσθεσε ότι είναι σε διαδικασία ηχογράφησης για νέο αλμπουμάκι, Comes in Waves, αυτός θα είναι ο τίτλος του, και είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 14 του Αυγούστου η νέα της δουλειά. Η Carly Simon παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές τραγουδοποιούς της γενιάς της, γνωστή για την ειλικρινή της γραφή, την ιδιαίτερη φωνή της, την ικανότητά της να μετατρέπει προσωπικές εμπειρίες βιωματικά τραγούδια, και μάλιστα η ένταξή της στο Rock and Roll Hall of Fame το 2022 αποτέλεσε την κορύφωση μιας πορείας που σημάδεψε την αμερικανική μουσική. Το πιο χαρακτηριστικό της τραγούδι είναι το You Are So Vain. Θα το ακούσουμε λίγο διαστόματος Carly Simon, αλλά στα καπάκια θα ακούσουμε και τη διασκευή από τον τρομερό και φοβερό τον Marilyn Manson.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Διαβάζω τώρα, βλέπω μάλλον στο Earth News, επέστρεψε η χρυσή ομάδα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, υποδοχή της Εθνικής Ανδρών Πόλου. Μπράβο στα παλικάρια μας. Ήρθανε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ήτανε στο Σίδνεϊ, όπως ξέρετε, νίκησαν την Ουγγαρία. Χρυσή ομάδα Water Polo. Water Polo, Water Boys. Πάμε στις συναυλίες που περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, αφού πρώτα πούμε ότι ακούσαμε Communard, So Cold the Night, ένα τραγούδι που το ζήτησε ο φίλος μας ο Βασίλης από την Καβάλα και το αφιερώνει σε όσους αγαπάνε. Και εμείς αγαπάμε την καλή μουσική εδώ, στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τρίτης, 28 του Ιούλη. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Μας λείπεις, φίλε Χρήστο Χατζημίση, αλλά σε απολαμβάνουμε στην επόμενη στάση ενημέρωση, καθημερινά 11 με 1. Παρέα με την Έφη Τζαμπάζη φυσικά. Επόμενη στάση ενημέρωση στον 102. Λοιπόν, τι σας έλεγα? Ναι, σας έλεγα για τις συναυλίες. Σας έλεγα λοιπόν ότι και στη Θεσσαλονίκη και στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει. Από την 1η του Αυγούστου στο τέλος του Αυγούστου πραγματοποιούνται 11 συναυλίες διαφορετικών μουσικών στυλ. Αρχικά αυτό το Σάββατο στο Sunny Festival, που είναι υπέροχα εκεί, οι Water Boys συναντούν το κοινό τους με μια έτσι διαφορετική, ξέρετε, παρουσία. Οι Water Boys βρίσκονται στην μουσική σκηνή 50 χρόνια. Νομίζω θα περιλαμβάνουν και παλαιότερα κομμάτια αλλά και νέες δημιουργίες. Ένα Σάββατο μετά, η Soul to Soul, Σάββατο δηλαδή 8 Αυγούστου, έρχονται στο λόφο της Σάνης. Επίσης, το ίδιο Σάββατο, εκεί 8 Αυγούστου, ο Απόν, ο οποίος είναι στα καλύτερά του, βρίσκεται στο Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών, Φεστιβάλ Θάλασσας. Αλλά όπως σας έχουμε ξαναπεί, και άλλα ονόματα, ο Δημήτρης Μπασλάμ φέρνει στη ζωή το Γαργαλιστή, μετατρέποντας την ιστορία σε ένα διαδραστικό παιχνίδι με μουσική και αφήγηση, όλα αυτά στη Χαλκιδική. Γενικότερα, περιμένουμε έτσι διαφορετικές συναυλίες, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στη Χαλκιδική. Αν είστε στη Χαλκιδική, δηλαδή, αν είστε π.χ. 15 Αύγουστο, Βίκη Λέανδρος, την κλείνει εκεί τη σκηνή, 15 Αυγούστου στο Sunny Festival. Και στη Θεσσαλονίκη όμως μπορούμε να περάσουμε πολύ ωραία και σε λίγο θα σας δώσω εγώ κάποιες έτσι όμορφες ιδέες για το απόψινό βράδυ της Τρίτης, 28 του Ιούλη. Μιας και μίλησα όμως για Soul to Soul, πάμε να ακούσουμε σε remix, κάτι της δηλαδή πειραγμένο, το Back to Life. Γιατί με κοιτάς? Αναφέρομαι φυσικά στον ηχολήπτη μου, στον Κωνσταντίνο το Μανουσάκη. Γιατί με κοιτάς μέσα στα μάτια? 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας για λίγο ακόμα, έως και στις 7, στο Viber, στο 6930 078 228.

Αλό, αλό, αλό, ακούγομαι, ακούγομαι. Κάνουμε παιχνιδάκια εδώ με τον ηχολήπτη μου, τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Μια μου δίνει μικρόφωνο, μια μου παίρνει το μικρόφωνο. Και πόσο χαίρομαι όταν μας ακούνε συνάδελφοι και μας λένε και όμορφα λόγια. Αναφέρομαι στο φίλο μου, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, που πάντα είναι to the point, ο οποίος μου λέει μουσικάρες. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Πέσταρε, Χρυσόστομε, να μην τα λέω. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι βέβαια στο αφιερώνω, να ξέρεις. Σε λίγο όμως θα το ακούσουμε. Πάμε τώρα να σας δώσουμε όμορφες ιδέες, μοναδικές ιδέες για το απόψινό καλοκαιρινό βράδυ της Τρίτης, 28 του Ιούλη. Ήδη από χθες σας λέγαμε για μια πολύ όμορφη θεατρική πρόταση εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους. Μια άλλη θύβα φιλοξενείται και σήμερα στο Θέατρο Δάσους. Μια παράσταση φαινόμενο του Θεάτρου του Νέου Κόσμου που σημάδεψε τις τελευταίες θεατρικές σεζόν. Επέστρεψε φέτος, καλοκαιράκι 2026, για μια σύντομη περιοδία. Και σήμερα λοιπόν η παράσταση αυτή που αγαπήθηκε για τις εξαιρετικές θεατρικές σεζόν επέστρεψε φέτος, καλοκαιράκι 2026, για μια σύντομη περιοδία. Και σήμερα λοιπόν η παράσταση αυτή που

Έρχεται και η Πανσέλινος του Ελαφιού. Έρχεται δηλαδή η Πανσέλινος του Ιουλίου, που αν μη τι άλλο αναμένεται να είναι έτσι πολύ ιδιαίτερη και λαμπερή. Ένα παιδί μετράει τα άστρα. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε διαβάσει, του Μενέλαο Λουντέμι από το 1956, και πόσο όμως επίκαιρο είναι. Ένα παιδί μετράει τα άστρα, μια υπέροχη συγκινητική διαχρονική ιστορία που απευθύνεται στο μυαλό, στις ψυχές, ένα ύμνο στην παιδική αθωότητα. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε το παιδί που κουβαλάμε ακόμα μέσα μας. Ένα τρυφερό, ένα γλυκά μελαγχολικό μυθιστόρημα που έρχεται να δημιουργήσει σε όλες τις νεανικές συνειδήσεις ισχυρά αντισώματα ελπίδας και ονείρου. Αυτά τα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε, τα αντισώματα. Ένα μυθιστόρημα που μεταξύ μας έχει γαλουχίσει χιλιάδες παιδιά, να, από το 1956, που πρωτοπαρουσιάστηκε στα ελληνικά γράμματα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Να, τώρα που θέλετε και ψάχνετε και ένα βιβλίο στις διακοπές για να διαβάσετε είτε στα παιδιά σας, είτε παρέα με τα παιδιά σας, είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο, μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, τη διεκδίκηση στη γνώση, με χαμόγελο, με συγκίνηση, με τρυφεράδα, μία τρυφεράδα ονείρου, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα, σε κείμενα Έλενας Αγγελοπούλου, σήμερα Τρίτη, 28 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Σίβηρης, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 13 ευρώ. Το επόμενο τραγούδι είναι, φίλε Χρυσόστομε, για σένα, εξαιρετικά αφιερωμένο, μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του, μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία, ακούγεται ακόμα και στα beach bars. Είμαστε τώρα νοερά και εμείς κάπου στη θάλασσα και απολαμβάνουμε Duke Dumont και Ocean Drive και φύγαμε.

0: Kendrick Lamar και SZA, All the Stars, όλα τα αστέρια παρελάβουν καθημερινά εδώ στο Ακουναδί, στον 102.3. Έλα, αφού θέλεις να το ρίξεις αυτό το sound effect επιτέλους, ρίξ' το. Θα φύγουμε, θα κλείσει η εκπομπή. Δεν έχεις κάτι? Στον Νικολίπτη μου μιλάω, να μην νομίζω ότι μιλάω μόνη μου. Λοιπόν, θα σας έλεγα, η αλήθεια είναι ότι άλλαξε στη διατροφή του για να μεταμορφωθεί σε Οδυσσέα ο Ματ Ντέιμον, διότι τον βλέπουμε φετώνει στην Οδύσσια, αλλά θα σας τα πω αύριο. Αυτά και πολλά πολλά άλλα έχουμε θέματα εδώ καθημερινά στο Άκου να δεις, στον 102, 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας στη ζωή σας, παίζουμε όμορφες μουσικές, περνάμε ωραία, χαμογελάμε, σας λέμε για τα της πόλης μας και όχι μόνο. Ερχόμαστε σε επαφή και επικοινωνία και σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη, αν και σήμερα δεν μου έριξες κανένα sound effect, να τα λέμε.
1: Μαλαβίδα.
0: Μαλαβίδα, ναι, με αυτό
1: Μαλαβίδα.
0: Θα κλείσω. Μαλαβίδα.
1: Μαλαβίδα.
0: Εντάξει.
1: Σκληρή ζωή.
0: Ναι, αυτό σημαίνει. Κακιά ζωή, σκληρή ζωή είναι το Μαλαβίδα. Είναι ένα τραγούδι από τον Μανού Τσάου, το οποίο με αυτό θα κλείσω σήμερα. Ευχόμενη φυσικά την καλύτερη ζωή σε όλους, σε μια πολύ όμορφη διασκευή από Nouvelle Vague. Αφού πρώτα ξανά σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή στο Άκου να δεις, στον 102, τον Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα, ό,τι και να επιλέξετε να κάνετε για το υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς αύριο εδώ θα είμαστε, λίγα λεπτά μετά τις 5. Μαλαβίδα λοιπόν. Έτσι, έτσι θα φύγω χορευτικά, εννοείται πάντα και με χαμόγελο. Μένετε συντονισμένοι στον 102, τα λέμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι πολύ πολύ πολύ καλά και γεια και χαρά.
2: Por lo menos date cuenta.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενισχύονται διαρκώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στο καμπί της Πάρου σε θέση με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Νωρίτερα ήχησαν δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλυγή και νωρίτερα για απομάκρυση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλυγή. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίσης 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Επίσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο νωρίτερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βορείων ανέμων εντάσσεως 6 και 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή δημιουργούνται κυλιδώσεις που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Ο κύριος Αρτοπιός τόνισε ότι το ενεργό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται αυτή την ώρα πλησίον της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες κυρίως μονίμων κατοίκων. Διευκρίνησε ότι η φωτιά δεν είναι ανεξέλεγκτη, αλλά έχει μεγάλη δυναμική. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στο Ηράκλειο Κρήτης, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία, νωρίτερα, ο Δήμος Καπ Φερέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωπήρωση και ήδη έχουν σπεύσει αρκετά αεροσκάφη. Παράλληλα, drones εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Λακανό, το οποίο εκενώθηκε πλήρως. Συνολικά, ακόμη 4.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην επαρχία Ζιρόντ, ενώ 240 σπίτια έχουν καεί και 93 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί. Η χώρα αντιμετωπίζει μια εντελώς πρωτόγνωρη κατάσταση, τη σκληρότερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από τη Ζιρόντ. Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Ίσως διακρίνεται το φως στην άκρη του τούνελ, ανέφερε νωρίτερα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος Τραμπ λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα, εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Μέσω του Fox News, ο πρόεδρος Τραμπ υπογράμμισε ότι έσωσε το Ισραήλ, σταματώντας το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, τόνισε χαρακτηριστικά. Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ως αποζημίωση για ζημίες που υπέστησαν τα πλοία της, δεν θα επιτρέπεται να διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ. Τη δέσμευσή του για επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, τόνισε ο κ. Γκουτέρες, που στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν, ο οποίος εξέφρασε ισχυρή βούληση για λύση. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ολοκληρώνεται αύριο με την κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Αμέσως μετά θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Στην άγονη γραμμή περιοδεύει σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος στη Λέρο και το Αγαθονήσι, ενώ την ίδια ώρα πολυμελές κλιμάκιο της κυβέρνησης περιοδεύει στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών και το νοσοκομείο της Λέρου, ενώ συμμετείχε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επισήμως ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος συναντήθηκε το μεσημέρι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ πλέον να αριθμεί 33 βουλευτές. Δεκτή έγινε η προσφυγή του Δήμου Θερμαϊκού στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από το ακροτήρι της επανομής για την κατασκευή της 6ης προβλήτητας του λιμανιού Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος, σε σχετική ανακοίνωση, χαρακτηρίζει τη δικαστική απόφαση ορόσημο στην υπεράσπιση του θαλασσίου και του χερσαίου περιβάλλοντος, ενώ σημειώνει ότι είναι η πρώτη μάχη που κερδίζεται σε έναν αγώνα διαρκείας για να αποτραπεί η περιβαλλοντική καταστροφή του ακροτηρίου της επανομής. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Θερμαϊκού είχε καταθέσει στις 13 Μαρτίου αίτηση ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του ΣΤΕ. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με την εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς των θυμάτων για το γεγονός ότι στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το 1587 ο Βρετανός ναύαρχος Sir Francis Drake βυθίζει την Ισπανική αρμάδα στο λιμάνι του Καδίς, δίνοντας τέλος στην θαλασσοκρατορία των Σπανιόλων και γενιάζοντας την εποχή της Βρετανικής κυριαρχίας της θάλασσης. Η ιστορία του είναι άκρως εντυπωσιακή, φίλες και φίλοι, και δεν έχει να κάνει τόσο με τον άθλο αυτό, όσο με το ότι πολύ πριν γίνει ναύαρχος του Αγγλικού στόλου, ήταν πειρατής. Γράφει ο υπέροχος Βασίλης Ραφαηλίδης στο βιβλίο του «Καπιταλισμός, η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας». Η παρανομία έπαιξε μείζωνα ρόλο στην ανάπτυξη των σύγχρονων θεσμών, λέει ο Σμιθ. Και αν σήμερα οργιζόμαστε με τους απατεώνες, είναι γιατί αυτοί οι θεσμοί είναι ήδη διαμορφωμένοι, πράγμα που μας εμποδίζει να καταλάβουμε πώς διαμορφώθηκαν. Στις πειρατικές επιχειρήσεις του διασημότερου στην ιστορία της πειρατείας Francis Drake, η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ αποφάσισε να επενδύσει ένα πολύ σημαντικό μέρος των χρημάτων του βασιλικού θησαυροφυλακίου. Σκέφτηκε προφανώς αυτή η τρομερή γυναίκα που δεν είχε κανέναν ηθικό φραγμό. Έτσι κι αλλιώς, το βασιλικό θησαυροφυλάκιο δημιουργήθηκε με πολλές και συνεχόμενες αρπαγές από τους προγόνους μου. Καθόλου δεν πειράζει λοιπόν αν συνεργαστώ και εγώ με έναν σπουδαίο επιχειρηματία που την χάνει να είναι και πειρατής. Έχω ήδη συνεργαστεί με τόσα και τόσα καθάρματα που όλες τις βρωμιές τις έκαναν χωρίς να παίξουν το κεφάλι τους κοροναγράμματα όπως ο ατρόμητος Ντρέικ. Κι έτσι, φίλες και φίλοι, η βασίλισσα Ελισάβετ βοήθησε αποτελεσματικά τον Ντρέικ να αυξήσει πολύ τον πειρατικό του στόλο. Στο εξής, κάθε ταξίδι του με τον καλά οργανωμένο στόλο του θα φέρνει καθαρό κέρδος 4.700% σε σχέση με την επένδυση που είχε κάνει. Επενδύεις 100 δραχμές και έχεις κέρδος 4.700 δραχμές. Και καταλήγει ο Ραφαηλίδης. Αυτή είναι επένδυση, κύριε. Τούτο το ποσοστό κέρδους αποτελεί αξεπέραστο ρεκόρ σε όλη την παγκόσμια ιστορία αρχαία και νέα και δεν καταρρίφθηκε ποτέ από κανέναν σύγχρονο επιχειρηματία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Και μιας και ξεκινήσαμε πειρατικά σε ό,τι αφορά το λόγο μας, είπαμε πειρατικά να ξεκινήσουμε και στα τραγούδια μας. Θα είναι ιδιαίτερο το ταξίδι σήμερα, φίλες και φίλοι, και στο κομμάτι της μουσικής επένδυσης. 15 Men, Bottle of Rum, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, θα λέγαμε ο ύμνος των πειρατών ανά την γη, από τότε που κρατούν ακόμη οι πειρατές σε μια παλιά παραδοσιακή έκδοση. Η Ελισάβετ, εκτιμώντας τη συμβολή αυτού του σπουδαίου πειρατή στην ανάπτυξη τόσο της αγγλικής οικονομίας στο σύνολό της, όσο και του βασιλικού θησαυροφυλακίου ειδικότερα, τον κάλεσε στα ανάκτορα και τον έχρισε λόρδο. Και έτσι, ο Francis Drake θα γίνει ο πρώτος και μόνος λόρδος πειρατής στην ιστορία της Αγγλίας. Τούτο το εκπληκτικό γεγονός συνέβη το 1580, την εποχή κατά την οποία ο Σέξπιρ, για παράδειγμα, επένδυε τη μεγαλοφία του στο περίφημο Ελισαβετιανό θέατρο, χωρίς βέβαια να γίνει σερ για αυτόν τον ευτελή λόγο. Δεν είναι λίγοι λοιπόν εκείνοι που θεωρούν πως το πιο συναρπαστικό στη ζωή του Drake ήταν αυτό, το ότι από πειρατής έγινε λόρδος. Σερ, παρακαλώ. Είναι όμως το πιο συναρπαστικό? Ο Francis Drake γεννήθηκε μάλλον το 1540 στο Tavistock του Devon, σε μια φτωχή οικογένεια προτεσταντών, η οποία αριθμούσε 12 παιδιά. Αναγκάστηκε να γίνει ναυτικός από την ηλικία των 12 χρόνων και στα 20 του βρέθηκε να είναι υπεύθυνος για το πλοίο στο οποίο εργαζόταν μέχρι τότε. Βλέπετε, πέθανε ο καπετάνιος και ιδιοκτήτης. Μάλιστα, 2 χρόνια αργότερα ο Francis Drake έγινε ο ίδιος καπετάνιος. Το 1567 συμμετείχε σε μία αποστολή του John Hawkins στην Αφρική, από όπου θα αγόραζε σκλάβους για τις αποικίες του νέου κόσμου. Ωστόσο, κοντά στις Αντίλες περικυκλώθηκαν από τους Ισπανούς, αλλά τελικά κατάφεραν να ξεγλιστρήσουν. Το γεγονός εκείνο, λέγανε, ότι προκάλεσε το μένος του Drake και φούντωσε μέσα του μια φλόγα εκδίκησης ενάντια στους Ισπανούς. Κατά τα έτη 1577-1580, ο Francis Drake ήταν ο πρώτος που έκανε τον περίπλο της γης με τη συγκατάθεση της βασίλισσας Ελισάβετης I. Εξοπλίστηκε με χάρτες και Πορτογάλους έμπειρους ναυτικούς και κατευθύνθηκε προς το νοτιότερο άκρο της Νότιας Αμερικής. Πέρασε από το ακροτήριο Horn, από το πέρασμα που σήμερα φέρει το όνομά του, πέρασμα Drake. Ωστόσο, το άνοιγμα νότια από το ακροτήριο Horn και τη γη του Πυρός δεν είχε ανακαλυφθεί. Μέχρι το 1616 θα έπρεπε να περιμένουν οι ναυτικοί. Από τον πορθμό του Μαγκελάνου, που είχε πάρει το όνομά του από τον πρώτο θαλασσοπόρο που είχε κάνει τον περίπλου της γης το 1521, ο Drake μετέβη από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό ωκεανό. Παρασύρθηκε από τα ρεύματα προς τα νότια, κάτω από τον 57ο παράλληλο, κάτι που του επέτρεψε να επιβεβαιώσει τελικά την παρουσία μιας άγνωστης Υπήρου, της Ανταρκτικής, σε εκείνο το γεωγραφικό πλάτος. Κοντά στη λίμα του Περού, ο Drake λεϊλάτησε ένα σπανιόλικο πλοίο στο οποίο υπήρχε χρυσάφι αξίας 25.000 πέσος, πάνω κάτω 7 εκατομμύρια λίρες σημερινά λεφτά. Ενώ στο πλοίο Nuestra Señora de la Concepción, που έπλεε δυτικά προς τη Μανίλα των Φιλιππίνων, βρήκε 36 κιλά χρυσού, ένα χρυσό σταυρό, κοσμήματα, 13 σεντούκια γεμάτα υπήχρυσα αντικείμενα και 26 τόνους από ασίμι. Το γεγονός αυτό έφερνε στην επιφάνεια ένα μυστικό.
πως τελικά η Ισπανία είχε αναπτύξει ναυτική και εμπορική δραστηριότητα στην Άπω Ανατολή, κάτι που ο Πάπας της Ρώμης είχε αναγνωρίσει ως κατόρθωμα κάποιων άλλων, των Πορτογάλων. Προκλήθηκε κρίση, όπως αντιλαμβάνεστε, και η κρίση αυτή οδήγησε τον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο τον Δεύτερο στο να εισβάλλει στην Πορτογαλία το 1580 και να διεκδικήσει το πορτογαλικό στέμα. Ο Drake προς το βορρά έπλευσε παράλληλα των ακτών Βόρειας και Νότιας Αμερικής, επιτιθέμενος στις ισπανικές αποικίες στα δυτικά. Κατέλαβε την Καλιφόρνια, που μετονόμασε σε Νέα Αλβιώνα, και έφτασε μέχρι το Βανκούβερ του Καναδά. Στη συνέχεια, διέσχισε τον Ειρηνικό και έφτασε σε μια συστάδα νησιών ανατολικά της σημερινής Ινδονησίας. Πέρασε από τις Ανατολικές Ινδίες και, στρίβοντας από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας στις 22 Ιουλίου του 1580, έφτασε στη Σιέρα Λεόνε. Στις 26 Σεπτέμβρη επέστρεψε στην Αγγλία στο λιμάνι του Πλίμουθ μαζί με τους 59 εναπομείναντες ναύτες του και ένα πλοίο γεμάτο μπαχάρια και χρυσάφι. Χρήστηκε υπότης από την βασίλισσα Ελισάβε το 1581 και λίγο αργότερα θα γίνει δήμαρχος του Πλίμουθ και μέλος του κοινοβουλίου. Τα χρόνια πέρασαν και το 1585 ξεκίνησε για νέες εκστρατείες εναντίον των ισπανικών επικείων. Κατέλαβε τις περιοχές των Καναρίων νήσων και του Πράσινου ακροτηρίου, ενώ λαιλάτισε τα λιμάνια Σάντο Ντομίγκο και Καρθαγένη. Ήρθε η ώρα που θα ευρισκόταν κάποια στιγμή στην πανέμορφη Κολόμπια.

Και μιας και θα βγούμε στην Κολομβία, σκεφτήκαμε φίλες και φίλοι στο σημείο αυτό να ακούσουμε όλοι μαζί συντροφιά το τραγούδι «Κολομβία, Tierra Querida» από την Ματίλδε Δίας και τον Λούτσιο Μπερμούδες. Πριν από την Κολομβία όμως ήταν η Καραϊβική και έπρεπε να σταθεί εκεί. Εκεί στην Καραϊβική έγινε το «Έλα να δεις και να μην ακούσεις». Σπαθιές, κανονιές, ρεσάλτα, χαμός. Ο Drake, γνωστός και ως Δράκος λόγω του ονόματός του, έκανε φίλο και φτερό τους Σπανιόλους και πήρε το δρόμο της επιστροφής, ή μάλλον σκέφτηκε να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Ωστόσο, πέρασε από το μυαλό του πως καλό θα ήταν για τον ίδιο και την αρμάδα του μια στάση στην Κολομβία. Στην Μαδρίδα των μετέπειτα κορυφαίων ποδοσφαιριστών Ρενέ Χιγκίτα και Κάρλος Γκιγέρμο Ολιβέιρα Βαλντεράμα. Τι σας λέμε, Θεέ μου, αυτοί οι γίγαντες του ποδοσφαίρου Κολομβιανοί έρχονται από τα χρόνια, και είναι τα πολύ ωραία χρόνια, στα οποία οι παίκτες δεν ήξεραν τι θα πει χτένα. Εκεί λοιπόν ο Drake θα γνωρίσει έναν καρπό της γης που θα αλλάξει το παγκόσμιο χάρτη της διατροφής και κατ' επέκταση της κουζίνας. Την πατάτα. Την Solanum tuberosum, που είναι μέλος των στριχνοειδών φυτών. Η λατινική ονομασία της οικογένειας είναι Solanaceae, από το γένος Solanum. Στα ελληνικά θα μεταφραστεί ως τρίχνος. Και κάπως έτσι εξηγείται η επίσημη ονομασία της πατάτας. Στρίχνος ο κονδυλόριζος. Ίσως να μας είναι περισσότερο γνώριμος βέβαια ο όρος γεώμηλο, που σίγουρα συναντήσατε στα σχολικά σας βιβλία. Φαγητό των φτωχών, και όχι μόνο βέβαια, καθώς η θρεπτική της αξία και η ευχάριστη γεύση της την έχουν καταστήσει μία από τις βασικές τροφές του ανθρώπου. Ο Εβραίος καταναλισκόμενος πλέον αυτός καρπός, η πέμπτη παρακαλώ μεγαλύτερη καλλιέργεια τροφή σε παγκόσμια κλίμακα, μετά το στάρι, το καλαμπόκι, το ρύζι και το ζαχαροκάλαμο, κουβαλά ταξίδι χιλιάδων χρόνων μέχρι ότου γίνει γνωστός και στην Ευρώπη, μετά βέβαια την ανακάλυψη της Αμερικής. Αυτοφυή των υψηπέδων των Άνδων, η πατάτα αποτελούσε βασική τροφή των Ιθαγενών στη Λατινική Αμερική, αφού οι πρώτες καλλιέργειες αποδίδονται στους Ίνκας και χρονολογούνται κάπου ανάμεσα στο 8.000 με 5.000 π.Χ. Οι πρωτοκαλλιεργητές φαίνεται να είχαν αντιληφθεί από νωρίς την πολυχρηστικότητά της. Κάπως έτσι, δεν περιορίστηκαν μόνο στην κατανάλωσή της αποκλειστικά ως τροφίμου. Κάθε άλλο. Από τις πιο διαδεδομένες ήταν η χρήση της στην περιποίηση τραυμάτων. Συγκεκριμένα, κομμένες σε φέτες και ομές τοποθετούνταν πάνω σε σπασμένα οστά και βοηθούσαν στην γρήγορη επούλωσή τους. Κατά τη διάρκεια της ισχυρής αυτοκρατορίας των Ίνκας, η καλλιέργεια της πατάτας είχε διαδοθεί σε όλη την Αμερικάνικη Ήπειρο, όπως κατέγραψαν οι πρώτοι χρονικογράφοι αμέσως μετά την ανακάλυψη της Ηπείρου. Εκτός από την καλλιέργεια οι Ίνκας είχαν προχωρήσει και στην ανάπτυξη ειδικών μεθόδων αποθήκευσης και συντήρησης, την αποξήρανση και την πολτοποίηση, και έτσι κατάφεραν να επεκτείνουν την αντοχή της στις εποχές του χρόνου. Στην ευρύτερη περιοχή των Άνδεων, Περού, Βολιβία, Εκουαδόρ, έχουν καταγραφεί πάνω από 4.000 ποικιλίες πατάτας. Σήμερα πάνω από 200 ποικιλίες πολλούνται στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πιο χαρακτηριστικές είναι οι κοκκινόμαυρες, οι κόκκινες, οι άσπρες, οι κίτρινες, οι μπλεμόβ και οι πετίτ, ή αλλιώς baby. Η γλυκοπατάτα τώρα, που επίσης κατάγεται από τη Λατινική Αμερική και παρόλο που ανήκει επίσης στο ευρύτερο γένος των στριχνοειδών φυτών, δεν έχει καμία σχέση με την κοινή πατάτα, έτσι, την Solanum tuberosum, και ούτε υπάγεται στις ποικιλίες της. Χρήσιμη παρένθεση, νομίζω, θα μας χρειαστεί. Πρέπει όμως να γυρίσουμε στον Drake. Ο σκληροτράχυλος λοιπόν αυτός καπετάνιος σταμάτησε στην Κολομβία
το 1586. Στόχος του ο ανεφοδιασμός του πλοίου. Ανάμεσα λοιπόν στις προμήθειες συμπεριλαμβανόταν ταμπάκο και η άγνωστη για τους Ευρωπαίους πατάτα. Πήρε το δρόμο της επιστροφής και έφτασε στην Ευρώπη στις 28 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς. Και οφείλουμε να το πούμε αυτό, διότι η ιστορία του Drake δεν είναι η μόνη, ασχέτως αν άπαντες θεωρούν την 28 Ιουλίου ως την ημερομηνία κατά την οποία το γεώμηλο μπαίνει στις ζωές των Ευρωπαίων. Σύμφωνα, για παράδειγμα, με έναν δημοφιλέστατο μύθο, ο πρώτος που εισήγαγε την πατάτα στην Ευρώπη ήταν ο ταλαντούχος και καταφερτζής Άγγλος γεωκτήμονας Walt Riley, που χρηματοδότησε πολλές αποστολές στον τότε νέο κόσμο. Λέγεται μάλιστα ότι ο ίδιος είχε φυτέψει την πρώτη πατάτα σε κτήμα του στην πόλη Κόρ της Ιρλανδίας. Η αλήθεια πάντως είναι πως δεν υπάρχει κάποια γραπτή απόδειξη που να επαληθεύει την θεωρία αυτή. Στην αρχή πειρατές, μετά Νάσο η Κολομβία, έχω την αίσθηση πως αξίζει σιγά σιγά να βάλουμε την πατάτα με οποιαδήποτε μορφή, για παράδειγμα με τη μορφή του πουρέ, έτσι, στα τραγούδια μας. Didi Sharp και Mashed Potato Time.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω που σήμερα πουλάει πατάτες. Λέμε τώρα. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, συντροφιά, στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Αβίδης. Η πατάτα, όπως θα δούμε φίλες και φίλοι, χρησιμοποιήθηκε και στις διάφορες γλώσσες για να δώσει διαφορετικά νοήματα. Για παράδειγμα, το mashed potato, δηλαδή ο πουρές πατάτας, αποτέλεσε και ένα είδος χορού. Μάλιστα στο τραγούδι το οποίο ακούσαμε, με αυτήν την έννοια εμφανίζεται, mashed potato time, είναι η ώρα δηλαδή να χορέψουμε το συγκεκριμένο είδος. Υπάρχουν που λέτε πολλές θεωρίες για το ποιοι ήταν οι πρώτοι. Μια άλλη θεωρία λέει πως ο πρώτος βολβός ξεβράστηκε στις ακτές της Ιρλανδίας μαζί με τα συντρίμια της Ισπανικής Αρμάδας το 1588. Υπάρχει και μια απόδειξη ενός εξαγωγέα πατάτας από τα Κανάρια νησιά προς έναν έμπορο της Αβέρσας, όπως επίσης βέβαια ποιος τολμάει να πει στους Σπανιόλους ότι δεν ήταν οι πρώτοι οι οποίοι την έβαλαν στο χέρι τους. Οι Ευρωπαίοι, σε αντίθεση με τους Ίνκας, καθυστέρησαν να αντιληφθούν τη σπουδαιότητά της. Να σκεφτείτε πως το 1748 η γαλλική κυβέρνηση απαγόρευσε την καλλιέργεια της πατάτας. Γιατί? Διότι σύμφωνα με φήμες ήταν υπεύθυνη για την πρόκληση της λέπρας. Σημαντική προσπάθεια στο να ανατραπεί αυτή η απόφαση θα γίνει από τον Αντουά Αγκουστίν Ντε Παρμεντιέ. Στόχος του ήταν να ενταχθεί η πατάτα στο γαλλικό διατροφολόγιο, μιας και ο Παρμεντιέ ήταν βαθιά ενημερωμένος για την θρεπτική της αξία. Κάπως έτσι λοιπόν επιχείρησε ένα είδος διαφήμισης με αποδέκτη το γαλλικό λαό. Η σύζυγος του Λουδοβίκου του 14ου και πρότυπο της εποχής, η Μαρία Αντουανέτα, να σκεφτείτε κάποια στιγμή, φόρεσε άνθη πατάτα στα μαλλιά της. Αυτά τα μαλλιά της Μαρίας Αντουανέτας θα θυμάστε και από παλαιότερες εκπομπές και τι δεν είχαν πάνω τους. Πατάτες, καράβια, πουλιά. Anyway, που λένε και οι Άγγλοι. Η πατάτα διαδόθηκε πολύ γρήγορα. Στις αρχές του 17ου αιώνα είχε ήδη εξαπλωθεί σε ολόκληρη σχεδόν την Δυτική Ευρώπη. Κυρίως ως ζωοτροφή, είπαμε, υπήρχαν δισταγμοί παρά τη διάδοσή της. Ακόμη και ως δομικό υλικό, αλλά και σε περιπτώσεις μεγάλης ανέχειας, ως τροφή έκτακτης ανάγκης. Μπήκε κάποια στιγμή για τα καλά στη διατροφή της ευρωπαϊκής κατωτέρας τάξης. Και αυτό γιατί ευδοκιμούσε σε κάθε έδαφος. Έγινε ιδανική για οικογενειακή καλλιέργεια, σε αντίθεση με το ψωμί και το στάρι ουσιαστικά, που απαιτούσαν έφορα εδάφη, μεγάλες πεδιάδες και κυρίως μεγάλα ζώα για όργωμα. Τι σήμαινε μεγάλο ζώο, μεγάλη πεδιάδα, έφορα εδάφη, μα προνόμια μόνο της άρχουσας τάξης. Οι αγροτικοί πληθυσμοί λοιπόν, οι φτωχοί αγροτικοί πληθυσμοί, οι οποίοι πεινούσαν στην κυριολεξία, λιμοκτονούσαν, βρήκαν στην πατάτα μία νέα εύγευστη και ωφέλιμη επιλογή τροφής. Οι φτωχές τάξεις και η πατάτα, και αυτό πραγματικά αξίζει να το πούμε, και θα έχετε τη δυνατότητα ενδεχομένως και μόνοι σας μετά να ψάξετε αυτό για το οποίο σας μιλάμε, θα ανταμώσουν και στην τέχνη, μέσα από τον πίνακα του Van Gogh, οι πατατοφάγοι. Βέβαια, ο ίδιος ο μεγάλος καλλιτέχνης τόνισε για το συγκεκριμένο έργο: «Έχω προσπαθήσει να τονίσω το ότι αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε πατάτες στο φως του λιχναριού τσαπίζουν τη γη με τα ίδια χέρια που τώρα κουμπούν στο πιάτο. Στην ουσία μιλάω για την χειρονακτική εργασία και για το πώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν κερδίσει τίμια το ψωμί τους. Ο πίνακάς μου εξυμνεί την χειρονακτική εργασία». Όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, με πυρήνα την πατάτα ως τροφή των φτωχών και των κατατρεγμένων, ο ζωγράφος των αγροτών και της σκληρής ζωής συνθέτει τον αγαπημένο του πίνακα, όπως θα εξομολογηθεί αργότερα
στην αδελφή του, την Ουίλ, το 1885. Πρωταγωνιστές τα ταλαιπωρημένα πρόσωπα και τα ροζιασμένα από τη σκληρή εργασία χέρια των αγροτών. Όλες οι πινελιές είναι μελετημένες. Οσμές όριμου σταχιού, πατάτας, λιπασμάτων και κοπριών, γιατί έτσι μυρίζει το χωράφι. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πατάτα και μέσα από την τέχνη συνεχίζει την πορεία της στην ιστορία ως φαγητό των φτωχών, ταυτισμένη με τον ανθρώπινο μόχθο. Επαναλαμβάνω, αν θέλετε κάποια στιγμή διαδικτυακά από κάποια εγκυκλοπαίδεια να ρίξετε μια ματιά στο συγκεκριμένο πίνακα, είναι η πατατοφάγη του Van Gogh. Μέχρι το 1650 η πατάτα είχε κυριαρχήσει στη διατροφή των Ιρλανδών και είχε αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τις καλλιέργειες των σιτηρών. Οι Ιρλανδοί άπικοι ήταν και οι πρώτοι που εισήγαγαν την πατάτα στη Βόρεια Αμερική και την πρωτοκαλλιέργησαν στο Λοντοντέρι του New Hampshire το 1719. Πιο επιφυλακτικοί Ρώσοι αρχικά τις αποκαλούσαν μήλα του διαβόλου, μάλλον εξαιτίας του γεγονότος ότι αναπτύσσονταν κάτω από την επιφάνεια της γης. Βέβαια και αυτοί γρήγορα κατάλαβαν το πόσο χρήσιμη ήταν, διότι εκτός από φθηνή και θρεπτική τροφή, έτσι, αποτελούσε το βασικό συστατικό της παραγωγής της αγαπημένης τους βότκας. Και βέβαια να έρθουμε και στα δικά μας. Στον ελλαδικό χώρο η πατάτα ήταν γνωστή στις Ιόνιες νήσους πριν από την Επανάσταση του 21. Στην Κέρκυρα φαίνεται ότι η πρώτη καλλιέργεια θα γίνει το 1800. Σε ιταλικά έγγραφα της Ιωνίου Πολιτείας του 1811 αναγράφεται το ενδιαφέρον για τη διάδοση της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Ένα χρόνο αργότερα οι Γάλλοι έφεραν στην Κέρκυρα από την Τουλόν φορτίο πατατών για σπορά και το 1817 εξεδόθη στο νησί Φυλάδιο με τον τίτλο «Καλλιέργεια των γεώμηλων», γραμμένο από τον Στέφανο Παραμυθιώτη. Με την πατάτα, φίλες και φίλοι, και μάλλον με την γλυκοπατάτα, οι Αμερικάνοι κάνουν πίτα, την sweet potato pie, η οποία όμως πίτα ταυτόχρονα χρησιμοποιείται κάτι σαν κομπλιμέντο, θα λέγαμε, για κάποια όμορφη κοπέλα. Κάπως έτσι μπαίνει η πατάτα στο επόμενο τραγούδι, φίλες και φίλοι, Ray Charles και αυτό που σας είπαμε, sweet potato pie.

που έδειξε ο Καποδίστριας, με στόχο βέβαια τον εξυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας. Πριν ακόμα εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σε επιστολή του στις 11 Νοέμβρη του 1827 από την Αγκώνα προς τον Πικτέτ Καζανόβι εις Γενούιν, ο Καποδίστριας αναφέρεται στο ενδιαφέρον του για τη διάδοση της πατάτας στην Ελλάδα. Από τον Πικτέτ, που φαίνεται ότι είχε ειδικές γνώσεις στο θέμα αυτό, ο κυβερνήτης ζήτησε βοήθεια σε τεχνογνωσία και σε υλικό για σπορά, αλλά και η Βουλή των Ελλήνων το 1827 θα συζητήσει την διάδοση της πατάτας και μάλιστα την ανατύπωση του σχετικού φυλαδίου. Στις 24 Γενάρη του 1828, ουσιαστικά 16 ημέρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Καποδίστριας γράφει από την Αίγινα στον αδελφό του Βιάρο στην Κέρκυρα και του ζητάει να στείλει από την Κέρκυρα ή τη Ζάκυνθο μία καλή ποσότητα γεωμήλων για να σπείρει τα χωράφια που ετοίμαζε ήδη, ενώ ταυτοχρόνως περίμενε και ένα φορτίο το οποίο είχε παραγγείλει από την Αγγλία και συγκεκριμένα από το Λίβερπουλ. Την αποστολή πατάτας ζητούσε και από διάφορους φιλέλληνες που με προθυμία έστελναν οικονομική και επισητιστική βοήθεια προς τη χώρα μας, όπως για παράδειγμα ο Εϊνάρδος. Επειδή η παραγγελθήσα ποσότητα από το Λίβερπουλ αργούσε να φτάσει, η καλλιέργεια ξεκίνησε στην περιοχή της Αίγινας με πατάτες από την Κέρκυρα και τη Σύρο. Την πρώτη εβδομάδα των εργασιών, μεταξύ 23 και 29 Γενάρη του 1828, απασχολήθηκαν στη φύτευση κοντά στους 600 εργάτες και την αμέσως επόμενη εβδομάδα απασχολούνταν έως και 1500. Η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος στις 15 Φλεβάρι του 1828 αναφέρει ότι αυξάνει η φύτευση πατάτας, η οποία ίνιξεν εις τους πτωχούς βέβαιων και φιλάνθρωπων καταφύγιων της αθλειότητας και της δυστυχίας των. Στις πρώτες εργασίες για την προώθηση της νέας καλλιέργειας βοήθησε, τι άλλο βέβαια, ήταν ειδικοί άνθρωποι, ο Ιρλανδός Στίβενσον, ο οποίος ζούσε στη χώρα μας και φαίνεται πως είχε γνώσεις γεωπονικής, τις οποίες έθεσε εθελοντικά στη διάθεση του Καποδίστρια. Στις 2 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς έφτασε από την Αλεξάνδρεια στην Αίγινα πλοίο με πατάτες, οι οποίες μοιράστηκαν στο φτωχό λαό, διότι είχε περάσει και η εποχή της σποράς. Εμάς μας φαίνονται περίεργα όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αλλά κάποτε όταν τέλειωνε η σπορά στον τόπο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πείνα ερχόταν. Τα πρώτα φυτά φύτρωσαν στις αρχές του Μάη στην Αίγινα και στον Πόρο και με χαρά ο Καποδίστριας το ανακοίνωσε στον Ιρλανδό Στίβενσον. Αργότερα, μέσα στην ίδια χρονιά, το 1828, συγκομίζονται οι πρώτες πειραματικές εσοδίες και σε διάφορα άλλα μέρη, όπως τη Μεσσηνία και την Αργολίδα. Μετά το αντίο του Στίβενσον από την Ελλάδα, κοντά στον Ιούλιο, λόγω ασθενείας ο άνθρωπος, την προώθηση της καλλιέργειας και άλλων φυτών, όχι μόνο της πατάτας, θα αναλάβει ο Κρατερός, ο οποίος είχε σπουδάσει στη γεωργική σχολή της Ροβίλ, την πρώτη γεωργική σχολή της Γαλλίας. Ένα χρόνο αργότερα, το 1829 δηλαδή, ο Καποδίστριας ιδρύει στην Τίρινθα το γεωργικό σχολείο με τη βοήθεια του Εϊνάρδου. Ο πρώτος διευθυντής της σχολής, ο γεωπόνος Γρηγόριος Παλαιολόγος, ο οποίος είχε σπουδάσει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, συνέχισε πιο συστηματικά την διάδοση της καλλιέργειας. Ο ίδιος το 1828 είχε εκδώσει στο Παρίσι βιβλίο περί πατάτας με δαπάνες της εκεί φιλελληνικής εταιρείας. Οι περισσότεροι πλέον συγκλίνουν στο ότι, με βάση τα όλα όσα προαναφέραμε, ότι μάλλον είναι καθαρά μύθος το περικλειδώματος των πατατών σε αποθήκες, με το οποίο υποτίθεται ότι ο Καποδίστριας έπεισε τους Έλληνες να τις δοκιμάσουν. Τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν τη μεγάλη ευκολία με την οποία εισήχθη συγκεκριμένη καλλιέργεια σε διάφορα μέρη της χώρας, παρά τις αρχικές δυσκολίες, λόγω έλλειψης τεχνικών γνώσεων και δυνατοτήτων ή και ακόμη ακαταλληλότητας των εδαφών.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι την εποχή εκείνη μεγάλο μέρος του πληθυσμού κυριολεκτικά λιμοκτόνουσε και γι' αυτό δεν μπορούσε να είχε αντίρρηση σε αυτήν τη νέα εύγευστη και θρεπτική τροφή. Σε εμάς λοιπόν μπήκε αργά στη ζωή μας. Και μάλλον για το λόγο αυτό δεν είναι περίεργο και ότι αναπόφευκτα εισχώρησε και αργά στη φρασιολογία μας. Οι περισσότερες δε εκφράσεις είναι αστικές, αν και δεν λείπουν και οι αγροτικές. Πατάτα, όλοι το ξέρουμε έτσι, λέμε την γκάφα που κάναμε. Την ίδια περίπου σημασία έχει και στα γαλλικά, είναι το φέρουν πατάτ, οπότε μπορεί να είναι και δάνειο. Πατάτα λέγεται επίσης κάτι το αποτυχημένο, για παράδειγμα ένα βαρετό φιλμ στο σινεμά. Ωραία, τι πατάτα είδαμε, έτσι. Ή μια λάθος κίνηση, μια λάθος τρίπλα στον αθλητισμό, αλλά και στην ζωή γενικότερα. Παίρνει όλο την μπάλα, πάει. Κάποια στιγμή έχει δίπλα του ένα ξεμαρκάριστο, προτιμά να κάνει μόνο σε ένα σουτ, στέλνει την μπάλα έξω από το γήπεδο. Πατάτα έκανες μεγάλη, λέμε. Ο Alan Jackson, φίλες και φίλοι, είναι μια μορφή της country μουσικής. Είναι ένα είδος το οποίο θα λέγαμε ότι δεν είναι και τόσο διαδεδομένο στη χώρα μας, παρόλα αυτά δεν είναι και λίγοι αυτοί που την ακούνε φανατικά και μπορούν να αναγνωρίσουν το καλό country τραγούδι. Ο Alan Jackson στο συγκεκριμένο τραγούδι, φίλες και φίλοι, είναι σαν να μας λέει υπάρχουν και χειρότερα από τα δικά σας. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιες φιγούρες οι οποίες είναι πάρα πολύ χαμηλά με βάση αυτά τα οποία σκέπτονται και κάνουν. Ένα από αυτά είναι το ότι εγώ είμαι, λέει, ο άνθρωπος του κρέατος και της πατάτας. Δεν μπορεί να φάει ούτε χαβιάρι, απεχθάνεται οτιδήποτε άλλο που λέει ο λόγος υπάρχει στον κόσμο, αλλά κρέας και πατάτα εξάπαν.

Και υπάρχουν και άλλες γλωσσικές χρήσεις. Για παράδειγμα, για έναν γεροδεμένο τύπο, αλλά κομματάκι, φοβιτσιάρι, ίσως να έχετε ακούσει την έκφραση «στήθος μάρμαρο, καρδιά πατάτα». Μία κατ' εξαίρεση αγροτική έκφραση είναι «άλλο κάρο με πατάτες», που χρησιμοποιείται ως παράδειγμα ασυνεννοησίας. Αλλά σήμερα πιο πολύ χρησιμοποιείται ως συνώνυμη της έκφρασης, πώς λέμε, «άλλο καπέλο αυτό». Τέλος, υπάρχει μία έκφραση που την έχετε βαρεθεί όλοι και η οποία έγινε της μοδός στα χρόνια των μνημονίων από την ιδιωτική τηλεόραση, που τα υπηρέτησε τα μνημόνια, βέβαια, θα τα θυμάστε, και αυτά, και τους ξένους εμπνευστές, αλλά και τους εδώ πρόθυμους υπηρέτες παύλα εκτελεστές τους. Είναι η έκφραση «καυτή πατάτα», που αναφέρεται σε ένα ζήτημα πολύ δύσκολο προς διαχείριση. Κλεψιά είναι, ή μάλλον δάνειο από το αμερικάνικο hot potato. Να τις τρώτε, κάνουν καλό. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά από όλων των ειδών μαγειρεμένες πατάτες, οι λιγότερο θρεπτικές είναι οι τηγανητές. Αλλά δεν το ανοίγω το κεφάλαιο. Πέρασε η ώρα. Αφήστε που μια ζωή την έχουμε. Αν δεν φάμε και μια τηγανητή πατάτα, τι στο καλό. Να, τηγανητές πατάτες με πιπέρι, μας προτείνουν οι Μορφίν στο τελευταίο τραγούδι. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο στην περιοχή Καμπή. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο νωρίτερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βορείων ανέμων, εντάσεως 6 και 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή, δημιουργούνται κυλιδώσεις που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Ο κύριος Αρτοπιός τόνισε ότι το ενεργό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται πλησίον της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, κυρίως μονίμων κατοίκων. Νωρίτερα ήχησαν δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλική και για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μούγδανος και Ανερατζιά προς Αλική. Από αέρος επιχείρησαν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Στο έργο της κατάσβεσης επιχείρησαν επίσης 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο χώρο, τα μηχανήματα και τις σωληνώσεις. Παράλληλα, συλλέγονται στοιχεία, καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο. Το ζευγάρι στην απολογία του επιμένει στον ισχυρισμό του ότι βρισκόταν σε άμυνα απέναντι στη γυναίκα που μπήκε οπλισμένη στο σπίτι τους με σκοπό τη ληστεία. Η ανακρίτρια ζητά τη διενέργεια νέας αυτοψίας και αναπαράστασης, καθώς πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε εμπορικό κέντρο στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με το σταθμό Fuji TV, υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχτηκε στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συναντάται και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Νωρίτερα στο Fox News εξαπέλυσε νέες απειλές εναντίον του Ιράν, ενώ είπε ότι έσωσε το Ισραήλ σταματώντας το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, τόνισε χαρακτηριστικά. Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ως αποζημίωση για ζημιές που υπέστησαν τα πλοία της δεν θα επιτρέπεται να διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ. Τη δέσμευσή του για την επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή», τόνισε ο κ. Γκουτέρες, που στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν, ο οποίος εξέφρασε ισχυρή βούληση για λύση. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ολοκληρώνεται αύριο με την κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Αμέσως μετά θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Στην άγονη γραμμή περιοδεύει σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκεπτόμενος στη Λέρο και το Αγαθονήσι, ενώ την ίδια ώρα πολυμελές κλιμάκιο της κυβέρνησης περιοδεύει στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών και το νοσοκομείο της Λέρου, ενώ συμμετείχε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επισήμως ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος συναντήθηκε το μεσημέρι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ πλέον να αριθμεί 33 βουλευτές. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με την εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς των θυμάτων για το γεγονός ότι τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. δύο επίγουσες προκαταρκτικές έρευνες για την ποσότητα του πόσιμου νερού στην Σιδωνία Χαλκιδικής και τη Βόλβη Θεσσαλονίκης, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Την έρευνα πυροδότησαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι μικροβιολογικές αναλύσεις στην ποιότητα του πόσιμου νερού στις περιοχές του Αγίου Νικολάου και Τρανής Αμμούδας στη Σιδωνία ανείχνευσαν εντερόκοκκους και κολοβακτηρίδια εκτός των προβλεπόμενων ορίων. Στην Ιμφόπετρα Βόλβης εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορείου. Στο πλαίσιο των δύο εισαγγελικών ερευνών, ο εισαγγελέας ζητά να διερευνηθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράληψης λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ενώ καλεί να καταθέσουν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των αρμόδιων δημοτικών αρχών. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τρίτης, 28 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102 και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Νίκος Κακαρίκος στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής και εσάς ελπίζουμε να σας έχουμε συντροφιά στο 693-0078-228. 693-0078-228. Αριθμός Viber για να στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Πριν από λίγο έγινε γνωστό και ανακοινώθηκε, όσοι σχεδιάζετε το βράδυ του Σαββάτου ταξιδάκια μέσω περιφερειακού, να έχετε υπόψη σας ότι θα έχουμε νέο αποκλεισμό της περιφερειακής οδού στο πλαίσιο των εργασιών του flyover και αυτή θα γίνει στις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11, είναι στην Πηλαία αυτό. Τα οχήματα που κινούνται στο κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Τα οχήματα που κινούνται στο κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Συνίσταται στους οδηγούς βαρέων οχημάτων η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου Εγνατία Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους. Οπότε έχετε το νου σας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ θα είμαστε, θα δουλεύουμε.

Και μια και λέγαμε για flyover, σε συνέντευξη του στο κανάλι τη Ναυτιμπορική, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος μίλησε για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά και για flyover. Για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά είπε ότι βρίσκεται στην τελική φάση των πιστοποιήσεων. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικά εγχείρημα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα υλοποιείται επέκταση σε διακλάδωση αυτόματου μετρό με πολλαπλές συμβάσεις που πρέπει να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύστημα. Η διαδικασία των πιστοποιήσεων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις αρχές Αυγούστου, ώστε εντός του ίδιου μήνα να προχωρήσει η παράδοση της επέκτασης σε εμπορική λειτουργία. Για να αδειοδοτήσουμε τη λειτουργία, θέλουμε να έχουμε στα χέρια μας όλες τις πιστοποιήσεις που είναι απολύτως απαραίτητες για να διασφαλίσουμε τόσο την ασφάλεια όσο και το επίπεδο λειτουργίας του μέσου. Όσον αφορά το flyover, είπε ότι οι αρχικές αμφισβητήσεις για την πορεία του έργου έχουν διαψευστεί από την εξέλιξη των εργασιών και το έργο προχωρά με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς. Μεγάλο μέρος της υπερυψωμένης γέφυρας έχει ήδη κατασκευαστεί και στόχος παραμένει η ολοκλήρωσή του ως τον Μάιο του 2027, πράγμα που σημαίνει ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο, σε 10 μήνες περίπου, το flyover θα ολοκληρωθεί και τέλος η ταλαιπωρία στον περιφερειακό και τα κλεισίματα που σας προαναγγέλουμε από εδώ.

Καλησπέρα την Κατερίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε στο 693-0078-228 στο Viber και σήμερα έγιναν γνωστές οι ώρες και οι μέρες της πρώτης αγωνιστικής της Tichyman Super League. Άντε καιρός είναι να μπούμε σιγά σιγά σε αγωνιστική διάθεση. Οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης από τις τρεις θα αγωνιστούν το Σάββατο στις 22 Αυγούστου. Τότε ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική της Super League. ΑΕΚ Ηρακλής στις 8 και την ίδια ώρα Καλαμάτα Άρης στις 8 Σάββατο στις 22 Αυγούστου. Ο ΠΑΟΚ την επομένη υποδέχεται στην Τούμπα το Λεβαδιακό στις 9 το βράδυ. Πριν από αυτό πάντως έχει να αντιμετωπίσει μεθαύριο Πέμπτη στις 8:45 τη Δυναμό Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας. Στη ρεβάνς του πρώτου αγώνα με 2-3 είχε επικρατήσει ο δικέφαλος εκτός έδρας. Έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση. Σε περίπτωση πρόκρισης που όλοι ευχόμαστε θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο την νικήτρια του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στο πρώτο μάτς της Σουηδίας. Άντε με το καλό.

0: είναι.
1: Λοιπόν, παραμένοντας σε αθλητικό mood, σας λέγαμε χθες για τον Τεντόγλου και ότι περιμένουμε όλοι πότε θα κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ, ουμίν και παγκόσμιο, το ευχόμαστε και αυτό. Ο Μίλτος λοιπόν Τεντόγλου με αυτό που έκανε προχθές το πανελλήνιο πρωτάθλημα, δηλαδή 3 συνεχόμενα άλματα με πάνω από 8.60, αν και το ένα με ευνοϊκό άνεμο, μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ στο οποίο συμμετέχει μόνο ο ίδιος και ο Carl Lewis. Μόνο λοιπόν αυτοί οι δύο άλτες σε ολόκληρη την ιστορία του παγκόσμιου στίβου έχουν καταφέρει να προσγειωθούν πάνω από τα 8.60 τρεις ή περισσότερες φορές στον ίδιο αγώνα. Ο Carl Lewis το έκανε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο του 1991 όταν είχε 4 άλματα πάνω από 8.60 και ο Μίλτος Τεντόγλου το έκανε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Βόλο φέτος. Ο Carl Lewis σε εκείνο τον αγώνα είχε χάσει γιατί είχε κάνει παγκόσμιο ρεκόρ ο Μάικλ Πάουελ με 8.95 και είχε μόλις ένα ακόμη άλμα πάνω από τα 8.60, ενώ ο Μίλτος Τεντόγλου τώρα νίκησε και ελπίζουμε και στο μέλλον. Από το 2000 μέχρι σήμερα, δηλαδή για περισσότερο από το 1 τέταρτο του αιώνα, 26 χρόνια δηλαδή, μόλις 8 αθλητές σε όλο τον κόσμο έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν έστω και μία φορά τα 8.60 στην καριέρα τους. Ο Τεντόγλου το έκανε 3 φορές μέσα σε λίγα λεπτά.

Καλησπέρα και στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της σε εμάς και σε όλη τη συντροφιά από τη Μυτιλίνη. Και θα πω λίγο ακόμα για τον Ντόγλου, γιατί ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω πως έφτασε στο σημείο να πηδήξει τρεις φορές πάνω από 8.60, αλλά να μην κάνει πανελλήνιο ρεκόρ. Πόσο είναι το 8.66, έχετε αναρωτηθεί, σε μήκος? Λοιπόν, σύμφωνα με το AI, 8.66 είναι περίπου το μήκος ενός μικρού βαν. 4 μονά κρεβάτια τοποθετημένα στη σειρά. 2 μικρά αυτοκίνητα πόλης παρκαρισμένα το ένα πίσω από το άλλο. Το ύψος μιας διόροφης κατοικίας από το έδαφος μέχρι τη στέγη. 12 μεγάλα ανθρώπινα βήματα. Το μήκος 3 τραπεζιών πινκ-πονκ στη σειρά. Όσο 2 ενήλικες καμιλοπαρδάλες ξαπλωμένες σε μία πίσω από την άλλη. Τι θα έκαναν 2 ενήλικες καμιλοπαρδάλες ξαπλωμένες σε μία πίσω από την άλλη, με ρωτάτε. 4 πόρτες σπιτιού στη σειρά. 5 ποδήλατα ενηλίκων. Όσο 2 μεγάλοι κροκόδηλοι του Νείλου. Το 866 είναι μεγαλύτερο από το μήκος ενός τυρανόσαυρου Rex. Είναι όσο 2 αφρικανικοί ελέφαντες ο ένας πίσω από τον άλλο. Και όσο 29 παπούτσια αθλητικά στη σειρά. Τόσο πήδηξε ο τύπος.

Η Οδύσσια του Νόλαν παίζει εδώ και περίπου 10 ημέρες στους κινηματογράφους και ήδη έχει κάνει θράψη με ανθρώπους να μην μπορούν να βρουν εισιτήρια για να την παρακολουθήσουν, ιδιαίτερα σε αίθουσες IMAX για τις οποίες και έχει γυριστεί άλλωστε. Ήδη μέχρι τώρα τα έσοδα έχουν ξεπεράσει τα 640 εκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία μετά από 9 ημέρες προβολών. Και εκτός από τις προβολές και τα έσοδα, σύμφωνα με το Google Trends, οι αναζητήσεις, λέει, στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη φράση «μάθε ελληνικά» αυξήθηκαν κατά 5.000% τις τελευταίες οι δύο εβδομάδες, καθώς η προσμονή για την Οδύσσια έφτασε στο αποκορύφωμά της. Έτσι λέει η Βρετανική Independent ότι οι Βρετανοί πια ψάχνουν τρόπους να μάθουν ελληνικά. Παρόλο που η Οδύσσια, όπως εξηγούν επιστήμονες, άνθρωποι, γλωσσολόγοι στη Βρετανία, έχει γραφτεί σε μια γλώσσα που ήταν διαφορετική από τα σύγχρονα ελληνικά, οι Βρετανοί αναζητούν τρόπους να μάθουν ελληνικά. Μάλιστα, οι πωλήσεις των εκδοθέντων αντιτύπων της Οδύσσιας έχουν αυξηθεί κατά 70% σε σχέση με πέρσι, με 35.000 περισσότερα αντίτυπα να έχουν πωληθεί φέτος στη Βρετανία σε σύγκριση με 5.000 μόλις το 2025. Εγώ να πω ότι γιατί μαθαίνουν ελληνικά, αφού η Οδύσσια είναι στα αγγλικά. Αγγλικά μιλάνε όλοι οι τύποι στην Οδύσσια, εκτός από έναν κακόμοιρο που μιλάει στα ελληνικά και στη συνέχεια τον μεταφράζουν και αυτόν στα αγγλικά.

Στις 2 Αυγούστου του 1959 ο Πελέ πέτυχε στον αγώνα της Σάο Πάολο με τη Γιουβέντους το γκολ που έμεινε γνωστό ως το γκολ Νταρούα Τζάβαρη. Είναι ένα από τα γκολ που έχουν μείνει στην ιστορία, όχι επειδή έχουν μείνει θρύλοι γιατί το είδαμε, αλλά ακριβώς γιατί δεν το είδαμε. Ο Ισάντος αντιμετώπιζε τη Γιουβέντους και ο Βραζιλιάνος Σούπερσταρ χάρισε στους θεατές μια φάση που έμελε να αποκτήσει σχεδόν μυθική διάσταση. Ένα τέρμα που ο ίδιος θεωρούσε το ομορφότερο της καριέρας του. Σύμφωνα λοιπόν με όσους ήταν τυχεροί και το είδαν, ο Πελέ κατάφερε να πραγματοποιήσει τρεις διαδοχές.

μαγικές τρίπλες γνωστές ως σομπρέρο, δηλαδή πέταξε την μπάλα στον αέρα πάνω από τρεις ποδοσφαιριστές. Πέρασε πρώτα πάνω από έναν αμυντικό, στη συνέχεια πάνω από δεύτερο και τέλος πάνω από το τερματοφύλακα, προτού βάλει γκολ με κεφαλιά χωρίς η μπάλα να ακουμπήσει στο έδαφος. Σήμερα κανείς δεν μπορεί να δει τη φάση αυτή όπως ακριβώς εκτυλίχθηκε, γιατί το γκολ δεν καταγράφηκε ποτέ με τηλεοπτική μετάδοση. Δεν είχε κάλυψη ο αγώνας. Το μόνο φωτογραφικό στιγμιότυπο που έχει διασωθεί αφορά την τελική κεφαλιά του Πελέ. Η μοναδικότητα του γκολ αυτού ενίσχυσε το θρύλο γύρω από αυτό, με πολλούς να το θεωρούν μια από τις ομορφότερες ποδοσφαιρικές ενέργειες όλων των εποχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το δοκάρι της εστίας όπου σημειώθηκε το γκολ είναι έκθεμα στο Μουσείο Πελέ στη Σάντος. Πλέον θα μπορέσουμε να το δούμε και όσοι δεν το είδαμε. Και αυτό με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Το γκολ αυτό αποκτά πλέον υπόσταση και σε βίντεο, σε συνεργασία με ειδικούς ιστορικούς, αθλητικούς δημοσιογράφους, θρύλους του ποδοσφαίρου και την οικογένεια του Πελέ. Το γκολ αυτό θα μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και εμείς. Άντε να δούμε τι γκολ ήταν αυτό που άφησε τόσο κόσμο άφωνο και έχει γίνει θρύλος.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο στην περιοχή Καμπή. Από αέρος επιχείρησαν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Στο έργο της κατάσβεσης επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ συνέδραμαν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Νωρίτερα είχαν 2 μηνύματα του 112 για εκένωση. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βορείων ανέμων εντάσεως 6 και 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή δημιουργούνται κυλιδώσεις που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Συνεχίζεται η κόλαση φωτιάς σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία, ο Δήμος Καπ Φερέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωοπήρωση και έσπευσαν αεροσκάφη. Παράλληλα, ντρόνς εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Λακανό, το οποίο εκενώθηκε πλήρως. Συνολικά, ακόμη 4.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην επαρχία Ζηρών, ενώ 240 σπίτια έχουν καεί και 93 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί. Η χώρα αντιμετωπίζει μια εντελώς πρωτόγνωρη κατάσταση, τη σκληρότερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από τη Ζηρόντ. Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Ίσως διακρίνεται φως στην άκρη του τούνελ, ανέφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε εμπορικό κέντρο στο Κουμαμάτο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με το σταθμό Fuji TV, υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι υπάρχουν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπή ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δέχτηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόκειται για μια συνάντηση που χαρακτηρίστηκε θετική και επικοδομητική από την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Προεδρίας, παρά τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών. Με τον Αμερικανό ομολογό του συναντήθηκε νωρίτερα στο Λευκό Οίκο και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου. Εδώ και μια εβδομάδα η κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη έχει προκαλέσει το θάνατο αμάχων, εκτοπισμούς, υλικές ζημιές και αυξανόμενη ανασφάλεια στις πληγήσεις κοινότητες, δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, καταγγέλλοντας την κλιμάκωση της βίας, ιδίως στις πρόσφατες επιθέσεις Ισραηλινών επίκων εναντίον Παλαιστινίων. Έπιθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον Σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιουδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτό άλλαξε πια, η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επίσημα ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος συναντήθηκε το μεσημέρι με τον κύριο Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ πλέον να αριθμεί 33 βουλευτές. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη με την εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς θυμάτων για το ότι τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. δεκτή έγινε η προσφυγή του Δήμου Θερμαϊκού στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από το ακροτήρι της Επανομής για την κατασκευή της έκτης προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος σε σχετική ανακοίνωση χαρακτηρίζει τη δικαστική απόφαση ορόσημο στην υπεράσπιση του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος, ενώ σημειώνει ότι είναι η πρώτη μάχη που κερδίζεται σε έναν αγώνα διαρκείας για να αποτραπεί η περιβαλλοντική καταστροφή του ακροτηρίου της Επανομής. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Θερμαϊκού έχει καταθέσει στις 13 Μαρτίου αίτηση ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας για την εκτέλεση εργασιών στις δύο νέες γέφυρες Πηλέας Πανοράματος. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Παρασακάκη. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Νίκος Κακαρίκος και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Καλησπέρα σε Αποστόλη και Κωνσταντίνα που στέλνουν την καλησπέρα τους σε όλη την παρέα στο 693-0078-228. 693-0078-228 είναι Viber αυτό. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Και πάμε να δούμε λίγο τον μέτρ των ταινιών τρόμου και τις φοβίες του. Ο Alfred Hitchcock λοιπόν έχει χτίσει ολόκληρη την καριέρα του γύρω από αριστουργήματα του κινηματογράφου τα οποία προκαλούν τρόμο. Ψυχό, τα πουλιά, το βέρτιγκο είναι ταινίες που έχουν γίνει παγκοσμίως γνωστές και ο ίδιος ο μέτρ του κινηματογραφικού suspense φοβόταν και αυτός κάτι. Ξέρετε τι, σε συνεντεύξεις του έχει αποκαλύψει ότι αυτό που τον αποθούσε περισσότερο, η φοβία που είχε, ήταν η έντονη απέχθεια για τα αυγά. Όπως λέει, δεν έφαγε ποτέ στη ζωή του αυγό και μάλιστα τον κρόκο τον θεωρούσε το πιο αποκρουστικό μέρος του. Έχετε δει ποτέ κάτι πιο αειδιαστικό από έναν κρόκο που σπάει και χύνει αυτό το κίτρινο υγρό? Έχει πει χαρακτηριστικά. Είναι μια δήλωση που αποκτά σχεδόν κομική διάσταση αν σκεφτεί κανείς ότι αυτός ο άνθρωπος γέμιζε τις ταινίες του με δολοφονίες, ψυχοπαθείς και μερικές από τις πιο τρομακτικές σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου. Και αυτό δεν ήταν η μόνη φοβία του. Λέει ο ίδιος ότι φοβόταν μέχρι και τις δικές του ταινίες. Δεν έχω πάει ποτέ να τις δω. Δεν ξέρω πώς αντέχει ο κόσμος να τις παρακολουθεί, ομολόγησε.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα όρια του ανθρώπινου σώματος. Ποια είναι τα πιο ακραία πράγματα που μπορεί να κάνει το ανθρώπινο σώμα. Πόσο ψηλός μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος. Λοιπόν, υπολογίζεται ότι το μεγαλύτερο ύψος που μπορούμε να φτάσουμε χωρίς να έχουμε προβλήματα υγείας είναι τα 2,5 μέτρα. Μπορεί, ναι μεν, ο ψηλότερος όλων των εποχών να έχει καταγραφεί στα 2,72, αλλά πέθανε σε ηλικία 22 ετών. Αυτή τη στιγμή, για του λόγου του αληθές, ο πιο ψηλός στην ζωή άνθρωπος στον κόσμο είναι ο Σουλτάν Κιοσέν από την Τουρκία. Το πιο ψηλό λοιπόν που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος είναι 2,5 μέτρα. Τη δεκαετία του 1930, ο γνωστός τότε ως γίγαντας του Ιλινόης έφτασε σε αυτό το ρεκόρ λόγω υπερβολικής αδράνειας της υπόφυσης. Το τεράστιο ύψος του ωστόσο στρεσάρει το κυκλοφορικό του σύστημα και ασκούσε δομική πίεση στα οστά και ως αποτέλεσμα όλων αυτών εκτιμάται ότι το όριο που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος χωρίς να έχει προβλήματα υγείας είναι τα 2,5 μέτρα. Πόσο μπορούμε να θυμόμαστε? 1 εκατομμύριο gigabytes υπολογίζουν οι ειδικοί. Εάν το 1 δισεκατομμύριο νευρώνης αποθήκευση του εγκεφάλου μας είχε μία μνήμη ανατεμάχιο, μπορεί να έχετε μόνο λίγα gigabytes αποθηκευτικού χώρου παρόμοια με μια μονάδα flash USB. Ωστόσο, κάθε νευρώνας σχηματίζει 1000 συνδέσεις κτλ. Μπορείτε να έχετε λοιπόν λίγο χώρο αποθήκευσης, αλλά η ικανότητά μας, αλλά είναι άλλο η ικανότητα να καταγράφουμε και άλλο να ανακτούμε τα δεδομένα. Το μεγαλύτερο IQ που μπορούμε να πετύχουμε είναι το 198, το έχει ο Abdelsalam Djellul, ο οποίος σημείωσε το ρεκόρ σε ένα τεστ IQ για ενήλικες το 2012, αλλά αν η βαθμολογία σας πλησιάζει το 160 του Einstein, βρίσκεται μάλλον σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τι κουνά στο κεφάλι, Νίκο Κακαρίκο, δεν φτάνουμε λες τόσο? Όχι, ούτε του Αϊνστάιν φτάνουμε, ούτε αθρηστικά λέει. Αθρηστικά εννοείς εμείς οι δύο ή και οι άλλοι που βρίσκονται στο κτίριο? Εμείς οι δύο σίγουρα πάντως, έτσι, 100% το έχουμε λύσει αυτό. Το μεγαλύτερο διάστημα που μπορούμε να μείνουμε χωρίς ύπνο είναι 11 μέρες. Ο Ράντι Γκάρντνερ, ένας 17χρονος από το Σαν Ντιέγκο, ξύπνησε στις 6 το πρωί για να ξεκινήσει αυτό το επιστημονικό του έργο, να σπάσει τον παγκόσμιο ρεκόρ για μέρες χωρίς ύπνο και τα κατάφερε να μείνει ξύπνιος για 11 συνεχόμενες ημέρες κατά τις οποίες του παρακολουθούσαν τις ζωτικές λειτουργίες. Παρέμεινε διαυγής, αν και ευερέθιστος, γιατί 11 μέρες χωρίς ύπνο είναι λίγο ότι σε κάνουν, λίγο σε τσιτώνουν όσο να είναι. Οπότε αυτά είναι τα όρια, μην προσπαθήσετε να τα σπάσετε και μην το κάνετε μόνοι σας στο σπίτι, όπως λέγαν παλιά.

Νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Βρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Λοιπόν, ξέρετε πού βρίσκεται η πιο τρομακτική κάμερα ταχύτητας στον κόσμο? Όχι, μην ανησυχείτε, δεν είναι στην Ελλάδα. Αν και τώρα που βάλανε κάμερες στην Αθήνα καταρχάς, να έχετε το νου σας, γιατί μετά θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη και ξέρετε άμα γίνει, άμα έρθει εδώ κάμερες, τι θα γίνει, έτσι. Πέραν ότι θα τρακάρουμε 100% ένας με τον άλλον, γιατί από το φόβο μας ότι θα μας γράψουν, δεν θα είμαστε απλώς νομοταγείς, αλλά θα είμαστε υπέρ του δέον νομοταγείς. Οπότε παίζει να φοβόμαστε να περνάμε ακόμα και με πράσινο και θα έχουμε θέματα. Τέλος πάντων, για την ώρα δεν είναι στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα το πω και έχετε το στο μυαλό σας όταν περάσετε από εκεί να κόβετε ταχύτητα. Λοιπόν, η πιο τρομακτική κάμερα ταχύτητα στον κόσμο βρίσκεται στο 968 χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου Α7 στην επαρχία της Μάλαγας. Και αυτό ξέρετε γιατί? Γιατί καταγράφει, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την τροχιά της περιοχής, 123 πρόστιμα την ημέρα. 123 πρόστιμα την ημέρα. Σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης Ευρωπαίοι Συνδεδεμένοι Οδηγοί, το ραντάρ κατέγραψε 45.050 καταγγελίες τον τελευταίο χρόνο, που υπολογίζεται ότι βγαίνει περίπου 123 πρόστιμα την ημέρα. Όσον αφορά τα έσοδα ολόκληρης εκεί της περιοχής, όχι μόνο από αυτή την κάμερα, έχουν φτάσει τα 246,8 εκατομμύρια ευρώ από πρόστιμα ταχύτητας. Αυτό ήταν το 2025 σε σχέση με το 2024. Αυτό γιατί δεν είχαμε εμείς κάμερες. Τώρα που θα έχουμε εμείς κάμερες, θα δείτε τι θα γίνει. Ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας φίλος μου που τράκαρε κάποια στιγμή στη Χάνθ, του λέω πώς έγινε ρε φίλε. Λέει, είμαστε στο φανάρι στη Χάνθ, είχα μπροστά ένα μπολωνό, ανάβει πορτοκαλί το φανάρι, φρενάρει ο πρωινός, γκαζώνω εγώ, αυτό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Αύριο μετά τη δύση του ηλίου, σηκώστε τα μάτια ψηλά, ιδιαίτερα για τους ρομαντικούς, αυτούς που τους αρέσουν αυτά, γιατί η Πανσέλινος του Ιουλίου, γνωστή και ως φεγγάρι του Ελαφιού, θα χαρίσει ένα εντυπωσιακό θέαμα στο νυχτερινό ουρανό. Η Σελήνη θα βρίσκεται σε πλήρη φάση. Η καλύτερη στιγμή για την παρατήρησή της θα είναι λίγο μετά τη δύση του ηλίου, όταν θα ανατέλει χαμηλά νοτιοανατολικά. Είναι η δεύτερη πανσέλινος του φετινού καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο, μια από τις σημαντικότερες του έτους, καθώς προηγείται του πανσέλινου του Αυγούστου και ενός ακόμη σημαντικού αστρονομικού φαινομένου που θα ακολουθήσει τον επόμενο μήνα. Γιατί ονομάζεται φεγγάρι του Ελαφιού? Από τις παραδόσεις των Ιθαγένων της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι έδιναν ονόματα στις πανσελίνους με βάση τα φυσικά φαινόμενα και τις εποχικές αλλαγές. Τον Ιούλιο λοιπόν τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν πλήρως τα νέα τους κέρατα, κάτι που ενέπνευσε και την ονομασία φεγγάρι του Ελαφιού, καθώς συνδέεται με τον ετήσιο κύκλο ζωής του είδους. Εκτός από τη συγκεκριμένη ονομασία, είναι γνωστή και με άλλες δύο: πανσέλινος του κεραυνού λόγω των συχνών θερινών καταιγίδων και πανσέλινος του σανού, καθώς συμπίπτει με την περίοδο συγκομιδής και αποθήκευσης του σανού σε πολλές περιοχές. Αύριο λοιπόν βγείτε έξω και απολαύστε την.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που λέει καληνύχτα. Λίγο πριν την εκπνοή της εκπομπής, τι καληνύχτα. Ακόμα 10 παρτέρτο είναι. Καλοκαίρι είναι, ακόμα είναι απόγευμα. Νύχτα μετά τα μεσάνυχτα πλέον καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και εσάς το 693-0078-228 στο Viber. Και όταν τελειώσει το fade out, θα είναι εδώ ο Γιάννης Παπαδόπουλος για να διαβάσει τα μηνύματά σας. Λοιπόν, λέγαμε πριν από λίγο για την κάμερα που καταγράφει τα όρια ταχύτητας και αλίμονο σε εμάς όταν θα μπουν κάμερες και στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο στην Κίνα, όπου ένας τύπος λοιπόν. Τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί για έλεγχο, συνελήφθη επειδή οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Όπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα, είχε ήδη εντοπιστεί δύο φορές στο παρελθόν να οδηγεί χωρίς δίπλωμα και ήταν η τρίτη του παράβαση αυτή, κινδύνευε να οδηγηθεί στη φυλακή. Ο άνδρας λοιπόν, επειδή αποφάσισε πως κινδυνεύει με βαριά καμπάνα, αποφάσισε να βρει έναν τρόπο να αποφύγει αυτή την καμπάνα. Η καμπάνα δεν περιέλαμβανε μόνο πρόστιμα αλλά και ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπεται για μία τέτοια παράβαση. Έβαλε λοιπόν στο παιχνίδι όλη την οικογένεια. Τι έκανε? Αποφάσισε να σκηνοθετήσει το θάνατό του και την κηδεία του για να εξαφανιστεί χωρίς να φοβάται τίποτα. Αρχικά αγόρασε ένα φέρετρο και διαμόρφωσε το σπίτι του για να μοιάζει με σκηνή θανάτου. Σκόρπισε άδεια κουτιά φαρμάκων, εξασκήθηκε στο να κρατά την αναπνοή του, χρησιμοποίησε ακόμα και εξοπλισμό ψύξης για να διατηρήσει, λέει, το σώμα του κρύο, προσπαθώντας να πείσει τους πάντες ότι είχε πεθάνει από υπερβολική δόση φαρμάκων. Παρότι κάποιοι γείτονες υποστήριξαν στην αστυνομία ότι είχαν δει το σώμα του, η γιαγιά του και η μητέρα του κάλυψαν το πρόσωπό του με ένα ύφασμα λέγοντας πως τα φάρμακα είχαν παραμορφώσει την εμφάνισή του. Έγινε η κηδεία, ωστόσο τη στιγμή που τον έθαβαν ο τύπος την είχε κάνει για αλλού. Κανονικό όμως σχέδιο. Το σχέδιο όμως δεν κράτησε για πολύ. Οι αστυνομικοί άρχισαν να εντοπίζουν κενά στην ιστορία. Π.χ. διαπίστωσαν ότι το φέρεθρο είχε αγοραστεί πριν από το θάνατο. Οπότε το είχα προπαραγγείλει, δεν ξέρω αν ήταν και σε προσφορά. Δεν είχε κληθεί ποτέ ασθενοφόρο όταν είχε πάρει υποτίθεται τα χάπια, ούτε είχε ενημερώσει ποτέ τις αρχές για το θάνατό του. Οπότε άρχισαν έρευνες για τον εντοπισμό του, τον βρήκαν, τον συνέλαβαν, 5 μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 3.000 δολάρια ήταν αυτό που προσπάθησε να αποφύγει, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Κάπου εδώ το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Νίκο Κακαρίκο που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα ακολουθήσει ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά επί δύο ώρες θα σας συντροφεύει ο Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη μέχρι αυτή την ώρα βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή της Πάρου, καίγοντας απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχώς ενισχύονται στο νησί, τόσο από τις Κυκλάδες όσο και από την Αττική, καθώς νωρίτερα είχαμε αναζωπήρωση. Νωρίτερα, μέσω του 112, εκενώθηκαν προς Αλική οι οικισμοί Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδο, Ανερατζιά και Καμάρι. Οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8.30 το βράδυ σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και κοντά σε κατοικίες στον Ασπρόπυργο Αττικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Στην Ισπανία, μία γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, υπέκυψε σήμερα στα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Αλμερία ξεκίνησε από καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τις αρχές. Εξαπλώθηκε αστραπιαία με ταχύτητα 100 μέτρων το λεπτό, εγκλωβίζοντας αρκετούς ανθρώπους μέσα στα αυτοκίνητά τους. Σχεδόν όλοι οι νεκροί ήταν ξένοι, οι περισσότεροι από τη Βρετανία και το Βέλγιο. Μάχη με τις φλόγες στη Γαλλία. Νωρίτερα ο Δήμος Καπ Φερέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωπήρωση, ενώ παράλληλα drones εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Λακανό, το οποίο γεννώθηκε πλήρως. Βαλιστικούς πυράβλους ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι Χούθη της Ιεμένης, το οποίο όπως λένε παραβίαζε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και αγνόησε τις προειδοποίησεις. Οι Χούθη κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία και είπαν ότι δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση στα λιμάνια της στις 20 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στην περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δέχτηκε σήμερα στο Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς πρόκειται για μια συνάντηση που χαρακτηρίστηκε θετική και επικοδομητική από την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Προεδρίας, παρά τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών. Με τον Αμερικανό ομόλογό του συναντήθηκε σήμερα στο Λευκό Οίκο και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου. Τη δέσμευσή του για την επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες μετά τη συνάντησή του το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, τόνισε ο κύριος Κουντέρες, που στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν, ο οποίος εξέφρασε ισχυρή βούληση για λύση. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ολοκληρώνεται αύριο με την κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Αμέσως μετά θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Στην άγωνη γραμμή περιοδεύει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος τη Λέρο και το Αγαθονήσι, ενώ την ίδια ώρα πολυμελές κλιμάκιο της κυβέρνησης περιοδεύει στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών και το νοσοκομείο της Λέρου, ενώ συμμετείχε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή με κεντρικό πρόσωπο το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Όλοι καταδίκασαν τη συμπεριφορά του κυρίου Κυριαζίδη, ενώ η αντιπολίτευση ζήτησε την απομπομπή του από τη Νέα Δημοκρατία. Ανεβαίνοντας στο βήμα, ο κύριος Κυριαζίδης επιτέθηκε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την για ολοκληρωτική αντίληψη και συστηματική συνεχόμενη συκοφαντική εξύβριση εναντίον του ιδίου και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγόρησε τον κύριο Κυριαζίδη για ακραία σεξιστική, κανιβαλική και παραλυρηματική συμπεριφορά. Με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο χώρο, τα μηχανήματα και τις σωληνώσεις. Παράλληλα, συλλέγονται στοιχεία, καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με την εισαγγελέα του Τριμελού Σεφετίου Ακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς θυμάτων για το γεγονός ότι τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Είτε σας αρέσει είτε όχι, η Prodigy είναι ένα από τα λίγα συγκροτήματα που όλοι τους παραδέχονται και όποτε ακούς τα τραγούδια τους σίγουρα ξεσηκώνεσαι. Τρίτη 28 Ιουλίου αρχίζει και αχνοφαίνεται ο Αύγουστος, ο μήνας που παραδοσιακά είναι ο μήνας των διακοπών για τους Έλληνες. Να δούμε τι θα γίνει όμως φέτος. Πλησιάζει και η δική μας άδεια, να δούμε και εμείς λίγο τη θάλασσα. Μέχρι τότε όμως θα σας κάνουμε παρέα 10 με 12 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω τον Νίκο Κακαρίκο στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας 6930-07-82-28, 6930-07-82-28. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Νίκο το Μοδιώτη, τον κύριο Νίκο Μοδιώτη, που του χρωστάμε πολλές από τις νύχτες μας που βγαίναμε έξω για να διασκεδάσουμε. Από την Αλόνισο, πείτε μας και τι γίνεται στην Αλόνισο, γιατί αυτά που ξέρουμε εμείς προς το παρόν για Σκόπελο και Σκιάθο είναι πολύ χαρούμενα τα μηνύματα. Έχουν αρκετό τουρισμό και μάλιστα έχουν αρκετό τουρισμό από Έλληνες. Κυρίως από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη προτιμήσαν φέτος τις σποράδες. Μάλλον, για να το λέμε σωστότερα, και φέτος τις σποράδες. Καλό θα είναι να αναδειχθούν οι σποράδες, γιατί είναι από τα ωραιότερα νησιά που έχουμε και για πολλά χρόνια ήταν υποτιμημένα. Πάμε να δούμε το μεγάλο θέμα της ημέρας σήμερα. Δεν θα το πω παρεξήγηση, γιατί δεν είναι. Ο Μανώλης ο Μητσιάς έδωσε μια συναυλία την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο του Στοδίων, αφιερωμένη στα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου. Και εκεί γίνεται ένα απρόοπτο που ο κόσμος αντέδρασε. Ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη δεν έδωσε την άδεια να ερμηνευτούν συνθέσεις του σε αυτή τη συναυλία που ήταν, ξαναλέω, αφιερωμένη στον Νίκο Γκάτσο. Ο ερμηνευτής λοιπόν, ο Μανώλης ο Μητσιάς, δεν μπόρεσε να τραγουδήσει το κομμάτι ο Γιάννης ο Φωνιάς και αναγκάστηκε να το απαγγείλει. Αμέσως ο κόσμος αντίδρασε, φώναζε, έλεγε τι πράγματα είναι αυτά, τους εξηγήσανε ότι δεν είχαν τα δικαιώματα για να το τραγουδήσουν κτλ. Και αμέσως ο κόσμος στράφηκε απέναντι στο γιο του Μάνου Χατζηδάκη. Και είναι αυτή την κουβέντα μάλιστα την είχα εγώ με μια παρέα την Κυριακή, λέγοντας ότι τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη δεν πρέπει να ανήκουν στην οικογένειά τους. Δεν λέω να μην παίρνουν πνευματικά δικαιώματα, αλλά θα έπρεπε να είναι προσιτά και ελεύθερα στον ελληνικό λαό, γιατί είναι πολιτιστική κληρονομιά μας. Μιλάμε για τους δύο μεγαλύτερους συνθέτες που έχουμε στη χώρα μας. Έδωσε και μια απάντηση ο κύριος Μητσιάς. Ήταν ένα πολύ λυπηρό γεγονός για εμένα που έχω μεγαλώσει καλλιτεχνικά με τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο και έχω ερμηνεύσει τόσο σημαντικά τραγούδια τους. Η Αγαθή Δημητρούκα έλαβε μήνυμα από τη μεριά Χατζηδάκη ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τραγούδια σε μουσική του Μάνου. Προσπάθησα να επικοινωνήσω για να δω τι συμβαίνει, αλλά δεν σήκωσε κανείς το τηλέφωνο. Δεν είναι ο πρώτος που το λέει, το έχουν πει και άλλοι καλλιτέχνες, και εξήγησε πως η αντίδραση του κοινού τη δεδομένη στιγμή ήταν πολύ σημαντική. Όταν άρχισε να απαγγέλλω το τραγούδι ο Γιάννης ο Φωνιάς, ο κόσμος άρχισε αυθόρμητα να το τραγουδάει και αμέσως μετά τραγούδησε και το Τζάμικο. Εγώ δεν μπόρεσα να του συνοδεύσω, ο λαός τελικά έδωσε τη λύση, γιατί αυτά τα τραγούδια είναι και δικά του. Πραγματικά ελπίζω αυτοί που έχουν τα δικαιώματα αυτών των δύο τουλάχιστον μεγάλων συνθετών, και όχι μόνο, έχουμε και άλλους συνθέτες που κάποια στιγμή θα χρειαστεί να ασχοληθούμε με τα πνευματικά δικαιώματα, να βρεθεί μια λύση, ακόμα και αν πρέπει να επέμβει το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα και να μπορεί να μαθαίνει κυρίως η νεολαία μας τα τραγούδια τους. Αλλιώς θα μείνουν κοιμήλιο, θα ξεχαστούν. Εμείς τα ξέρουμε, τα αγαπήσαμε, κάποια στιγμή θα φύγουμε. Αυτά τα τραγούδια πρέπει να περνάνε από γενιά σε γενιά.

Πάμε σε Γαλλία και Ισπανία που πραγματικά η πύρινη κόλαση δεν λέει να σταματήσει για να ηρεμήσουν λίγο οι άνθρωποι και να μπορέσουν να συγκροτηθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να σβήσουν εντελώς τις φωτιές. Ο καπνός από τις φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία λέει έφτασε μέχρι και την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες και τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου έφτασε στη χώρα μας καθώς ταξίδεψε περισσότερο από 500 χιλιόμετρα την ώρα. Η φωτιά στη Γαλλία, η πυρκαγιά της Ζιρόντ, έχει κάψει συνολικά 430.000 στρέμματα. Είναι η μεγαλύτερη στη Γαλλία μετά τη γιγάντια πυρκαγιά του 1949 στην οροσειρά της Ελάντ που είχε κάψει 500.000 στρέμματα. Αυτό ήταν το οριστικό, 500.000 στρέμματα. Εδώ τώρα μιλάμε για 430.000 στρέμματα και ακόμη και η φωτιά. Και τα δυσάρεστα είναι ότι από αύριο έχουν καύσωνα στη Γαλλία, θερμοκρασίες πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεσπάσει πυρκαγιά και να αναζωοποιηθούν οι ήδη υφιστάμενες φωτιές. Είχαν μια μικρή ελπίδα σήμερα που έδειχνε κάποιες πιθανότητες για βροχή. Δεν ευωδόθηκαν οι ευχές μας και έτσι συνεχίστηκε ο αγώνας από αεροπορικά μέσα και από επίγεια, από τους πυροσβέστες να προσπαθήσουν να ελέγξουν τη φωτιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν φύγει περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι από τα σπίτια τους στην περιοχή του Πορτό. Απειλούνται, και λέω απειλούνται γιατί ακόμα δεν έχουν φτάσει δεκάδες, εκατοντάδες επιχειρήσεις κρασιού. Το Μπορντό είναι από τις μεγαλύτερες περιοχές που παράγουν κρασί στη Γαλλία και μάλιστα από τα καλύτερα κρασιά στον κόσμο. Τα ίδια συμβαίνουν και στην Ισπανία. Οι Ισπανοί τα πάνε λίγο καλύτερα. Έχουν καταφέρει και έχουν περιορίσει την φωτιά σε συγκεκριμένο κομμάτι της Ισπανίας. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει στείλει και δύο αεροσκάφη Canadair για να βοηθήσουν τους Ισπανούς, αλλά και η Γαλλία έχει δεχθεί μια ικανοποιητική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, αλλά δεν γίνεται γιατί στις χώρες που έχουμε τα μέσα για πυροσβεστικές για να σβήνουμε φωτιές τα χρειαζόμαστε και εμείς αυτή την περίοδο γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος πυρκαγιάς και μην ξεχνάτε ότι σήμερα στην Πάρο μένεται φωτιά. Αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη οι πυροσβέστες, έχει σκοτεινιάσει κιόλας, δεν μπορούν να επιχειρούν άλλο τα αεροπλάνα, οπότε θα δώσουν ολονύχτια μάχη η επίγεια και από το πρωί θα ξαναξεκινήσουν τα αεροπλάνα να ρίχνουν νερό.

Μας απάντησε ο κύριος Νίκος από την Λανόνισο, μας λέει είναι όμορφα και ήρεμα, έχει αρκετό κόσμο, άρα έχει τουρισμό η Αλόνισος. Σας εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, να επιστρέψετε και κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη, εκτός αν μας βαρεθήκατε τόσο πολύ. Η Αλόνισος πράγματι είναι από τα ωραιότερα νησιά που έχουμε, αλλά είναι αρκετά ήσυχο, πρέπει να είστε συνειδητοποιημένοι όταν αν θα πάτε. Δηλαδή είναι από τα ήρεμα νησιά. Αν ψάχνετε παράλληλα και νυχτερινή ζωή, δεν θα ξετρελαθείτε, αλλά από φυσική ομορφιά είναι απίστευτο νησί. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τους Έλληνες, αν θα κάνουν διακοπές ή όχι. Είχαμε πει ότι το Μάιο δήλωνε ότι ένα στους δύο Έλληνες δεν θα κάνουν διακοπές. Τελευταίο μήνα, τον Αύγουστο, φαίνεται πως πολλά ξενοδοχεία στη χώρα, τα οποία δεν έχουν και 100% πληρότητα, στοχεύουν στον Έλληνα τουρίστα και κάνουν εξειδικευμένες εκπτώσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι και 40%, λέει, από την αρχική τιμή που έχει το δωμάτιο, προσπαθώντας να προσελκύσουν τον εγχώριο του τουρισμό. Λιγότερο, 42% των Ελλήνων που είπαν ότι θα κάνουν διακοπές θα κάνουν από 4 έως 7 μέρες το πολύ. Προτιμήσαν την υπηρετική Ελλάδα, κυρίως γιατί τα ακτοπλοϊκά έχουν εκτοξευθεί στο Θεό, και μεγάλη άνοδο σημειώνουν, λέει, οι περιοχές με βουνό. Δηλαδή εκεί που ο Έλληνας κατάλαβε ότι πλέον αν πλησιάσει τη θάλασσα το κατοστάρικο φεύγει πριν ανεκοκλείσει τα μάτια του, άρχισε να πηγαίνει προς το βουνό που και χαμηλότερες θερμοκρασίες έχει, γλιτώνει στον καύσωνα και είναι και πάρα πολύ ωραία το καλοκαίρι αυτά τα μέρη. Συγκεκριμένα τα ζαχαροχώρια παρουσιάζουν μια άνοδο της τάξης του 20% σε επισκεψιμότητα σε σχέση με πέρσι και οι περισσότεροι που πάνε εκεί είναι Έλληνες τουρίστες. Αφήσαμε δηλαδή τους ξένους να πάνε στα νησιά του Αιγαίου μας και εμείς πήραμε σβάρνα την υπηρετική Ελλάδα για να έχουμε κι εμείς λίγο ξεκούραση.

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Το Boy George τον συμπαθούμε εδώ σαν εκπομπή. Παίζουμε αρκετά συχνά τραγούδια του στη νυχτερινή βάρδια. Σήμερα όμως έκανε κάποιες δηλώσεις μαζί και με την κυκλοφορία ενός τραγουδιού που προκάλεσε λίγο αντιδράσεις. Ο Boy George λοιπόν έκανε ένα tweet, tweetare, και είπε: «Εσείς λέτε γενοκτονία, εγώ λέω πόλεμο». Κυκλοφόρησε ένα τραγούδι ο Boy George, όπου μέσα από αυτό χαϊδεύει τα αυτιά των Ισραηλινών σχετικά με τις επιθέσεις που γίνονται στη Γάζα, και παίρνει το μέρος των Ισραηλινών λέγοντας ότι εγώ δεν αναγνωρίζω καμία γενοκτονία, εγώ βλέπω ότι δύο χώρες πολεμάνε. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, κάτω από το tweet υπάρχουν 30.000 σχόλια, δεν υπάρχει ούτε ένα θετικό, δηλαδή κυριολεκτούμε. Όλοι τον βρίζουν, όλοι ζητούν να γίνει cancel στον Boy George. Βέβαια δεν κάνει και καμιά σπουδαία καριέρα τα τελευταία χρόνια. Ήταν ιδιότροπος πάντα ο Boy George σαν καλλιτέχνης. Δεν πρόσεγε ποτέ τα λόγια του, αλλά κάποια στιγμή η ιστορία σε κρίνει και αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε.

Μάλλον καταλάβατε ότι σήμερα η ζέστη ήταν λίγο περισσότερη. Σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας έφτασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας, 41,2, ενώ ακολούθησε η Πλώρα Ηρακλείου με 40,4. Στη Θεσσαλονίκη η υψηλότερη θερμοκρασία που σημειώθηκε σήμερα ήταν 37 βαθμοί. Από αύριο αλλάζει όμως το σκηνικό του καιρού. Θα έχουμε πάρα πολύ αέρα. Δεν θα πέσει η θερμοκρασία. Μην έχετε αυτή την ελπίδα. Θα είναι ζεστός αέρας, καυτός. Θα έχουμε και αφρικανική σκόνη. Το λέω για εσάς που πολύ πιθανόν θα πάτε να πλύνετε το αυτοκίνητό σας για το Σαββατοκύριακο. Καθυστερήστε το 1-2 μέρες. Είναι κρίμα δηλαδή. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε μέχρι και 7 μποφόρ σε κάποιες περιοχές. Γι' αυτό και αυξάνεται και πάρα πολύ ο κίνδυνος για δασικές πυρκαγιές. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τις επόμενες μέρες φαντάζομαι η πολιτική προστασία θα δώσει και οδηγίες ποια μέρη δεν θα μπορούμε να κυκλοφορούμε. Έτσι πρέπει. 1-2 μήνες πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όπως και να το κάνουμε. Και το Σάββατο υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και στην Πιερία να δούμε μικρές ποραδικές βροχές. Δεν θα κρατήσουν πάρα πολύ, θα είναι έτσι μπόρες καλοκαιρινές και η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στους 37 με 38 βαθμούς. Ζέστη και πάλι ζέστη.

Ρωτάτε και ψάξαμε και βρήκαμε να σας απαντήσουμε πότε παίζει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ παίζει την 5η 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και καλείται να υπερασπιστεί το 3-2 που κατάφερε και πήρε μέσα στην Πολωνία απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Εκεί αγωνίζεται η Δυναμό Κιέβου, όπως καταλαβαίνετε, γιατί στην Ουκρανία μένει ακόμη ο πόλεμος. Και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την 5η σε 9.30 στο ΟΑΚΑ την Μπάξη, την οποία κέρδισε με 2-1 την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία και έδειξε ότι είναι τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω, οπότε δεν ανησυχεί. Βέβαια μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αν δεν παρουσιαστούν σοβαροί και οι δύο, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, μπορεί να κινδυνεύσουν. Από ό,τι ξέρω, τον αγώνα ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου θα τον μεταδώσει ένα κανάλι της ελεύθερης ιδιωτικής τηλεόρασης, οπότε μπορείτε να το δείτε εκεί, όσοι δεν αγοράσετε το εισιτήριό σας, για να πάτε να δείτε από κοντά την αγαπημένη σας ομάδα.

Θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα έχουν πουληθεί τα πάντα σε ιδιώτες και δεν μιλάω για τα δικά μας τα εγχώρια, για νερό, ρεύμα, μεταφορές κτλ. Αλλά μιλάω για το ποδόσφαιρο, όπου ο Τζάνι Ινφαντίνο έριξε σήμερα μια βόμβα. Δεν ξέρω και κανένα που να συμπαθεί τον Τζάνι Ινφαντίνο. Όλοι γράφουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα για αυτόν, αλλά παραμένει στη θέση του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ανακοίνωσε λοιπόν πως η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει, μάλιστα είναι πάρα πολύ κοντά στο να το κάνει, ένα 20% σε έναν ιδιώτη από το Μουντιάλ. Καταλάβατε τι είπε ο άνθρωπος. Θα πουλήσει τη διοργάνωση του Μουντιάλ. Και πόσα θα πάρει γι' αυτό? 20 δις δολάρια. Και έρχομαι εγώ και ρωτάω, μια τόσο πετυχημένη διοργάνωση που φέτος έφερε και κέρδη στην Ομοσπονδία περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί να πουληθεί και ένα τόσο μικρό ποσό? Ποιον θα εξυπηρετήσει ή τι εξυπηρετεί αυτό το πράγμα? Το ποδόσφαιρο ανήκει στις Ομοσπονδίες των κρατών και πρέπει κάποια στιγμή να αντιδράσουν. Γιατί θα γίνει τόσο αντιεμπορικό το ποδόσφαιρο, δηλαδή θα σταματήσει ο κόσμος να ασχολείται όταν βλέπει ότι τα πάντα είναι χρήμα. Ήδη έχουν δεχτεί πάρα πολλά, πάρα πολλούς αγώνες, κακή ποιότητα ποδοσφαίρου, τα πάντα για τις διαφημίσεις, και δεν αντέδρασαν μόνο κάποιες μικρές ομοσπονδίες, αλλά αντέδρασε και η UEFA. Η FIFA λέει περνάει την κόκκινη γραμμή, δεν είναι τα πάντα προς πούλημα και τα θεσμικά όργανα του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε να μην συμβεί, να μείνουν τα πράγματα.

Λοιπόν, η κυρία Ειρήνη Νίκο ζητάει κάτι από Genesis. Βρες ένα τραγούδι από το Genesis, αφού δεν μας είπε ποιο, και θα της το αφιερώσουμε. Και πάμε στην υπόθεση της Σύρου, όπου ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε 30χρονη για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο. Έχουν κυκλοφορήσει κάποια βίντεο, είμαι σίγουρος ότι τα έχετε δει όλα. Μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Ο άνδρας, ο 41χρονος από την πλευρά του, επιμένει ότι είναι σε άμυνα. Σήμερα, μάλιστα, ξαναέγινε και μια δεύτερη αναπαράσταση του τι συνέβη ακριβώς στο σπίτι. Παραμένει υποκράτηση ο 41χρονος, περιμένει την απόφαση, δεν έχει βγει ακόμα. Η γυναίκα είναι υποχρεωμένη να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της κάθε πρώτη του μήνα και της επιβλήθηκε φυσικά απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αυτά είναι τυπικά. Περιμένουμε και εμείς να βγει το πόρισμα από την ελληνική αστυνομία τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν είναι το μόνο βίντεο που υπάρχει αυτό που βλέπετε εσείς. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που... είναι σίγουρο ότι στα επόμενα 24 ώρα θα μάθουμε ακριβώς τι συνέβη και κυρίως ποιο ήταν το κίνητρο της επίσκεψης της 41χρονης. Αυτό θα λύσει πάρα πολλά, θα απαντήσει πάρα πολλά ερωτήματα. Έχουμε τραγούδι? Έχουμε. Και έρχεται ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Καμπή στην Πάρο, όπου αυτή την ώρα επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα συμπεριλαμβανομένου ενός πεζοπόρου τμήματος. Ωστόσο, ακτοπλοϊκώς από τα γύρω νησιά και από τον Πειραιά μεταβαίνουν 16 πυροσβέστες και 8 οχήματα και αεροπορικώς ένα 20μελές πεζοπόρο τμήμα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Έως τη δύση του ηλίου συμμετείχαν 9 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε συντονιστικό ρόλο. Νωρίτερα, μέσω του 112, οι αρχές είχαν προχωρήσει προληπτικά στην εκένωση 4 οικισμών, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Βαλιστικούς πυράβλους σε ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι Χούθη της Ιεμένης, το οποίο, όπως λένε, παραβίαζε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Οι Χούθη κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία και είπαν ότι δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση στα λιμάνια της στις 20 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους και επεκτείνοντας τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δέχτηκε σήμερα στο Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόκειται για μια συνάντηση που χαρακτηρίστηκε θετική και επικοδομητική από την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Προεδρίας, παρά τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών. Με τον Αμερικανό ομολογό του συναντήθηκε σήμερα στο Λευκό Οίκο και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου. Τη δέσμευσή του για την επίλυση του Κυπριακού εξέβρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες μετά τη συνάντησή του στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή», τόνισε ο κ. Κουτέρες, που στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τούρφαν Ερχιουμάν, ο οποίος εξέβρασε ισχυρή βούληση για λύση. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιοδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτό άλλαξε πια, η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυριού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο χώρο, τα μηχανήματα και τις σωληνώσεις. Δύο επίγουσες προκαταρτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στη Σιθωνία Χαλκιδικής και τη Βόλβη Θεσσαλονίκης διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Την έρευνα πυροδότησαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι μικροβιολογικές αναλύσεις στην ποιότητα του πόσιμου νερού στις περιοχές του Αγίου Νικολάου και Τρανής Αμμούδας στη Σιθωνία ανείχνευσαν εντερόκοκκους και κολοβακτηρίδια εκτός των προβλεπόμενων ορίων. Στην Ιμφόπετρα Βόλβης εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορείου. Στο πλαίσιο των δύο εισαγγελικών ερευνών, ο εισαγγελέας ζητά να διερευνηθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράληψης λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ενώ καλεί να καταθέσουν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των αρμόδιων δημοτικών αρχών. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: Καλοκαίρι 2026.
2: Άι Λαός, σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα εδώ στην νυχτερινή βάρδια στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Κακαρίγος στον ήχο. 28 Ιουλίου σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1586 φτάνει για πρώτη φορά η πατάτα στην Ευρώπη. Ευλογημένος όποιος την έφερε και κυρίως αυτός που σκέφτηκε να την τρώμε τη γανιτή. Και το 1900 ο Λουίς Λάσινγκ δημιουργεί στο Connecticut ένα σάντουιτς που το ονομάζει Hamburger. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε. Έχει κυριεύσει όλη την αγορά στην εστίαση. Όλος ο πλανήτης τρώει Hamburger. Το 1836 στην Ερμούπολη της Σύρου γεννήθηκε ο Εμμανουήλ Ροΐδης, ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Ελλάδος, μας χάρισε μεταξύ άλλων την Πάπισσα Ιωάννα. Το 1942 γεννιέται η Τόνια Μαρκετάκη, σπουδαία Ελληνίδα σκηνοθέτρια και σεναριογράφος, υπήρξε από τις σημαντικότερες γυναικείες του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Το 1741 απεβίωσε ο Αντώνιο Βιβάλντι, Ιταλός συνθέτης, δεξιοτέχνης, βιολονίστας και ιερέας της εποχής του Μπαρόκ. Επηρέασε πάρα πολύ τους επόμενους συνθέτες της επόμενης γενιάς. Το πιο αναγνωρίσιμο και διάσημο έργο του παγκοσμίως είναι φυσικά οι Τέσσερις Εποχές. Το 1750 φεύγει από τη ζωή ο Johann Sebastian Bach, κορυφαίος γερμανός συνθέτης περίοδου Μπαρόκ, θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς στην ιστορία της δυτικής μουσικής, άφησε πίσω του περισσότερα από 1000 έργα. Το 1828 ανεβαίνει η πρώτη θεατρική παράσταση του μυθιστορήματος Frankenstein της Mary Shelley και το 1951 ο Walt Disney κυκλοφορεί τη θρυλική ταινία κινουμένων σχεδίων και musical «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων».

Α, α, α.

Ευτυχώς έχουμε ακροατές και μας γιορθώνουν. Εκτός από τον Ακάκιο, γιορτάζει και η Αγία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου. Άρα γιορτάζουν οι Ειρήνες, κάποιες Ειρήνες, έτσι. Γιατί εγώ νομίζω ότι είναι κάποια άλλη εποχή γιορτάζει η Ειρήνη. Μας το έστειλε η φίλη της εκπομπής, η Ειρήνη, που μας ακούει πιστά κάθε βράδυ. Χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς. Και όλα τα τραγούδια που θα παίξουμε από εδώ και πέρα είναι αφιερωμένα σε σένα. Εύχομαι να είσαι κάπου και να περνάς πάρα πολύ ωραία. Και από τον γιο του Μάνο Χατζηδάκη που είχαμε αυτή την περιπέτεια με τον Μανώλη Μητσιά, πάμε στον Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο οποίος σήμερα έκανε μια ανάρτηση μέσα από τα social media του και τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τη χρήση του ονόματος και της εικόνας της μητέρας του, της Αλίκης Βουγιουκλάκη, τονίζοντας πως πρώτα θα πρέπει να δίνει ο ίδιος έγκριση. Μάλλον ζήλεψε από τον γιο του Μάνο Χατζηδάκη, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ. Ο γιος της αείμνης ηθοποιού και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ δημοσίευσε σήμερα στον επίσημο λογαριασμό της Αλίκης Βουγιουκλάκη, που διαχειρίζεται ο ίδιος, μια ανακοίνωση μέσω της οποίας ξεκαθαρίζει πως δεν επιτρέπει τη χρήση του ονόματος ή της εικόνας της χωρίς τη δική του άδεια. Παράλληλα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ τόνισε πως δεν επιθυμεί να γίνεται επεξεργασία φωτογραφιών της μητέρας του μέσω τεχνητής νοημοσύνης, θέλοντας να θέσει συγκεκριμένα όρια στη διαχείριση της εικόνας της. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να μην γίνει μόδα σε όλα τα παιδιά των σπουδαίων δημιουργών και ηθοποιών και τραγουδιστών που έχουμε σε αυτή τη χώρα.

Σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου για την νέα σεζόν, συγκεκριμένα στις 22 Αυγούστου. Δεν βλέπω κάποιο ντέρμπι, εκτός αν θεωρείται ντέρμπι του Καλαμάτα Άρης. Αστειεύομαι. Το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο στις 8 η ώρα, ΑΕΚ εναντίον Ηρακλή. Δύσκολη η επιστροφή του Ηρακλή, αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια. Καλαμάτα Άρης το Σάββατο, Ολυμπιακός Ατρόμητος και την Κυριακή ο Όφη υποδέχεται το Βόλο, ο Παναθηναϊκός στην Κηφισιά, ο ΠΑΟΚ το Λεβαδιακό και κλείνει η αγωνιστική με τον Πανετολικό εναντίον του Αστέρα Τρίπολης. Αυτά είναι τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, να είναι ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, ανταγωνιστικό, να δούμε εκπλήξεις, να δούμε όλες τις ομάδες φορμαρισμένες και επιτέλους να δούμε και λίγο ποδόσφαιρο επίπεδου.

Πίσω στο μακρινό 2005, ο Tom Cruise γνωρίζει την Katie Holmes, την ηθοποιό. Τον Απρίλιο βγαίνουν ένα ραντεβού και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ανακοινώνουν πως η Katie Holmes περιμένει το παιδί του Tom Cruise. Η κόρη τους, η Σούρη, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2006. Παντρεύτηκε το ζευγάρι το Νοέμβριο του 2006 στην Ιταλία, έναν πολύ ωραίο γάμο. Καλέσανε εκατοντάδες celebrities, όλες οι εφημερίδες, τα κανάλια και το διαδίκτυο μιλούσε για αυτόν τον γάμο. Όμως 6 χρόνια μετά το ζευγάρι χωρίζει και οι σχέσεις και του ζευγαριού αλλά και η σχέση του Tom Cruise με την κόρη του δεν ήταν και οι καλύτερες. Μάλιστα, σε μια συνέντευξη η Katie Holmes είπε ότι είχε να δει την κόρη του Tom Cruise 7 χρόνια. Έτσι λοιπόν η Σούρη ονομάστηκε η κόρη του Tom Cruise και της Katie, σήμερα αφαίρεσε και νομικά το επίθετο του πατέρα της. Δεν λέγεται πλέον Cruise, Σούρη Cruise. Γράφτηκε στο πανεπιστήμιο και γράφτηκε ως Σούρη Νοέλ, χρησιμοποιώντας επίσημα ως επίθετο το μεσαίο όνομα της μητέρας της. Οι σχέσεις τους δεν είναι καθόλου καλές από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Η ίδια δεν θέλει καμία επαφή μαζί του, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Και είναι και το δεύτερο κρούσμα που μαθαίνουμε από το Hollywood, γιατί πριν από 2 εβδομάδες και τα παιδιά του Brand Pitt είχαν ξεκινήσει μια διαδικασία για να μην ονομάζονται Pitt και να μην έχουν και καμία επαφή μαζί του. Φυσικά η διατροφή δίνεται κανονικά.

Τρώμαξαν στα Γιάννενα και στα Ζαγοροχώρια. Σημειώθηκε σεισμός στις 11 και 10 μεγέθους 4,5 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος ήταν 7,6 χιλιόμετρα και γι' αυτό έγινε αισθητός πάρα πολύ. Η δόνηση συνοδεύτηκε και από ένα έντονο βουητό. Έγινε ιδιαίτερα αισθητή, λέει, στην πόλη των Ιωαννίνων και στα Ζαγοροχώρια. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές και έτσι ελπίζουμε να παραμείνει. Και κάποιοι περιμένουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να ακούσουν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εξαγγέλει κάποια μέτρα ανακούφισης προς τα μεσαία και κατώτατα στρώματα, κάποια οικονομική ενίσχυση. Υπάρχουν και κάποιοι που περιμένουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τις συναυλίες της. Ανακοινώθηκε σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα με τους καλλιτέχνες που θα δούμε στη φετινή έκθεση και ξεκίνησαν αμέσως και κάποια σχόλια, μαλώνει από κάτω ο κόσμος, σχετικά με το αν είναι σωστές οι επιλογές που έγιναν. Πάμε να δούμε. 6 Σεπτεμβρίου, πρώτη συναυλία, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. 7 Σεπτεμβρίου, Σταβέντο Μαρσό. 8 Σεπτεμβρίου, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. 9 Σεπτεμβρίου, Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη. 10 Σεπτεμβρίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη. 11 Σεπτεμβρίου, ο Ακύλας που μας εκπροσώπησε στην φετινή Eurovision. Και κλείνει 13 Σεπτεμβρίου με τη Ρία Ελληνίδου. Όπως καταλαβαίνετε, τα σχόλια είναι ότι έχουν μετατρέψει την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε ένα ατελείωτο μπουζουκτσίδικο. Δεν διαφωνώ, αλλά δείτε το και απ' την άλλη. Τα τελευταία χρόνια η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καταφέρνει και έχει κέρδη λόγω αυτών των συναυλιών. Οπότε πρέπει να δούμε και αυτήν την οπτική πλευρά. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στείλατε και σήμερα. Νίκος Καγαρίκος ήταν στον ήχο, τον άλλαξε τώρα ο Βαγγέλης ο Καπετάνου. Θα αναλάβει την πιο νυχτερινή βάρδια από εμάς. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Καμπή στην Πάρο, όπου αυτή την ώρα επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 οχήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου, ενώ την επιχείρηση συντονίζει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων έχει προγραμματιστεί για τις πρωινές ώρες να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας θα διατεθούν εκ νέου και εναέρια μέσα. Μέχρι τη δύση του ηλίου συμμετείχαν 9 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε συντονιστικό ρόλο. Νωρίτερα, μέσω του 112, οι αρχές είχαν προχωρήσει προληπτικά στην εκείνωση 4 οικισμών, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Συνολικά 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 22 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Στην Ισπανία, μία γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, υπέκυψε στα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Αλμερία ξεκίνησε από καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τις αρχές. Εξαπλώθηκε αστραπιαία με ταχύτητα 100 μέτρων το λεπτό, εγκλωβίζοντας αρκετούς ανθρώπους μέσα στα αυτοκίνητά τους. Σχεδόν όλοι οι νεκροί ήταν ξένοι, περισσότεροι εκ των οποίων από Βρετανία και Βέλγιο. Μάχη με τις φλόγες και στη Γαλλία. Νωρίτερα, ο Δήμος Καπ Φερέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωπήρωση. Παράλληλα, ντρόουνς εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Λακανό, το οποίο εκενώθηκε πλήρως. Βαλιστικούς πυράβλους σε ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι Χούθη της Ιεμένης, το οποίο, όπως λένε, παραβίαζε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και αγνόησε τις προειδοποίησεις. Οι Χούθη κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία και είπαν ότι δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση στα λιμάνια της στις 20 Ιουλίου, ανοίγοντας νέο μέτωπο με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους και επεκτείνοντας τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες. Εξαιρετική χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι ήταν μια από τις καλύτερες συζητήσεις που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο και επικεντρώθηκε στο κοινό στόχο να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η συνάντηση αποτέλεσε επίσης μια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και για συντονισμό σε θέματα που είναι σημαντικά για την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ. Τη Λέρο επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ, δήλωσε επισκεπτόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε μερικώς αναγερισμένες πτέρυγες σε ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς, δήλωσε ο Γιώργος Νικητιάδης, υπεύθυνος τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Υπέρ της αρχής τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και Συσκευασίας Ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στο χώρο, στα μηχανήματα και στις σωληνώσεις. Παράλληλα, συλλέγονται στοιχεία, καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής στην περιοχή του κόμβου K11 Πηλέας για την εκτέλεση εργασιών στις δύο νέες γέφυρες Πηλέας Πανοράματος. τα οχήματα που θα κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Πρασακάκη. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.